0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Forall καθημερινά?
8: Όλη η εμπειρία Forall. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Forall Classic σε μέγεθος Excel. Στα Forall απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
9: Στα καταστήματα Forall καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Forall. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Εδώ είμαστε. Τετάρτη,
1: έφτασε κιόλας.
0: Πήγε Τετάρτη.
1: Καλημέρα.
0: 19 Αυγούστου, Χάρης Εμμανουλίδης, Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας. Θα είμαστε έως και τις 11 μαζί.
1: Ελπίζουμε τουλάχιστον.
0: Θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, αφού φίξαμε λίγο Χριστόδανο. Πάμε δυνατά και έχουμε πολλά πραγματάκια και σήμερα. Αρκετή επικαιρότητα και όχι μόνο. Σε καλό μου, σε καλή διάθεση. Για όσους έχουν επιστρέψει, για όσους είχαν μείνει ήδη στην πόλη το προηγούμενο χρονικό διάστημα και δεν κουνήθηκαν καν.
1: Ή μπορεί να μας ακούνε από κάπου αλλού, Μιχάλη.
0: Δεν νομίζω.
1: Γιατί? Να είσαι τώρα, ας πούμε, εγώ σου λέω σε ένα κάμπινγκ. Άκου τώρα, τσε
0: φτιάξει. Ναι, σε περιμένω. Κάνε μου εικόνα.
1: Είσαι σε ένα κάμπινγκ, ωραία.
0: Πόσο χρονών είμαι, γάνο μου. Παίζει πρωτάβα.
1: Πόσο να πηγαίνω σε κάμπινγκ. Αν είσαι 35.
0: Είμαι 35 χρονών σε κάμπινγκ. Ναι.
1: Ωραία, έχει ξυπνήσει.
0: Με μόνος μου είμαι παρέα.
1: Είσαι ρε παιδί μου με την οικογένεια, έχεις ας πούμε και τη γυναίκα σου.
0: Οικογένεια, δηλαδή δυο παιδιά, ένα παιδί, μόνο με τη γυναίκα πώς είμαι. Είμαι με τη γυναίκα μου και ένα παιδί στο κάμπινγκ, 35 χρονών.
1: Θες να είσαι 40 να είναι και
0: ό,τι θες, πες μου. 40?
1: 40, πάμε το κάνουμε από εκεί.
0: Είμαι 40 με τη γυναίκα μου και ένα παιδί στο κάμπινγκ, ναι.
1: Ωραία. Έχεις ξυπνήσει, έχεις κατέβει κάτω για να πιάσει θέση για την ομπρελίτσα και υπάρχει γιατί τα κάνω και κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Να πάνε να πιάσουν θέση.
0: Ναι.
1: Και γυρνάς πίσω, οι άλλοι κοιμούνται μέσα. Κάνεις έξω το καφεδάκι, στον ελληνικό, στο φραπεδάκι σου, τι γουστάρεις να κάνεις.
0: Ναι.
1: Και βάζεις και λίγο και στο δεύτερο.
0: Έχω μεγάλο πρόβλημα, φίλε.
1: Έχω,
0: δεν σώζομαι.
1: Εντάξει.
0: Αν δηλαδή πήγα στο κάμπινγκ.
1: Πέντε μέρες,
0: ναι. 6 πόσο πήγα.
1: Ναι.
0: Με τη γυναίκα μου, με το παιδί μου. Και 8 και 10 το πρωί έχω ξυπνήσει. Και ακούω μετρόπολη. Έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά σου λέω, δηλαδή είναι θέμα. Δηλαδή χρειάζεται να πάω να μιλήσω σε ειδικό. Σε ειδικό, να του πω αδερφέ, δεν ξέρει τώρα που είχα πάει ας πούμε, να χαλαρώσω με την οικογένειά μου. Και μπήκα να δω, να παρακολουθήσω ότι.
1: Δεν υπάρχει. Δύο παλικάρια.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά που δεν. Δηλαδή,
1: ναι,
0: διακοπές πας, γιατί το λέγονται διακοπές.
1: Γιατί διακόπτεις.
0: Γιατί διακόπτεις τις συνήθειές σου. Θα μου πεις ευχάριστη παρέα, ναι. Μανουλίδη Σαρόπουλο, που είναι 10 πράγματα, του ακούσω. Έχει και μάτς,
1: Θα γίνει μπαλίτσα, λίγο κουτσομπολιό.
0: Ναι,
1: θα ακούσει ένα τραγουδάκι.
0: Σε κάμπινγκ ειδικά, δηλαδή με κάνω εικόνα.
1: Τώρα έχω χρόνια να πάω. Έχει μόνο σκηνή, αλλά έχει τροχοσπιτάκια και τέτοια μου, εντάξει.
0: Και πλέον τα κάμπινγκ έχουν και δωμάτια κανονικά.
1: Ναι, αυτά τα ξύλινα τα.
0: Πώς το λένε τώρα, δεν θέλω να πω και τα ονόματα που για να τα κλείσει, από τον Νοέμβριο για να πα το καλοκαίρι. Είναι το κάμπινγκ έχει γίνει πεντάστερο πλέον.
1: Ναι.
0: Να πα τώρα εκεί πρωί-πρωί τα κατούκα να χτυπήσει, να βάζει τα πασαλάκια ω ωραίο γαμπρό. Και την άλλη μέρα το πρωί να σηκωθεί, να κάνει το σπαστό σου, να κάτσει έξω από τη σκηνή. Πόδι, απλωμένο, παντόφλα, 4-1, φτέρνα να κουμπάει στο έδαφος και καφέ στο χέρι και.
1: Όχι.
0: Έχει βλάβει ο Λέβητας.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν τα σώματα. Δηλαδή πρέπει.
1: Από τη μαμά.
0: Πρέπει να έρθει τεχνικός και δεν ξέρω τώρα. Εδώ, αυτό είναι ένα θέμα. Ότι τι συμβαίνει αν στο Λέβητα καεί η πλακέτα. Δηλαδή με τον Μπόσο, αν υπάρχουν θερμοϊδραυλικοί, λεβιτογνώστες, λεβιτοδιαχειριστές. Γιατί υπάρχει, αν καεί η πλακέτα, μπορεί να σου βάλει ο άλλος και μια μεταχειρισμένη για να γίνει δουλειά.
1: Να γίνει δουλίτσα.
0: Η καινούργια η πλακέτα, πόσο πάει το μαλλί, κόλκο.
1: Σίγουρα πάμε τριψήφιο, μπαμπάτσικο από τη μέση το βλέπω.
0: Τριψήφιο, τι κάνω. Περίμενε, τριψήφιο είναι και το 101, αυτό είναι και το 999.
1: Μπαμπάτσικο μου κάνει με ένα τριψήφιο τώρα. Πλακέτα βαρύ ακούγεται.
0: Η πλακέτα στο Λέβητα.
1: Ναι, με ακούγεται βαρύ εμένα.
0: Η πλακέτα στο Λέβητα. Δηλαδή εσύ θεωρείς ότι.
1: Ένα 250 ή 300.
0: 250 δεν μπαμπάτσικο το τριψήφιο. Τριψήφιο μπαμπάτσικο είναι πάνω 500 εσύ. Ναι, τώρα αυτό είπε.
1: Εντάξει, ωραία, πάμε, έλα. Πάνω από 500.
0: Όχι, πάνω από 500.
1: Πόσο παίρνει εσύ.
0: Α, εσύ πήρες over 500, εγώ θα πάρω over 500. Τι ωραίο εσύ είσαι. Εσύ έπρεπε να σου πω κάτι. Πρέπει οι στιγματικές τέτοια παιδιά να παίρνουν. Δηλαδή να σου δίνουν μια γκανιότα. Παίξε με, κάνουμε ένα εύρος τιμής. Πες μου 5,50 μέχρι 40. Να έχω κάπου να παίξω, να κινηθώ. Με λέει παίρνω πάνω από 500. Πάρω και εγώ κάτω από 400. Και
1: λοιπόν, θες να το πάμε με ευρώς.
0: Ναι.
1: Σαν 2-3 λοιπόν. Ωραία, οπότε παίρνω. 400 με 550.
0: 400-550. Η καινούρια.
1: Ναι. Κουτί.
0: Μανίσια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έρχεται κλακ, τη βγάζει την κουμπονή.
1: Με τα βάλε βγάλε του, όλα
0: μαζί. Με τα περαστικά όλα μαζί. Α, είναι τόσο λες. Η καινούρια.
1: Στην τύχη το λέω τώρα, σαν να
0: είμαι θερμοϊδραυλικό. Αν μας ακούνε οι θερμοϊδραυλικοί ή οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε πλακέτες ελεύθερες άμα καούνε, θεωρώ ότι η μεταχειρισμένη μπορεί να κάνει κανένα 150.
1: Ναι.
0: Να βλέπεις ότι το chat GPT δεν μπορεί να αντικαταστήσει όλα. Θέλει δηλαδή εδώ μαστοριλίκι θέλει. Ναι. Δηλαδή, και η καινούργια πιστεύω κοντά στα 3 εκατοστάρια. Δηλαδή από 2,5 μέχρι 3,40. Δηλαδή η καινούργια.
1: Ναι.
0: Λέω εγώ τώρα. Για το πώς θα κάνει όλος ο Λέβητας, αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
1: Οπότε παίρνεις εσύ 2,5 με 3,5 ας πούμε.
0: 2,5 με 3,40.
1: Εντάξει.
0: Τώρα αυτό που μένει είναι κάποιος να ξέρει και πόσο πάει η πλακέτα. Γιατί θα μου πεις τώρα καλοκαιριάτικα πόσο να πηγαίνει η πλακέτα. Βασικά το δύσκολο τώρα είναι γενικά.
1: Να βρεις μάστορα.
0: Ναι. Χάρη ο μάστορας είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι ίδιος φυσικά φάνη σε καρέτα-καρέτα. Σε όλα τα πράγματα.
1: Πόσο μάλλον το καλοκαιράκι.
0: Δηλαδή, να...
1: Έχουν χαθεί τα ανθρώπινα χέρια.
0: Ναι, όχι. Δεν είναι μόνο ότι έχω. Έχω χαθεί ανθρώπινε ώρε. Παίρνει υδραυλικό τηλέφωνο και του λες αδερφέ, τσέχομαι. Στα... Τρέχει, βρίζει. Σου λέει έχω 4 Οκτωβρίου ένα διαθέσιμο 9 με 10 το πρωί. Το λες τώρα τρέχει, βρίζει. Ναι, έχω 4 Οκτωβρίου 9 με 10. Και αν δεν μπορεί τότε, περιμένει. Έχω και 2 Μάρτι.
1: Λίγο πιο μετά. Βάλε μια σακουλίτσα από
0: κάτω. Πάτε με λεκάνη που λέει ο Τζόρτζ. Πάρε μια λεκάνη και βάλω από κάτω. Δεν βρίσκεις μάστορα. Δεν λέω τώρα να βρεις αυτά θερμοϊδραυλικούς, ακροβάτες, μάγους.
1: Ή ψυκτικό το καλοκαίρι.
0: Ή ψυκτικούς ή. Καλά, δεν συζητάμε για μάστορα για το αυτοκίνητο. Που μπαίνεις μέσα στο συνεργείο αυτοκινήτου, είναι ανοιχτό το καπό. Είναι ο άλλος από πάνω και ξεφυσάει, λες και είναι ο Γιακούμπ και κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς και λες θα το σώσει τώρα, θα το σώσει.
1: Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε.
0: Και ακούς ένα με το που μπαίνεις μέσα λες και σε ακούει, δύσκολα τα πράγματα.
1: Πενιντάρικο είναι. Κάθε φού είναι.
0: Κάθε φού.
1: Ένα πενιντάρικο
0: είναι. Είναι μια πενιντάδα. Και κοιτά και το χταπόδι. Έχει θέμα το χταπόδι εντάξει. Πολλοί κόσμος μεταξύ αυτών και εγώ είναι άσχετος τελείως.
1: Καλή ώρα.
0: Ναι, σε κοιτάει.
1: Δύο άσχετοι είμαστε.
0: Α, και εσύ.
1: Ναι, δύο.
0: Κοιτάει πάνω και λέει. Ναι, το χταπόδι. Λέω, από μέσα μου τώρα ξυπνά το χταπόδι.
1: Μια χαρά.
0: Ό,τι κάνει.
1: 17 ευρώ μερίδα.
0: Μπράβο. Το χταπόδι. Έφαγα. Τώρα παρένθεση. Έφαγα χταπόδι στη Χάλκη.
1: Ναι.
0: Μαγικό.
1: Ναι.
0: Όλο το χταπόδι φέρνουν πρώτα απ' όλα. Έφτανε στο πρωί. Το βλέπει, δαλιάζεται.
1: Και το έφερνε μετά.
0: Και το έφερνε μετά. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Κοιτάζει το. Σε λέει, είναι, έχει θέμα το. Ο εκκινητής. Ποιος εκκινητής,
1: αδερφέ.
0: Πες την. Είχαν σκαλώσει 350 ευρώ μέσα και τα τράβηξε και μια χαρά και το έχει σταμάξει. Είχαν, δηλαδή, εκεί στην μπαταρία ακριβώς, είχαν διπλώσει 750 έτσι. Και είχαν σφινώσει και δεν μπορούσε να κάνει επαφή η μπαταρία με το που πήρε τα 50 ρικά και ο άλλος. Τι καλά δούλεψα. Τι καλά δουλεύει στα μάξι, απλά δεν μπορείς να τους βρεις. Δηλαδή, για να βρεις άνθρωπο τώρα, πρέπει να κάνεις τάμα. Δηλαδή, είμαι περιχαρής που βρήκα έναν άνθρωπο εκεί για αυτό τη βολίδα που οδηγάω. για το smart. Και μπορώ και βολεύομαι. Περιχαρής είμαι.
1: Ναι. Άμα βρεις έναν.
0: Δεν τον αρέσει.
1: Ναι, είσαι καλός.
0: Ναι, καλά, δεν υπάρχει.
1: Είσαι καλά, είσαι χαρούμενος. Καλημέρα και στο φίλο μου το Δημήτρη, ο οποίος λέει.
0: Κάνει πλακέτες.
1: Όχι. Κάνει κάμπινγκ. Και λέει, σαρώ. Χτυπάει ο ήλιος το πρωί, φίλε. Δηλαδή δεν μπορεί να μην ξυπνήσει νωρίς.
0: Έτσι, ωραία. Ξυπνάς το πρωί.
1: Ναι.
0: Και τι κάνεις.
1: Έχουμε το ένα. Το ένα τίκ το έχουμε. Το
0: δηλαδή ξυπνάς το πρωί στο κάμπινγκ. Ναι, θα βγω έξω από τη σκηνή. Έχει δίκιο, μαζί του είμαι. Θα βγω, είμαι στο Ίζα, είμαι στο Καλαμίτσι, είμαι στο Μανασούλ, όπου θες. Δεν είπα κάτι, είμαι στο Μανασούλ, συγγνώμη. Μην
1: για καμία μάνα.
0: Όχι με τις μανούλες, συγγνώμη. Δεν έχουμε τέτοια θέματα με τις μανούλες. Για το Θεό τον ένα, δηλαδή. Λοιπόν, και σηκώνομαι, στρώνω έξω τα ποδαράκια. Σπαστή καρέκλα μπλε με θήκη για ποτήρι.
1: Ναι.
0: Αυτή την υφασμάτινη που ανοίγει
1: την
0: και που δεν μπορεί να σηκωθεί. Εγώ σφινώνω στα πλάγια και θέλω δυο για να με τραβήξουν. Θα μου πει βρεγουρούνι, δεν είσαι
1: πάντα την καρέκλα.
0: Είσαι για ανάκλητρο, δεν είσαι. Τέλο. Σφινώνει μέσα, κάθισε. Βάζει το ποτηράκι σου. Και αντί να ρεμβάσει λίγο η ζυγή, ακού τα τζιτζί για να κάνουν τζιρ, τζιρ, τζιρ, τζιρ. Θα βάλει τώρα.
1: Κοίταξε, ούτε δεν ξέρω αν θα μα άκουγα εγώ.
0: Θέμα πρόβλημα σου λέω, ρε. Δηλαδή είναι ζήτημα. Έχουν ανοίξει τρία θέματα. Τώρα από νωρίς μπήκαν τα θέματα. Ναι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα για το κάμπινγκ, θεωρώ ότι πλέον ο κόσμος έχει κάνει και το κάμπινγκ εδώ της πολυτελείας. Δηλαδή δεν είναι το σκληροπυρηνικό εκείνο το κάμπινγκ που πήγαινες, οι ντουζιέρες εκεί όλες μαζί,
1: Έκανες νερό δεν είχε εσύ. Μετά από δύο άτομα.
0: Μιλούσες με τον διπλανό, γινότανε κουβέντα. Τώρα έχουν κάνει και το coming soon soon. Αχ, να πάμε και θέλουμε ένα χώρο να χαλαρώσουμε.
1: Κράτηση.
0: Σπιτάκι στο γράμμα, δεν σπιτάκι, πάνε σε ξενοδοχείο.
1: Ναι, αλλά χάνεις την αίσθηση, σου λέει, του κάμπινγκ.
0: Ποια αίσθηση χάνεις, μωρέ. Κάνεις την αίσθηση.
1: Εσύ λέει, θέλω το κάμπινγκ, αλλά με την πολυτέλειά του. Δηλαδή, θέλω την αίσθηση αυτή του. Είμαι εδώ πέρα σε ένα σύνολο.
0: Κάμπινγκ και πολυτέλεια είναι σαν αντώνυμες. Είναι σαν να λες Καρυπίδης και προγραμματισμός. Δεν είναι έννοιες οι οποίες. Δηλαδή, είναι δύο δρόμοι πάλι σαν την Εγνατία με τη Ζυμισκή. Δεν θα βρεθούν ποτέ.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει αυτό εδώ. Άρα, εμείς τώρα καλούμαστε να δούμε τι. Ότι θα βάλουμε την πολυτέλεια στο κάμπινγκ. Άμα θες πολυτέλεια, πας σε πεντάστερο. Πάρε σε πεντάστερο και παίρνει καλά. Άμα θες κάπου, πας σε κάμπινγκ. Είναι αυτό που με εκνευρίζει, είναι σαν τα μαγαζιά που όλα τα μαγαζιά τα κάνουν όλα. Δηλαδή, μπαίνει σε ένα μαγάζι και έχει μακαρονάδες, κοτομπουκές, κρέπες, μπουγάτσα, πάτσα, αντίδωρο. Δεν γίνεται να τα έχουν όλοι όλα.
1: Ναι, θα έχει μια σπεσιαλιτέ, αδερφέ. Στηρίξει πάνω σε αυτό.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή, μπαίνει μέσα και σε λέει: έχουμε πρωινό, έχουμε μπραντ. Τρομάρα τους έχουμε δεκαριάνα, καφέδες, ζουβαρλάκια, cheese kebab.
1: Και το βραδάκι κρασάκι. Κοκτέιλάκι.
0: Δώσε ρε φίλε ένα χαρακτήρι. Κοκτέιλάκι, χεράκι, αδερφέ μου, τι έγινε. Δεν θα βρεθούμε ξανά ποτέ, τι που χάθηκες τόσο καιρό.
1: Δεν κανονίσουμε ένα καφέ.
0: Δεν ποτέ. Δεν βρίσκεται κανένας με κανέναν. Όλα αυτά τα τι έγινε, κολλητέ μου. Έτσι κάνουν, εξαφανίζεις, ναι. Δεν ξέρω το όνομά σου του μεταξύ, αυτό σε λέει κολλητέ μου, αδερφέ μου. Όλοι γίνανε αδέρφια μεταξύ τους. Γίναμε μαλλιά κουβάρια.
1: Και μετά ρωτάς, αυτό είναι από πού το ξέρουμε, ρε.
0: Ναι. Ποιος είναι. Ποιος είναι που με λέει, αδερφέ μου, ποιος είναι. Λοιπόν, δεν δώσε ένα χαρακτήρα στο μαγαζί σου. Δεν είναι δυνατόν να δίνεις το πρωί μπουγάτσα και το βράδυ κιουβαρλάκια. Δεν γίνεται. Κάτι δεν θα κάνεις καλά.
1: Ελπίζω να μην κάνεις καλά τα κιουβαρλάκια, να φάμε την μπουγάτσα από σένα.
0: Ελπίζω να κάνεις καλά τα κιουβαρλάκια.
1: Κιουβαρλάκια θα φάω και στο σπίτι μου.
0: Κιουβαρλάκια το πρωί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μετά από κανένα πάτημα σοβαρό. Τρώσει ένα γιουβαρλάκι.
1: Ένα γιουβαρλάκι έτσι.
0: Με τα λεμόνια σου έτσι, ωραία.
1: Να βάλεις.
0: Έχει τύχει να ξυπνήσεις πρωί. Βασικά εσύ δεν ξέρω αν έχει τύχει.
1: Να ξυπνήσεις πρωί και να φάω γιουβαρλάκια, όχι.
0: Έχει τύχει.
1: Δεν είναι από τα επιτεύγματα ζωής που έχω κάνει.
0: Θα σου πω τι γίνεται. Αν ποτέ τα φέρει έτσι η ζωή.
1: Ναι.
0: Ξυπνήσεις ποτέ μετά από κανένα. Αν ναι. Ελπίζω να μην πίνεις πλέον αλκοόλ γιατί οδηγάς κιόλας.
1: Ναι. Ναι, όχι.
0: Ελπίζω λοιπόν κάποια στιγμή που θες με τα πόδια και έχεις επιδοθεί σε κάποια.
1: Το πέσω το δύο.
0: Αλκοολοποσία. Την άλλη μέρα και ξυπνήσεις την άλλη μέρα κατά τις 7 και 4 εκεί που ξυπνάς γιατί σου λείπει το νερό μετά τη ζωή.
1: Ναι. Έχεις στεγνώσει εδώ πέρα.
0: Και πηγαίνεις να πιεις νερό και βλέπεις αριστερά έτσι όπως είναι τα μάτια της κουζίνας.
1: Ναι.
0: Ένα τετζερέ, μια κατσαρόλα.
1: Μια οάση.
0: Ναι, γιουβαρλάκια.
1: Ζεστά όμως.
0: Εντάξει, ζεστά εκείνη την ώρα. Πολύ ζουμί και 3-4 κομμάτια γιουβαρλάκι με λίγο τυρί 7 και 4 το 7.30 το πρωί και έχει φουσκωθεί. Και τρως αυτό και κοιμάσαι άλλο ένα δύο ώρα και ξυπνάς μπερεκετήσιος.
1: Τίποτα.
0: Είναι σου.
1: Τα έχει πάρει όλα. Καρεκαθάριση.
0: Θα τραβήξει.
1: Τοξίνες.
0: Ελεύθερες ρίζες. Τοξίνες. Ταλαιπωρίες. Νύστες. Σηκώνεσαι και είσαι έτοιμος σαν τον Καραλή για να κάνεις άλλο. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτά. Αλλά ο κόσμος δεν του αρέσει να ακούει την αλήθεια. Θέλουν το πρωί να με φάνε γρανόλες.
1: Ναι, γρανόλα. Αβοκάντο.
0: Ναι, σπόρους, τσία και. Θα το πω γιατί είμαστε και σε μια ναι. Ζώνη κρίσιμη. Λοιπόν. Όπως και να έχει, έχουμε απλώσει έτσι κάποια πραγματάκια για πρωί, για κάμπινγκ, για πλακέτες. Αυτό με απασχολεί πρώτο, γιατί μπορεί να χρειαστεί να το δώσουμε κιόλας. Είναι η πλακέτα στο Λέβητα,
1: ναι.
0: Με τον πόσο πάει, η μεταχειρισμένη, αλλά και η καινούρια. Και φυσικά, αν υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν να μοιραστούν την εμπειρία τους για το κομμάτι του γιουβαρλακιού το πρωί.
1: Και θέματα επικαιρότητας έχουμε βάλει. Δηλαδή, αυτά είναι θέματα που καίνε.
0: Α, ναι. Λέω φίλος ο Θόδωρος. Καλημέρα. Άκουσα στην εκπομπή κάτι για πλακέτες. Να ξέρετε, λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που επισκευάζουν πλακέτες με πολύ χαμηλό αντίτιμο. Θόδωρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα βλέπεις ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος γνωρίζει.
1: Άμα ξέρει ο άλλος.
0: Να μας πούνε και με τον πόσο, δηλαδή.
1: Άμα ξέρει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Θα δώσει.
0: Αν δεν είναι το κάμπινγκ σαν ειδική παροικία, τι να κάνεις, λέει. Τι να το κάνεις καλημέρα από ορεστιάδα,
1: λέω. Σωστό. Εγώ το εκτιμώ αυτό που λέει.
0: Καλημέρα.
1: Δηλαδή, άμα να το κάνεις.
0: 100%
1: παραδοσιακά. σκηνή, σφυράκι, τα κατάκα, τα κατάκα.
0: Όχι νεκτάριο, σφυράκι απλό.
1: Σφυράκι, ναι, έτσι. Από κάτω από καμιά καναπέφκο, κανένα τέτοιο.
0: Ναι, θέλει, άμα είναι να πα, θα πα με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα πα και θα κοροϊδεύει. Θα πα σκληροπυρηνικά, θα πα δικοδυναμίτικα. Άμα είναι να με πα και να μου είσαι μέσα στα δωμάτια και να κάνει καφέ, δεν το θέλω κι εγώ καθόλου. Ναι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μετά από αυτό που είδα χτες το βράδυ.
1: Ματσάρα. Ο Περθέα μου. Όσκαρ.
0: Δηλαδή, Όσκαρ πραγματικό.
1: Ούτε μαγνήσιο πια μετά που πήγα το βράδυ.
0: Τελευταία, εκεί γύρω στο 70 έχω βγει και έξω να το παρακολουθήσω.
1: Απλήρωσες κιόλας.
0: Είμαστε μια παρέα εκεί, συζητάμε για τον μπάσκετ γυναικών. Δηλαδή έτυχε να είμαι με έναν προπονητή, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος ασχολείται και με την εξέλιξη των ταλέντων στο μπάσκετ των γυναικών. Συζητούσαμε για την Θεσσαλονίκη, για το που βρισκόμαστε και τα συναφή.
1: Έχει πραγματάκια.
0: Εντάξει. Έγινε μια κουβέντα, συζητήσαμε. Επειδή πέρσι είχα την τύχη να παρακολουθήσω λίγο περισσότερο κτλ. Κάναμε μια κουβέντα και παράλληλα βλέπαμε και την ΑΕΚ. Έφερε πρόβλημα. Πρόβλημα. Δηλαδή, γύρω στο 70 ένιωσα δυσφορία. Δηλαδή, από αυτή τη δυσφορία που σε πιάνει και λες, πολύ έφαγα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη δυσφορία. Ένιωσα λίγο αυτό το πως είσαι κουρασμένος και είσαι ξαπλωμένος στον καναπέ και νιώθεις ότι σε βλέπει τηλεόραση αντί να τη βλέπεις.
1: Ναι, ότι κάποιος κρυφοκοιτάει εκεί πέρα μέσα.
0: Και, μπράβο. Δηλαδή, και αρχίζεις και αυτό το. Το ελαφρύ, δεν κοιμήθηκα από σεβασμό στον εαυτό μου γιατί ήμασταν έξω σε μαγαζί. Και μπήκα να διαβάσω μετά τις αναλύσεις των ανθρώπων της ΑΕΚ για το παιχνίδι που είδαμε χτες και θεωρούσα ότι είδαμε και ψηλό άλλο μάτς. Δηλαδή έβγαινε και μια ικανοποίηση για την εικόνα της ΑΕΚ. Θα τα συζητήσουμε αυτά και μετά τις 8.30.
1: Ενδεχομένως η ικανοποίηση να μην ήταν μόνο για την εμφάνιση.
0: Ικανοποίηση ήταν αλλά που καταφέραν να το δουν όλο.
1: Ναι, αλλά για το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ήταν ικανοποίηση που καταφέραν να μείνουν εξύπνοι για να το δουν όλο. Να αμαρτία από τον Θεό. Δηλαδή, καλημέρα. Παιδιά, αυτό λέμε τα γιουβαρδάκια είναι για μίστες, αλλά το καλύτερο είναι Κυριακή του Πάσχα. Μετά το ξέφρον θέρο celebrity της ένδοξης εποχής των γεννητσών. Δυο πιάτα μαγειρίτσα από τσεκαρφή μπύρες μαζί με τη σούβλα στις 6 το πρωί.
1: Αυτό με έστειλε και ο φίλος μας ο Στάθης. Μου λέει καλύτερη λέει μαγειρίτσα αυτά το πρωί.
0: Καλή μαγειρίτσα. Ναι, δεν έχεις όμως όλο το χρόνο.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Ενώ το γιουβαρλάκι είναι πιο random, μπορεί να το πετύχεις. Έχει δίκιο, όπως είναι το φίλο.
1: Στάθης.
0: Και ο φίλος και ο Στάθης και ο Σταύρος μιλάνε τη γλώσσα τσαλίδια. Πάτε, δίκιο έχεις. Απλά το ζήτημα ποιο είναι. Ότι δεν την πετυχαίνει συχνά τη μαγειρίτσα.
1: Ναι, δεν είναι all day long.
0: Το ζουβαρδάκι μπορεί να το πετύχεις και πιο. Ή την κοτόσουπα, ας πούμε. Απλά θα σε πω, έχω μια φοβία στην κοτόσουπα. Δεν την εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Γιατί, Μιχάλη, άμα είναι και ωραία το κομματάκι μπαμπάτσικα.
0: Φοβάμαι γιατί μικρός δεν είχε καθαριστεί καλά και είχε κουκαλουμία και είχε βρέθηκε ένα κουκαλάκι, ένας χόνδρος μάλλον.
1: Α, και σε έμεινε σε σένα.
0: Και με έμεινε, ναι, μπράβο. Αν και η αλήθεια μου είναι τώρα εδώ, μια και ανοίξαμε αυτή την κουβέντα, ότι. Τοπ για μένα, τοπ κατά τοπ, υπερτοπ σε σου που ειδή είναι ο Τραχανάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίζει Champions League για πλάκα.
1: Ναι, αλλά πώς, να είναι έτσι ωραίος, με τυράκι με μέσα.
0: Το και να το... Δηλαδή και αυτό για πρωί, αλλά και το γιουβαρδάκι, εντάξει το ακούω.
1: Σε οπότε... πολλά ξενοδοχεία έχει
0: τι?
1: Τραχανά για πρωινό. Ξέρουν κάτι κι αυτοί, κάτι μάθανε.
0: Σε ποια ξενοδοχεία έχει Τραχανά για πρωινό? Εδώ στην Ελλάδα.
1: Εννοείται. Έχω πάει σε δύο που έχει.
0: Πού, σε ποια περιοχή?
1: Στο Πήλιο.
0: Α, στο Πήλιο, ναι, ωραία, και πού αλλού.
1: Και το άλλο ήταν προς Ζαγορά. Προς
0: σούπα.
1: Εκεί.
0: Τραχανό σούπα.
1: Τραχανά, κανονικό σε λέω. Να σε πύλη να τα έχει έτσι και μικρά σερβιρισμένα και έβαζες.
0: Τραχανό σούπα.
1: Ναι.
0: Σε ξενοδοχείο, πρωινό. Κάτσε, ρε, εσύ, χάρη, κάτσε, μπάστα.
1: Σε δύο ξενοδοχείο σου λέω.
0: Θα με κάνεις να γράψω breakfast, hotels, τραχανάς και θα μου βγάλει τραχανά. Θα κινηθούμε. Παλιοκούβαρ, θα κυλιόμαστε κάτω στο πατώμα τώρα. Είναι τρομερό αυτό που περιγράφεις.
1: Σε πάω. Σε στείλω συστημένο κιόλας.
0: Τόσον, δεν θα επιμείνω γιατί εφόσον δεν γνωρίζω, δεν επιμένω. Την αγάπη μου στο φίλο του Σταύρο, ο οποίος κατέθεσε έτσι την τοποθέτησή του. Την καλημέρα. Κάμπινγκ λέει κάνουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που αγαπάνε το κάμπινγκ στη φύση και οι τζαμπατζίδες που δεν θέλουν να πληρώσουν δωμάτιο και κουβαλάνε όλη την πρίκα του ένα σκηνάκι. Εν τω μεταξύ λέει, αυτοί οι τζαμπάδες συνήθως έχουν και λεφτά. Πες μου την αλήθεια, δεν ξέρεις μερικούς τέτοιους? Αμέσως ξέρω πολλούς. Όλη την πρίκα τους ένα σκηνάκι. Εν τω μεταξύ λέει, αυτοί οι τζαμπάδες συνήθως έχουν και λεφτά.

0: έχουμε Δημήτρη που μας έστειλε και το, ναι, και το κάμπινγκ.
1: Ο ποιος Στάθης.
0: Όχι, ο Δημήτρης που μας έστειλε νωρίτερα και το κάμπινγκ ότι χτυπάει ο ήλιος.
1: Πάρε μια τέτα και εσύ, μωρέ.
0: Ο πλέον οργανωμένος.
1: Οργανωμένος το βρίσκει ο ήλιος.
0: Βάλε μια τέτα, καλή και έχεις.
1: Βάλε μια τέτα, ρε, εσύ, οργανωμένος. Τι οργανωμένος.
0: Δίχωρη σκηνή έχει, δίχωρη. Έχει και δωμάτιο. Κάνεις και έτσι.
1: Ναι, το μόνο το βρίσκει ο ήλιος όμως.
0: Πάρ' το πίσω εσύ.
1: Τι να πω, δηλαδή τώρα πρωί-πρωί μας βρίσκει ο ήλιος να καγκανιάσουμε μέσα από σκηνή να σηκωθώ. Αυτό, ας πούμε, να σηκωθώ ιδρωμένο χειρότερο δεν έχω. Θα σηκωθώ γκάγκανο. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα γιατί έφτασε και μισή.
2: Γρήγορα, επανέλθουμε. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
0: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
0: Και online.
1: Petshop88.gr. Petshop88, ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.

0: Μετρόπολη 95,5. Χάρης Αμανουλίδης, Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας έως και τις 11. Έχουμε να διαβάσουμε και μια ανάρτηση.
1: Έχουμε κάνει κανονικά ανάρτηση.
0: Θα πάμε και εκεί για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. 9.55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμα σας, αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 9.55 στο Facebook. Τα λέμε και από εκεί για τους φίλους που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Θα πάμε σε κάποια μηνυματάκια και θα προχωρήσουμε να δώσουμε και καλημέρες. Αρχικά στο φίλο τον Χρήστο.
1: Γεια σου, Χρυσταρά.
0: Καλημέρα, παιδιά. Βρετραχανά, πρωί με ένα κομμάτι κατσικίσιο μέσα. Από και βούτυρο, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Μερακλείδες. Πρωινοί άνθρωποι δικοί μας. Άνθρωποι οι οποίοι
1: αν έχει γούστα,
0: αγαπάνε την ποιότητα. Ο φίλος ο Μπάμπης. Το δικό μας το τσαρίστο Λαϊλιά. Καλημέρα, τι όμορφο. Πολύ όμορφο. Μπαμπίνο, εξαιρετικό και την καλημέρα μου. Τα σέμα στο Χρήστο. Σαρώ καλημέρα και εγώ την ίδια δυσφορία νιώθω. Λες να φταίει η Άκη ότι έφεγα μια πιατάρα κόκορα μακαρόνι χοντρό σε γνωστή ταβέρνα του Σκλήθρου. Τι λες ρε Μερακλή.
1: Νομίζω το δεύτερο φταίει.
0: Ίσως να φταίει και λίγο η Άκη. Δηλαδή ίσως να είναι και πρόβλημα. Καλημέρα Σαρώ. Το μάτς χθες ήταν αθηναϊκός στο Δόξα Βίρωνα και σκέφτεσαι θα αποκλειστεί μια εκ των Λιών Φενέρ για αυτά τα καφέ. Πραγματικά Αλέξ, αυτό που είδαμε χτες. Δηλαδή ένιωθα για στο κομμάτι και το αθλητικό κεντρικό, έτσι για να κάνουμε και μια βόλτα από εκεί. Ένιωθα χτες ότι αυτή η ομάδα έτσι όπως ήταν η ΑΕΚ δεν μπορεί να πήρε το πρωτάθλημα πέρσι. Και όμως το πήρε και το πήρε και άξια. Και δεν το αμφισβητεί κανείς. Απλά ήταν μια εικόνα ομάδας η οποία πήρε τα ενία του αγώνα, ναι, δεν το αμφισβητεί κανείς. Υπάρχει φάση με τον Γιώβιτς, εκείνο το δοκάρι. Το οποίο όμως δεν έχει το match φάση να σηκωθείς από την καρέκλα και να πεις τι κάνεις. Δηλαδή ναι, να δώσεις ένα.
1: Ναι, είχε να το τηλεκοντρόλ στον καναπέ μετά. Μπράβο. Να πεις δε, αδερφέ.
0: Αυτό ναι. Που χτυπάς και σηκώνεις. Είχε, το match είχε φάσεις που δεν ήταν ακριβώς φάσεις ξεσηκώματος.
1: Έτσι κάτι σποραδικές.
0: Ναι, ήταν δηλαδή. Πώς να σου το πω, βγήκαμε για ποτό, συζητήσαμε.
1: Μου έρεσε και διαματιές.
0: Και όταν ήρθε η κρίσιμη ώρα, γαϊδουράκι, γι, γκόγκ. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα είναι καλύτερη στην Αγία Σοφιά, δεν το συζητάμε. Η Λεύσκη είναι υποδιέστερη ομάδα. Αυτό φάνηκε
1: στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι, στο κομμάτι και του πώς πήρε το τέμπο η ΑΕΚ και στην κατοχή. Η προσέγγιση μου είναι ότι δεν είχε. Πρώτα απ' όλα δεν είχε γκολ το μάτς. Δηλαδή. Και εκεί είναι το συσσαγωγικά και το ξενερωτικό, γιατί η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι να δεις γκολ.
1: Ναι. Απλά ξέρεις, σε αυτό εξυπηρετεί λίγο και το να κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή μπήκε η ΑΕΚ, πρώτο παιχνίδι της σειράς, εκτός έδρας, σε δύσκολη έδρα, δηλαδή δεν ήταν πήγε τσάζα-τσά, ήταν
0: πάρει 28.000 σε Βούλγαρ και 2.600 και 2 κενό νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: 38 Βουλγαρί.
0: Ναι, συγγνώμη, 38.
1: Οπότε είχε λίγο και χαμούλη. Οπότε σου λέει κάτσε να κρατήσει το 0.
0: Πριν την έναρξη.
1: Είχε εκεί πέρα λίγο.
0: Είχανε και κάτι. Πρέπει να μπήκανε και χωστικά στην πλήση.
1: Είχε λίγο.
0: Πρέπει να ρίξανε χημικά η αστυνομία. Δηλαδή είχε μελέτη.
1: Λίγο περιπέτεια.
0: Ναι, την άλλη Τετάρτη ο επαναληπτικός. Δεν θεωρώ ότι η ΑΕΚ δεν θα περάσει. Μάλλον να το πω ανάποδα για να μην παρεξηθώ. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ θα περάσει. Αυτό όμως που είδαμε σαν εικόνα. Ήτανε για έναν φίλαθλο ο οποίος δεν το έβλεπε με το πρίσμα και τη διάθεση του φιλάθλου της ομάδας που παίζει. Ήταν ταλαιπωρία. Ήτανε κακές επιλογές στο τελευταίο μισό για την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Που έφτανε και δεν φοβόταν να μπει στην περιοχή όπως με αξίως. Δεν μπορούσε, δεν είχε καθαρό μυαλό στην τελική πάσα. Είναι παραδείγματος χάρη ο Κοϊτά. Φαίνεται ότι είναι, όχι πιο, επειδή μπορεί να είναι και τα πόδια έτσι λόγω του πρώην στάδιου στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, που είναι δεκτό. Δεν είχε αυτό που είχε πέρσι που πατούσε το ροένα, ήταν το τρέξιμο.
1: Ναι, δεξιά πάνω, ναι, ροένα.
0: Ήταν στο πρωί στο FIFA. Εσύ προ έχεις
1: εγώ, εγώ παίζω FIFA τώρα τελευταία.
0: Προ δεν έχεις παίξει ποτέ.
1: Έχω παίξει προ. Έχω παίξει από το FIFA το 9 και μετά και μετά τα 11 μου έπαιζα προ για καμιά πενταετία. Mm. Και μετά από το 15 ξανάρχισα το FIFA. Τα έχουμε διαφορετικά.
0: Ναι,
1: γιατί όταν φτιάχναμε τα κουμπιά λέγαμε.
0: Μπράβο.
1: Κουμπιά πρώη FIFA.
0: Ναι. Δηλαδή στο, πρώτα απ' όλα το FIFA παλιά, τουλάχιστον. Παλιά.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο. Δεν ξέρω ποιο FIFA ήταν εκείνο που έκανε μετάδοση και λέει. Αυτή είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Μπορεί να ήσουν και.
1: Πρέπει να ήταν από το 8 και μετά. 8.
0: Τι 8.
1: FIFA 8. 08. Πριν από 18 χρόνια.
0: Πιο μικρός ήμουν. Χάρη, πρέπει να ήμουν 14 χρονών. Δηλαδή με το. Κάπου εκεί στο 14-15 που έπαιρνε την μπάλα. Μπορούσε να πάρει την μπάλα με τον τερματοφύλακα. Σε ποιο ήταν που είσαι που έκανε μετά. Χρησιμοποιούσε
1: τον Σωτηρακόπουλο. Από τότε και μετά πρέπει να ήταν.
0: Το 8 ήταν.
1: Πιο πριν πολύ δύσκολα. Εγώ το θυμάμαι δηλαδή να το έχω. Να έχω πέσει.
0: Και έλεγε ο Σωτηρακόπουλο. Αυτή είναι μια στιγμή παραφροσύνης. Ο, τι πάει να κάνει. Πρέπει να έχει χάσει το μυαλό του.
1: Το ακούω στα αυτιά μου αυτή τη στιγμή.
0: Έπαιζε την μπάλα στον τερματοφύλακα, την άφηνε στα πόδια και ξεκινούσε να του περνά όλου με κοφτέ. Έτσι, κοφτή.
1: Τσάξε.
0: Και μπράβο, και του περνά όλου και βάζει κόλλο με τον τερματοφύλακα. Απλά δεν εγώ προσπαθώ να το βάλω ηλικιακά. Ήμουν γυμνάσιο. Γιάννη, λίγο μουσικούλα. Τέλεια, εγώ δεν ακούγεται καθόλου. Τώρα ακούγεται, ναι. Ήμασταν γυμνάσιο. Και δεν. Πώς το πω. Δεν μου βγαίνει από το μυαλό. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι πήγα λύκειο το 1, εκεί 1 ή 2, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάμε για πολύ. Για πιο πριν το έχω στο μυαλό μου. Πρώτη γυμνασίου εκεί στα 12-13. Για 99 ήταν, δεν μπορώ να. 98.
1: Μπορεί να έχει και δίκιο, δεν το έχω εικόνα. Εμένα σου λέω, μου έρχεται κάπου εκεί πέρα γύρω στο 8.
0: Ο φίλος ο Άλεξ λέει 2000-2001. Γιατί νομίζω ότι ήταν πιο νωρίς εσείς.
1: Παίζει και αυτό.
0: 2000 με το μαυρομάτι FIFA 2000 στο PC παίζαμε διπλό από το πληκτρολόγιο 4 χέρια. Ναι, αυτό στο. Στο PC, ας πούμε, δεν μπόρεσα ποτέ να ευχαριστηθώ.
1: Ναι, με τίποτα.
0: Δεν μπόρεσα ποτέ
1: με
0: να το.
1: Τα πλήκτρα και αυτά, όχι. Άμα δεν έχει το μοχλό, κανονικά να το χαίρεσαι.
0: Ναι, δεν.
1: Επίσης, μοχλό ή βελάκια.
0: Μοχλό ή βελάκια.
1: Για το για τρέξιμο. Πού? Για το τρέξιμο εκεί που έτρεξε. Με μοχλό ή με βελάκια.
0: Όχι. Εννοείς τώρα το DualShock.
1: Ναι.
0: Που είχε το. Ρε παιδί μου, αυτό εδώ στο χέρι μου.
1: Ναι, μπράβο, αυτό ή βελάκια.
0: Εγώ
1: βελάκια.
0: Βελάκια. Δηλαδή δεν μπορούσα να το.
1: Άλλο ένιωθε ότι έφευγε λίγο.
0: Ναι, δεν μπορούσα να το.
1: Μπαλάντζαρε λίγο.
0: Θα με έφευγε από τα χέρια και έτσι πιστεύω κι εγώ.
1: Επίσης, καμιά φορά που σκάλωνε ο τερματοφύλακας ή ο παίκτης πάνω στη γραμμή.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε.
0: Και κολούσε.
1: Και κενό.
0: Κολούσε το Χαβίτο. Χαβίτο, ο οποίο πήγαινε όλο
1: και. Είναι στην εστία.
0: Μόλις έβρι. Ναι, αυτό. Ναι, σωστό, μαζί σου.
1: Και δεν έβγαινε ρηχή.
0: Όχι, ήταν σαν ένα μπάγκαρε, ρε παιδί μου. Ο φίλος ο Γιάννης λέει 99-2000 στο PlayStation. Γεια σου, ρε Γιάννα. Κάπου εκεί και εγώ το θυμάμαι, να σε πω την αλήθεια. Όπως λέει και ο φίλος ο Γιάννης, κάπου εκεί το βάζω. 99-2000 μηνυματάκια για να τους προλάβω όλους. Ο φίλος ο Γιώργος. Το 2000 ήτανε, καλημέρα, τότε κυκλοφόρησε. Το 2000. Ναι, κάπου εκεί.
1: Ναι.
0: Εκεί το βλέπω. Και στο PlayStation 1.
1: Ναι.
0: Το γκρι
1: με το από πάνω που πατούσε.
0: Ναι, δεν ξέρω τα. Δηλαδή, παιδιά, δηλαδή το ένα. Εσύ το πότε συγκεκριμένο.
1: Το 98. Το έχω προλάβει να παίξω.
0: Το
1: έχω προλάβει να παίξω. Ναι. Σε νεαρή ηλικία, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Εκεί που έβγαιναν και οι δύο οι συνθέσει δεξιά-αριστερά και χαρακτηριστικά σου έδιναν. Έπρεπε στον ένα να τραβέζει εκεί πέρα με τα γραφήματα.
0: Ναι,
1: ωραίο.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει το πρώτο προ ήταν με το 2009 με Σωτηρακόπουλο Θαναϊλάκη. Σωστό, έχεις δίκιο. Για το FIFA λέμε, όπως λες σωστά και εσύ. Μάλλον λες ένα FIFA παλιό που είχε και σπικάζει από το μαυρομάτι. Έχω γιατί στο FIFA αυτό θυμάμαι και το Σωτηρακόπουλο να μιλάει. Ω, τι έβαλε. Ναι, εγώ γιατί έχω την αίσθηση ότι σε εκείνο το FIFA μιλούσε. Καλημέρα, το FIFA 98 ήταν, λέει ο φίλος ο Νίκος. Γεια σου, Νικόλα μου. Nintendo 64, λέει ο Γιάννης. Όχι, δεν το θυμάμαι. Προσωπικά θυμάμαι το γκρι, το PlayStation, ότι έπαιζε εκεί. Καλημέρα, παιδιά. Καλή επιστροφή από την άδεια. Το FIFA 2000-2001, που το έλεγε ο Σωτηρακόπουλος, ανέβασε αυτό το γκολ με τον τερματοφύλακα, αλλά από τα παλιά το 98 ήταν το καλύτερο. Και το PC ήταν μόνο για Counter-Strike και Metal of Honor. Ισχύει και για τα δύο, συμφωνώ απόλυτα, για το Counter-Strike ειδικά. Έχω περάσει πάρα πολύ χρόνο και μας έστειλε και μια φωτογραφία ο Γιώργος με το FIFA 2000 με Σωτηρακόπουλο. Μπράβο, μπράβο, το FIFA 2000. Μας το έστειλε κιόλας με στοιχεία πλέον, κύριε Θωμαίδη. Ξεκινάει και η εκπομπή. 30 χρόνια δεν το υιοθετούμε. Του Κυριάκου Θωμαίδη. Λοιπόν, πράγματι είναι αυτό με τον Τζάρτα απ' έξω. Διαβάζω μηνυματάκια γιατί.
1: Λοιπόν, μας στέλνει ο Δημήτρης. Λέει
0: και το κάμπινγκ.
1: Όχι, άλλος, ο Ρλίτσικας.
0: Α, πού είσαι, ρε Μίτσο, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, λέει τα συνδυότα κολούσανε, τα αφησούσαμε με τα. Ή τα σταυρώναμε και μετά παίζανε.
0: Έχει φάγει την πούνη, δια το PlayStation. Τα σταυρώναμε και τα αφησούσαμε. Κάτι πούνη.
1: Και λέει μετά ότι ή απλά δεν κλείναμε ποτέ το PlayStation γιατί δεν είχαμε memory card.
0: Memory card. Πώς λεγόταν εκείνη η τύπησα που ανακάλυπτε με την κοτσίδα. Που ήταν αρχαιολόγος και που πυροβολούσε και όλος και σκότωνε.
1: Lara Croft.
0: Μπράβο, αυτή. Αυτή εδώ. Λοιπόν, δεν είχατε το memory
1: card.
0: Μπράβο. Και το άφηνα ανοιχτό για να έρθω να ξαναπαίξω. Γιατί δεν το είχα στο σπίτι, το είχα στην γιαγιά. Οπότε ναι. Έφυγε ανοιχτό το PlayStation 4 μέρες.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν.
1: Τότε ήταν πιο χαμηλές κιλοβατόρες.
0: Oh, και γυρνούσα πίσω και αυτή, αν την άφηνε κολλημένη στο.
1: Στο ντουβάρι.
0: Πήγαινε να περάσει μέσα από το ντουβάρι. Η φελόμυαλη, για να μην την πω διαφορετικά.
1: Και παρεξηγηθεί.
0: Ναι, και μην πω την άλλη τη λέξη και παρεξηγηθεί. Ήταν το PlayStation 1 για μένα ήταν η παιχνιδομηχανή η οποία λίγο με ξεψάρωσε. Αν και πρόλαβα και είχαμε στο σπίτι, στο πατρικό, Atari.
1: Ναι.
0: Με παιχνίδι το οποίο είχε κάτι μεγάλα ψαράκια τρίγωνα. Έπρεπε να περάσει να το φας μέσα από την ουρά για να μεγαλώσει το ψάρι σου. Τώρα μιλάμε για.
1: Όχι.
0: Για φρικαλαιότητες. Για φρικαλαιότητες.
1: Να μεγαλώσει το δικό σου.
0: Ναι, να μεγαλώσει το δικό σου ψάρι. Σοκ. Μετά είχαν βγάλει και κάτι πλατφόρμες οι οποίες ήταν πάλι σε αυτό το μοτίβο και παίρνανε τις κασέτες κάθετα.
1: Ναι.
0: Ήταν η κασέτα που όπως κάναμε παλιά στο Game Boy που τη φυσούσε μέσα.
1: Λες και θα γίνει.
0: Ναι, όχι φυσούς, γιατί νόμιζε ότι έχει σκουπιδάκι και την έπαιρνε. Και την έκανε έτσι τη φυσούσε. Έβγαινε μέσα κτίνη, ζώα. Ναι. Είχαν κολλαφτεί εκεί μέσα σαν λιγκάρια να πούμε. Πέφτανε σκουπίδια, γινόταν χαμός, την έβαζε μέσα στο Game Boy. Και μάλιστα ήταν στη γενιά μου ήταν που είχε πρωτοβγεί.
1: Το PSP.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι, με το συγγνώμη. Δεν θα ξαναγίνει.
0: Όχι, δεν ήταν για μας. Του πλεμπαίου στο PSP. Είχαν κάποιο PSP πιο μετά. Το Game Boy Color.
1: Okay.
0: Από εκεί που ήσουν με το μεγάλο, το γκρι, ένα Game Boy που.
1: Μπαμπάτσικο, που άνοιγε και.
0: Που ανέμπαινε ληστή στο σπίτι και το πετούσε στο κεφάλι, τον άφηνε κάτω. Δηλαδή το είχε. Ήταν όπλο. Εκεί που είχε το Game Boy το μπουρί στο χέρι, μετά βγήκε το Game Boy Color που ήταν έτσι λίγο πιο slim έκδοση.
1: Ναι.
0: Με μια κουρμπίτσα από πίσω και κατέ.
1: Έλεσε εδώ είμαστε, αδερφέ μου.
0: Το οποίο συνδεόταν και με.
1: Ακουστικά.
0: Μπορούσε να συνδεθεί το ένα Game Boy με το άλλο. Δηλαδή.
1: Να παίξετε διπλό.
0: Οριακά συγκινούμε, γιατί τότε, ας πούμε, είχαν βγει και οι πρώτες κασέτες με τα Pokémon και τέτοια. Και. Έπαιζες, έκανες με τον άλλον κλπ. Είχα Game Boy Color. Είχα Game Boy Color. Και με υπέρθρες, μπράβο, με υπέρθρες συνδεόταν, μας λέει και ο Γιάννης ο Τσιράπης. Με υπέρθρες συνδεόταν και μπορούσε να παίξει και με τον άλλον. Βέβαια δεν ξέραμε τότε ότι εκείνες οι κασέτες που είχαμε από τα Pokémon, κάτι κόκκινες, κάτι τέτοια, αν είναι σε καλή κατάσταση και μπορεί να κάνει save, τώρα μπορεί να πουληθούν και με 500 ευρώ και με 1000. Γιατί υπάρχει τρομερή.
1: Ζήτηση σε αυτά τα.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή υπάρχει τρομερή ζήτηση και όποιος αυτή τη στιγμή έχει κασέτες. Κάρτες.
1: Μην μου τα λες, Μιχάλη, πέταξε κάτι κάρτες Yu-Gi-Oh.
0: Ναι, κασέτες, κάρτες σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν ολόκληρες ομάδες όπως ας πούμε οι Free Collectors, δηλαδή, έτσι λέγονται συγκεκριμένοι, οι οποίοι μαζεύουν τα πάντα. Δηλαδή, άμα μπεις και τσεκάρεις και πατήσεις Free Collectors, μπορείς να βρεις τα πάντα και.
1: Πληρώνουν.
0: Ναι, πληρώνουν. Πληρώνουν για να μπορέσουν να. Να ανταλλάξω γιατί το χόμπι το συγκεκριμένο έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλο hype. Πάρα πολύ μεγάλο hype. Δηλαδή πράγματα που μπορεί να έχετε στις ντουλάπες σας. Αφημένα, ξεχασμένα, μπερδεμένα. Πολλές φορές κάνουμε κάμια μετακόμιση και βρίσκουμε πράγματα από το παρελθόν μας που είναι.
1: Ναι. Ξεχασμένα από καιρό.
0: Αν είναι και καλοδιατηρημένα, ξεχασμένα από καιρό, ναι, μπορεί πραγματικά να βρει να έχει ένα θησαυρό στο σπίτι σου και να μην το ξέρει.
1: Αυτή η εκπομπή σας προσφέρει και επιπλέον κέρδος, λοιπόν.
0: Ξέρετε, καμιά φορά τρομάζω.
1: Μόνο θερμοϊδραυλικό δεν βρήκαμε.
0: Τρομάζω, λοιπόν. Ναι, θερμοϊδραυλικό δεν μπορεί να βρει. Σαρώ το φίβο με το σιτρακόπλο είναι το 2000 και εξόφλω το τζάρτα. Επίσης, το μόνο που αξίζει με τα τέσσερα χέρια είναι το μασά. Μασά σίγουρα. Εσείς με τα τέσσερα χέρια. If you know, you know. Θα συμφωνήσω. Αξίζει σίγουρα με τα. Τι μερακλείδες είστε εσείς. Λοιπόν, καλημέρα. Έχουμε πολύ κόσμο που επικοινωνεί. Ο φίλος ο Γιάννης και κορυφαίο πρώτο 4. Και αν θυμάστε το εξώφυλλο, είσαι μεγάλος μύστης. Όσοι περιθώρησε, πάτε πολύ μετά μέχρι το advance. Ήθελε ένα καλώδιο. Ναι, είσαι καλό. Ισχύει. Ισχύει. Full. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είχε το πρώτο Game Boy, ναι. Και το πρώτο, λέει, που βγήκε ήταν η Fire Red και η Leaf Green που έδιναν adapter για να το κάνεις με υπέρυθρες. Τώρα.
1: Τα.
0: Όχι, δεν είναι. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη, ο οποίος μας κάνει σοφότερους.
1: Ένας ακόμα Γιάννης στέλνει μήνυμα και λέει Metal Gear Solid για Play 1, για το PlayStation 1. Ένα παιχνίδι, μια ιστορία.
0: Ναι. Metal Gear Solid, σωστό.
1: Και προσθέτει το FIFA 2000 σε PlayStation 1, τσιπαρισμένο, δεν υιοθετούμε.
0: Τσιπαρισμένο.
1: Με Χρήστο Σωτηρακόπουλο.
0: Ναι, σωστό.
1: Και ο Σύφης στην προηγούμενη συζήτηση λέει τα γιουβαρλάκια με αυγολέμονο ή χωρίς.
0: Καλά, εσύ, Σύφη. Θεό έχετε. Καθίστε φρόνημα.
1: Ίσχα.
0: Καλά, Τσάρο, πόσο χρονών είστε, λέει. Στο PS6 δεν θα έχει καν CD.
1: Περάστε γέροντα.
0: Περάστε γέροντα.
1: Πότε βγαίνει.
0: Πού δεν ξέρω.
1: Κάτσε, αλλά δεν ξέρουμε.
0: Δεν έχω ιδέα. Καλημέρα. Όλη τη γενιά μα είχαμε Atari. Αυτό μα έβαλε στι παιχνιδομηχανές και μα άνδρωσε. Μετά ήταν το Sega Family και το Sega Mega Drive. Και στα φορτά ήταν μόνο το Game Boy. Βέβαια, λέει. Εγώ έφαγα τον παπά τη έγχρωμη οθόνη και με τα λεφτά από τα κάρατα πήρα το Sega Game Gear. Ναι, υπήρχε όντως. Και. Ποιο ήταν αυτό εσύ που είχε ένα σκίουρο μέσα. Μπράβο, ναι. Ήταν το Sony.
1: Μπράβο, Γιάννη.
0: Αλλά ο σκίουρος πώς λεγότανε.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Δεν έχει προλάβει. Όχι, ο Σκατζόκερο ήταν ο Sony. Ο Σκατζόκερος, ο Μπλε ήταν ο Σόνικ. Αυτός είχε και ένα φιλαράκι, ένα κολλητό.
1: Ναι.
0: Ένα σκιούρο. Ένα Σκατζόκερος με ένα σκιούρο ήταν τα παιδικά μας χρόνια. Δηλαδή, πηδούσε, πιάνε κάτι κοίνια, κάτι νομίσματα, κάτι τέτοια. Και έκανε τρομερά πράγματα.

0: Ναι, μαζί έκανα σχολιασμό. Την αγάπη μας στο φίλο τον Πασκάλη.
1: Και έχει κάνει και μια συνέντευξη πάνω σε αυτό. Αν θυμάμαι καλά, είχε ρωτηθεί και είχε πει ότι μπαίναμε σε ένα δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Μας δίνανε κάποιες εκφράσεις, ας πούμε, να εκφωνήσουμε.
0: Mm.
1: Και γινόταν ηχογράφηση κανονικά. Και έπειτα έπαιζαν αυτές από μόνο σε κάποια σημεία.
0: Λέει ο φίλος που είσαι, ο Γιώργος, λέει. Σιγά να μην ήταν και με ενδώνει αρχαιολόγος. Γιώργο. Αρχαιολόγος κάτι ήταν τώρα, ήταν. Πώς το λένε, ανιχνευτής, ταλέντο, αρχαιολόγος. Πώς το λέγεται. Ο Ραφαήλ, άμα είδες όλο το μας, να ξέρεις, λέει, έχεις ανοίξει Νίκολιτς Πας για τα ελιά ο Ράσος. Περιμένουμε τον Γρηγορίου Πας. Θα έρθει, έρχεται η αρμάδα του Γρηγορίου. Χαμός θα γίνει, χαμός. Για τα παιχνίδια. Για παιχνίδια λιμάσαι, τι έβλεπες Σαρό όταν γυρνούσες από το κοραλάκι στο σπίτι το 2005. Σταμάτα, κρύβε λόγια.
1: Ναι, μη.
0: Κρύβε λόγια, το κοραλάκι 2005 δεν θυμάμαι τι γινόταν. Έχω ένα κενό μνήμη από το 2005 μέχρι το 2008.
1: Ναι.
0: Οριακό πρόβλημα. Φίλος ο Γιώργος, στο FIFA με Σωτηρακόπουλο το 2000 με σχόλιο Γιάννη Δάρα, η καλύτερη παιχνιδάρα τέλη 90s early 2000 ήταν το Red Alert. Έχει δίκιο ο φίλος. Μιλάμε για κάψιμα τελείωτο. Έχει δίκιο ο φίλος, ισχύει. Εμείς είμαστε η γενιά του Tilt, υπόφεραν τα. Flipper, λέει το φιλαράκι μας ο Γιώργος, ενώ ο φίλος ο έτερος Γιώργος επιμένει στο κομμάτι ότι αυτό που λέγαμε πριν, την έπαιρνες στην κασέτα, την έκανες έτσι, την φυσούσες και λειτουργούσε αδιανόητα, έτσι.
1: Και νομίζω ότι από το 2001 είχε μπει και το ελληνικό πρωτάθλημα τότε να υπάρχουν κάποιες ομάδες.
0: Καλά εννοείται, είχε μπει. Πάκανς. Κάνω το 100%.
1: Δεν τις είχε όλες όμως. Είχε 2-3. Στα πρώτα τουλάχιστον από αυτό που είχα δει ήταν δεν τις είχε όλες. Μετά έπρεπε να το φτιάξει.
0: Να το ρυθμίσει. Το Crash Bandicoot Less of a Γέροντα. Την αγάπη μας, Γιάννης Κωνσταντίνε. Όπως επίσης τον Αντώνη να δώσω μια καλημέρα. Sega Master System με παιχνίδι μνήμης Alex Kidd. Ο Αντώνης είναι ηλικία δικιά μου.
1: Ναι.
0: Δικός μου άνθρωπος, πραγματικά τον εκτιμώ, τον τιμώ και μας φέρνει μνήμες. Ο Sonic, ο φίλος του, ήταν μια αλεπού και λεγόταν Tails.
1: Tails.
0: Όχι Taylor.
1: Tails.
0: Υπήρχε και ο Taylor.
1: Εμείς είμαστε με τον Tails.
0: Τι κάνει ο Taylor.
1: Ποιος από τους δύο.
0: Αυτό. Ο Μαυρούλης που εμφανίστηκε με τα ελιά ηλίου στο τελικό. Που έχασε πάω στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό, ήταν με ποιον.
1: Ναι, τότε.
0: Ο χαμένος τελικός ποιος ήταν τότε.
1: Έχει χάσει με τον. Και με την ΑΕΚ στο Βόλο.
0: Όχι στην Αθήνα, με ποιον έχασε.
1: Με τον Παναθηναϊκό.
0: Έχει σκάσει μύτη ο Τέιλορ με γυαλί ηλίου. Μια τρομερή μου σούδα. Τέιλορ. Τέιλορ. Τρομερή μου σούδα. Την καλημέρα μας στο φίλο τον Γιώργο. Είμαι αεροδρόμιο και κοντεύω να κλάψω από νοσταλγία. Ο σκιούρος ήταν ο Κράς. Γεια σου Γιώργαρα μου καλέ. Που τη θυμήθηκε στην Κλειδαρό την παράδερφε.
1: Χωρίς ομάδα ο Τέιλορ. Έτσι για την ιστορία.
0: Ποιος Τέιλορ από όλους.
1: Αυτό τον Τέιλορ που ψάχναμε.
0: Όντως.
1: Χωρίς ομάδα.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Ηλίας. Καλημέρα Σαρό. Η πλακέτα λέει από το Λεύτα δεν καίγεται. Φτιάχνεται και μας έχει στείλει και την πλακέτα. Ηλία μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι γίγαντα, είσαι πολύ δικός μας άνθρωπος και εσύ. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βαλμιντέρ τσουμ, σουμ σουμ. Λοιπόν, έχουμε κάνει μια αναδρομή. Έφτασε και 57. Και κοντεύουμε να συγκινηθούμε. Έχουμε και πραγματάκια να σχολιάσουμε και στο κομμάτι της επικαιρότητας και για το παιχνίδι τσά και για το. Έρχονται παιχνίδια και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό και για τον Όφη.
1: Ακριβώς.
0: Θα ρίξουμε
1: μια ματιά
0: τόσο στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίζει με τη Χράνη Κράλοβε.
1: Ακριβώς.
0: Με τα τσεχάκια.
1: Εντάξει. Ωραία εκδρομή. Ξέρεις ποια είναι το καλό, ότι έχει προλάβει πρώτα, ας πούμε, ο φίλος του Παναθηναϊκού, έχει πάει και τις διακοπές με το πρόσωπο. Δηλαδή.
0: Ας άμα έχει πάει με το πρόσωπο.
1: Έχει πάει τις διακοπές με το πρόσωπο το καλοκαιράκι.
0: Ναι.
1: Και τώρα είναι ελεύθερος, ξεκινάει δική του σεζόν.
0: Η πιο περίεργη, ξέρεις ποια είναι.
1: Ποιοι.
0: Τι που θα πάνε με την κοπέλα του Τσεχία. Άστα, όχι.
1: Φτάδε, παίζει με Παναθηναϊκός και πας με το πρόσωπο.
0: Το πάνε. Είναι και κοπέλα Παναθηναϊκός. Έλα, σε βρω Παναθηναϊκός.
1: Α, έτσι. Ούτε έτσι.
0: Ούτε στον εχθρό μου να μην τύχει.
1: Δηλαδή
0: θα ξεκινάσει τον πρόλογο και οι κουβέντες θα ανοίξει τα μάτια.
1: Ναι, πάμε, δώστε λίγο. Δυναμώστε λίγο.

0: δυναμώστε λίγο.
1: Όταν προκύπτει σύνολο ευρωπαϊκών αγώνων,
0: ναι,
1: βλέπεις ότι υπάρχει κάτι μουστερίδικο, δηλαδή κάτι το οποίο έχει μια ποιότητα. Μπορείς να μπεις σε μια διαδικασία, να πεις ότι ξέρεις τι, θα πάμε εκεί μαζί που είναι ένας εμπορικός προορισμός, αγάπη, μην ταλαιπωρείς τώρα και έρχεσαι στις Παλιοτσεχίες.
0: Ναι. Να έχει και μια Γαλλία.
1: Να πάμε στη Γαλλία μαζί, το ευχαριστώ.
0: Καμιά Ιταλία, να μου κάνεις τα ψώνια σου.
1: Απλά πρέπει αυτό το πράγμα να το έχεις δουλέψει, να το έχεις γιατί η διαδικασία της πυθούς είναι όπως στρώνεις το πλακάκι.
0: Ναι, σιγά σιγά.
1: Άμα το στρώσεις από την αρχή το πλακάκι καλά, άμα το στρώσεις το πλακάκι,
0: δεν θα
1: πετάξει. Δεν θα ξεράσει, δεν θα βγει. Δηλαδή, ναι, θέλει από την αρχή. Τώρα, ένας φίλος του Παναθηναϊκού, ο οποίος σηκώθηκε τώρα, ξύπνησε το πρωί και την είπε την άλλη. Ξέρεις.
0: Πέρασε πανά στην Τσεχία.
1: Θα πάω στην Τσεχία. Πού θα πας να μου στερεί, πού θα πας τη φλοκούνα, αφού θα πας μόνο στην Τσεχία. Πού θα πας, έχει κι άλλους, και εσένα, η μαμά σου είσαι μόνο.
0: Και η πλάκα ποια είναι, ότι ενώ έχεις πάει έξω να πάρεις έναν καφέ και αυτά, γυρίζεις, τη βλέπεις στο λάπτοπ. Ήδη να έχει βρει ξενοδοχείο. Να έχει βρει.
1: Εγώ έχω βρει στο Κράλοβε ένα πολύ ωραίο τετράστρο με πρωινό.
0: Πισίνα.
1: Θα πάμε και θα κάνουμε και.
0: Και δραστηριότητες.
1: Ναι,
0: και
1: έχω βρει εινοποιία στην περιοχή του Κράλοβε και θα κάνουμε εινοτουρισμό στην Τσεχία.
0: Ναι, τυράκι και ψυχνοσύνη.
1: Ναι, με το κεφάλι από τον τρίτο. Για να είμαι σίγουρο για το αποτέλεσμα. Με το κεφάλι από τον τρίτο.
0: Σαράκι.
1: Ναι. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Για να είμαστε και εξηγημένοι, να είμαστε ωραίοι. Να είμαστε εξηγημένοι, να είμαστε ωραίοι. Την καλημέρα μας στο φίλο τον Πέτρο. Ζουβαρλός που λέει με χίλια, πια μαγειρίτσα, τρεις μέρες δεν μπορώ να τρώω άνετα με τυρί. Θα βάλω κανένα όταν πονεβέστατα να ευχαριστηθείς. Την καλημέρα μας στο Μπέτσε. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα Μιχάλη μου, αν είσαι γέρος, εμείς που παίζαμε αυτό το ποδοσφαιράκι, πεθάναμε λέει και δεν το θυμόμαστε, λέει ο Δημήτρης. Πραγματικά αυτό το ποδοσφαιράκι, εγώ δεν το πρόλαβα. Όχι, δεν το πρόλαβα σίγουρα. Να δώσουμε τις καλημέρες μας και στο φίλο τον Γιώργο. Ο Δημήτρης. Το Crash Bandicoot. Και το Crash, λέγαμε αυτό. Τα βάλαμε όλα στο αλεστήρι της ποιότητας και τα σχολιάσαμε. Θα πάμε σε διάλειμμα. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
0: Έχουμε.
1: Με Γιώργο Πετρίδη. Και θα επανέλθουμε σιγά σιγά. Έτσι.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέ στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
2: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Αυγούστου να ανεβαίνει πιο ψηλά. Στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί από τους 32-33 βαθμούς προς τους 36-37, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα είναι και η άνοδος της θερμοκρασίας στη διάρκεια της νύχτας σε αυτή την περίοδο, με τις ελάχιστες τιμές να φτάνουν περίπου τους 26 βαθμούς. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.

0: κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ο Νίκος Κουρκούλης live στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, το Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης υποδέχεται τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ώρα έναρξης στις 8. Είσοδος 15 ευρώ. Προπόληση 13 ευρώ στο more.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943 849 214. Νίκος Κουρκούλης live Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.

0: Ακρόπολη 95,5. Χάρης Εμμανουλίδης, Μιχάλης Άλοπλος μαζί σας έως και τις 11. Θα πάμε για περίπου 2 ώρες ακόμη. Θα κάνουμε και τη βουτιά μας στα θέματα της επικαιρότητας, μεταγραφές, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Κωνσταντελιάδα, Άρης,
1: Ευθύμης Κουλούρης,
0: Σερίφε Ντιαγέ. Πολλά.
1: Πολλά πραγματάκια, αλλά μέχρι τότε, Μιχάλη μου, ξέρεις ότι και εσύ ότι το καλοκαίρι δεν χρειάζεται tips, οδηγούς διασκέδασης και γκουγκλαρίσματα. Ο προορισμός είναι ένας. Πιάτσα Tourism Casino Θεσσαλονίκη. Εκεί θα απολαύσει τα καλύτερα μουσικά events, πεντανόστιμο street food, δροσιστικά κοκτέιλ, συναρπαστικό παιχνίδι και την πιο ανεβαστική καλοκαιρινή διάθεση σε ένα μοναδικό open air venue. Από αυτό το καλοκαίρι πάμε πιάτσα. Είσαι τόσο αποκλειστικά από το Tourism Casino Θεσσαλονίκη για άτομα άνω των 21 ετών.
0: Μετρόπολη 95 και 5 ακούτε, 955 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54301. Μετρόπολης 955 στο Facebook. Έχουμε αναρτήσει μια φωτογραφία από στιγμιότυπο από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη. Κάτω από εκεί αφήνετε τα σχόλιά σας. Και φυσικά και στο Σαράγκο το Παύλο Μάκη στο Instagram και Χάρης Εμμανουλίδης επίσης στο Instagram. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας και εκεί.
1: Μας στέλνει ο Γιώργος από το Τούμπεγκεν.
0: Το Τούμπεγκεν, το πανέμορφο.
1: Ναι, μια παιχνιδομηχανή. Εγώ δεν το έχω δει, δεν. Το Ατάρι.
0: Εγώ ο παλιός είχα αυτό. Εσύ ο παλιός, ο πάρα πολύ παλιός θα σου πω. Όχι απλά παλιός, ο τρυπαλιός. Λοιπόν, καλημέρα στο Γιώργο. Τα καλύτερα του PS1, λέει ο φίλος ο Γρηγόρης. Tekken 3, Metal Gear Solid, Final Fantasy, Crash Bandicoot, Grand Turismo, Resident Evil, Tony Hawk, Tomb Raider και Spyro the Dragon. Ναι ρε φίλε. Την καλημέρα μας τον Λεωνίδα, ο οποίος λέει ο Σκιούρος, λέγεται Tails. FIFA 2000 με Σωτηρακόπουλο. Καλημέρα σας, στο φίλο το Σύφη.
1: Σωστή απάντηση και από τον Γιάννη. Το μυντιλίνο μας στέλνει αυτό με τον Tiles.
0: Ναι, με τις ουρές. Με τις 7 ουρές. Καλημέρα στον Κυριάκο. Καλημέρα στην παρέα πάνω σε αυτό που λέγατε πριν. Εγώ έχω γράψει πάρα πολλές εργατόρες στο Metal of Honor. Εν τω μεταξύ είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουν στείλει στη σελίδα μας στο Facebook και εγώ δεν μπορώ να τα δω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να συνδεθούμε.
1: Δεν το εμφανίζει. Γι' αυτό να το αποκαθιστήσουμε κιόλας και για το κοινό να ξέρει ότι κάποια από αυτά δεν βγαίνουν. Δεν έχει να κάνει κάτι με εμάς. Βγαίνουν κάποια από επιλογή, αλλά έχει ένα πρόβλημα εδώ η σελίδα στο ραδιομέγαρο.
0: Πρέπει να μπορώ να τα δω δηλαδή. Να το κάνω και αυτό εγώ όπως έλεγε και ένας
1: άνθρωπος. Όχι, δεν το εμφανίζει. Έχεις το λογαριασμό εκεί.
0: Τι έχω. Όπως έλεγε και ένας φιλός, άσε να το ξέρω εγώ κάτι.
1: Εδώ πέρα δεν το.
0: Περίμενε, θα τα ψάξω όλα γιατί είναι σημαντικό να μπορέσουμε να μεταφέρουμε και τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος. Να δώσουμε την καλημέρα μας εδώ στο φίλο το Βασίλη. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Θα ήθελα να μου απαντήσετε για την συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη και με τον Μάγο. Καλημέρα, ο φίλος ο Πάνος λέει: δεν είδα το μάτς, αλλά όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, δεν χάνεις. Λέει ο Πάνος.
1: Συμφωνώ με τον Πάνο. Σε μια έδρα η οποία δεν τη λες και εύκολη. Δηλαδή, φεύγεις με το 0-0 και με την ισοπαλία και λες: μια χαρά. Θέλω τη νίκη στην έδρα μου.
0: Έτσι.
1: Με τον κόσμο μου.
0: Και με κούκλος.
1: Και με κούκλος. Ισοπάλια να πάει και.
0: Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη. Λέει καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Εγώ είμαι γεννημένο στο 94. Οι πραγματικοί μνήστε έχουν ξεκινήσει να παίζουν ποδοσφαιράκι με Winning 11. Μετά έγινε Pro 6 και συνεχίστηκε θρυλικό Pro 6 με κόλλη να σφυρίζει. Το πρώτο ήταν καλό μέχρι το 2013 με εξώφυλλο Κριστιάνο Ρονάλντο. Κάπου εκεί 12-13 πρέπει να ήταν αυτό με περιγραφή στο Τυρακούπλο, αν θυμάμαι καλά. Και από εκεί δεν εξελίχθηκε άλλο σαν παιχνίδι. Τα πιτσιρίκια δεν ξέρουν καν τι σημαίνει Pro. Αυτό το Pro το οποίο έλειωνα εγώ, η σειρά μου, εγώ δηλαδή, ήταν το Pro. Στο οποίο η Ίντερ ήταν το απόλυτο τσιτ που είχε Αντριάνο και Ιμπραήμοβιτς.
1: Μαζί.
0: Και έπαιζα μαζί με έναν φίλο τότε, ο οποίος εξελίχθηκε και ο κουμπάρος, ο Αλιούτα, ο οποίος έπαιζε τη Μίλαν, η οποία Μίλαν σε εκείνο έπαιζε το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το 4-3-2-1 είχε σαν σύστημα και τον Άρζε το έβαζε έτσι. Και έπαιρνα εγώ την Ίντερ και γινόταν μάχη. Metal Gear Solid, ένα παιχνίδι, μια ιστορία, λέει ο φίλος ο Τζόνι. Καλημέρα από τον κάμπο της Άρνησας. Τι ωραίο πανηγύρι είχατε, ρε Παναγιώτη, στην Άρνησα προχτές. Μέσα εκεί έχουν τρομερό πολιτιστικό σύλλογο. Μπράβο, πραγματικά. Μπράβο σας, το
1: Atari. Ο Γιώργος μας στέλνει και την κονσόλα, αυτή το Atari, λέγοντας ότι ήταν η πρώτη κονσόλα gaming ever.
0: Το Atari είχε και εκείνο το box που ήταν σαν συγκαμμένοι αθλητές με 90 μήνες στα χέρια. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος συμμετέχει στην εκπομπή. Τραχανάκια πρωινό. Σιγά, τι να πούμε για το Πάσχα που τρώμε αρνί για δύο εβδομάδες. Αρνί με πατάτες, αρνί με ρύζι. Αρνί με αρνί, αρνί με δημητριακά. Μαγικά.
1: Και αυτό ισχύει και με το τσουρέκι. Που για καμιά εβδομάδα μετά παίρνεις τσουρέκι με πραλίνα, τσουρέκι με κάτι άλλο, τσουρέκι με το τρίτο. Το έχεις μαζί σου μια εβδομάδα τρως τσουρέκι.
0: Μέχρι το καλοκαίρι τρώμε τσουρέκι. Ναι. Και στο φίλο τον Γιάννη που είπε καλημέρα Μαδάρα, πώς είχαμε σκάλωμα, λέμε το τεράστιο. Metal Gear Solid από το PS1 μέχρι και σήμερα. Καλά, δεν το συζητάμε. Πολλοί κόσμος είχε σκάλωμα με το συγκεκριμένο. Πολλοί κόσμος είχε σκάλωμα με το συγκεκριμένο και έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε. Τα διάβασα τα περισσότερα και για τους φίλους οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει πλέον μπορώ να τα δω. Και...
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Ναι. Καταφέραμε και αυτό. Τι άλλο, δηλαδή πραγματικά είναι σοκαριστικό, ας πούμε, αυτό. Καλημέρα και από το Τορόντο, μας λέει ο φίλος ο Γιώργος. Την αγάπη μας στο πανέμορφο Τορόντο. Κλείσαμε με τα μηνυματάκια. Θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφέρουμε και πολλά περισσότερα και στην συνέχεια. Αν μιλάμε, λέει, για εργατόρες, προϋπηρεσία στο WoW φέτος τα κατέθεσα σύνταξη τα 30 μου. Τι είναι το WoW?
1: WoW, το φίλος.
0: Ξέρω.
1: Το WoW, έτσι που το ακούω.
0: Το WoW δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω ότι είναι ο Μαθαίο. Μιλάμε για μια κωμωδία η οποία γυρίζεται φέτος στον Ολυμπιακό. Ο Μαθαίο, ο οποίος αποκτήθηκε φέτος το καλοκαίρι.
1: Έχει ψωμάκι.
0: Και φεύγει δανεικό στη Βαλένθια μετά από 2 μήνες.
1: Αυτά.
0: Φίλε, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία... Στα όρια του γελάει ο κόσμος.
1: Κοίταξε, φαίνεται.
0: Στα όρια του γελάει ο κόσμος.
1: Φαίνεται ότι στον Ολυμπιακό επικρατούσα. Να σου πω κάτι.
0: Παίρνανε για να πάρουν.
1: Αυτό.
0: Πάρε,
1: και πάρε αυτό. Και τώρα είναι λες και ότι από τώρα και επειδή θα ξεκινήσω κάτι τις καλές μεταγραφές.
0: Ξέρεις, ο Ολυμπιακός είναι σαν και εμένα, όταν έχεις φάει σαν γουρούνι το μεσημέρι και μπαίνεις σε ζαχαροπλαστείο και θες να φας ένα γλυκό και του λες. Βάλε και ένα εκμέκα ταΐφ, πέφτει το μάτι στο παγωτό, βάλε και μισό κιλό παγωτό. Μετά πέφτει το μάτι στα σιροπιαστά, λες βάλε και λίγο κουρκουμπίνια με λίγο τούρμπε γιατί θα μας πέσει το ζάχαρο. Μετά γυρνάς αριστερά, βλέπεις κάτι μπαμπάδες, λες βάλε και ένα μπαμπά. Ρε φίλε, φτάνει! Φτάνει, όσο κι αν σ' αρέσει το εκμέκα ταΐφ, που είναι πολύ ωραίο το εκμέκα ταΐφ. Και είναι και ακόμη ένα το οποίο έχει κρέμα και από κάτω είναι. Είναι ένα γλυκό.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν κατέβασε άλλο το στόμα. Είναι ένα γλυκό το οποίο από πάνω κρέμα και από κάτω είναι σαν.
1: Κρουστά, τι.
0: Σαν ένα φράτο, ρε παιδί μου. Που βάζουν και κανελίτσα από πάνω. Τέλος πάντων. Μπαίνεις μέσα στο ζαροπλαστείο. Αυτό έκανε και ο Ολυμπιακός. Βγήκε στην αγορά και λέει: πουλήσαμε την Κωστίνια. Φέρε.
1: Ναι.
0: Φέρε. Δηλαδή είναι. Εξάδα ζευγάρια Ελλήνων στη Χαλκιδική που μπαίνει σε ταβέρνα και λέει: θα μας βάλεις 4 κολοκυθάκια, 6 πατάτες, 2 ταραμάδες, 2 τυροκαυτερές, 2 πάπρικες.
1: Αν δεν περισσέψεις, δεν φτάνει όμως.
0: Ναι, πάπρικες παρά που θα φάνε ψάρι.
1: Ναι. Βάλε και την πάπρικα να έχει. Θα βουτάμε.
0: Θα βάλεις 4 μερίδες κουτσομούρες. Ποιος δεν θα έφτευρε, Γιώργο, λέει η γυναίκα. Σταμάτα, δεν ξέρεις. 4 μερίδες κουτσομούρες, ένα. Γιατί τώρα είναι. Ένα, πώς το λένε,
1: για τη μέση.
0: Ένα σεβίτσε λαβράκι.
1: Ναι.
0: Που είναι... Να! Σεβίτσε λαβράκι.
1: Για τη μέση, να έχουμε να τσιμπάμε κάτι.
0: Ναι, ένα σεβίτσε λαβράκι. Ένα σέλι καπνιστό. Ένα σεύρ.
1: Αγλικούλη μου. Αχ, μωρέ.
0: Αχ, με θέλει και σεβ. Και παραγγέλνουν, κάνουν μόνο στα ορεκτικά. Κάνουν 250 ευρώ παραγγελία. Και μετά αρχίζει και κανένα ψαράκι και κανένα πιο μικρό και κανένα πιο.
1: Και το καλύτερο είναι στο λογαριασμό, Μιχάλη. Εκεί που κάνει ο ένας, λέει, άστο δικά μου, λέει ο άλλος, όχι δικά μου. Λέει ο άλλος, εγώ ρε παιδιά, αφού εγώ σας κάλεσα.
0: Ναι.
1: Σμπρώνεται εκεί πέρα από κάτω και νέκο το βαράει.
0: Άσε τον άλλο. Να πληρώσει. Πήγε καινούργια δουλειά. Σταμάτα. Βλέπει ο τάξη, έχει πάει. Πήγε το καινούργιο του τικρό.
1: Και μετά στο τέλος, όταν φεύγουν, καλά ήταν να κοίτανε να πληρώσουμε εμείς όλα αυτά.
0: Σταμάτα, μου μια ζωή έχουμε τώρα. Αυτά γινόταν μέχρι πριν μια δεκαετία.
1: Ναι.
0: Τώρα αρχίζουν. Τι έδωσες να στα περάσω με Άιρις.
2: Ναι. Γράφω το παιδιά να ξέρετε.
0: Έχεις τέτοιο. Να στα
2: τράπεζα, ναι.
0: Με split pay.
2: Ναι.
3: Τι split pay, βρε τη φλοκούνα από split pay.
2: Δώσε εκεί πέρα.
0: Πάσε εκεί, κάχα του κυζότανε με τα 5.000. Θα μου πει γι' αυτό έφτασε η χώρα εκεί που έφτασε, αλλά αυτό είναι μια πραγματικότητα.
2: Για άλλη κατρακύλα.
0: Έτσι πήγε και ο Ολυμπιακός.
2: Ναι.
0: Πήγε, πήρε κολοκυθάκια, κουτσομούρες. Πήρε μια σκορπίνα ένα κιλό. Πήρε μια συναγρίδα, μια αστήρα, μια χιόνα 2,5 κιλά. Ναι, πού θα του βάλει
2: τώρα. Και τώρα πήρε ξύλο νερό να τα χωνεύσει.
0: Σήμερα 19 του μηνό, σήμερα έχει πανηγύρι στο
2: ξύλο. Ο ούτε το ξέραμε.
0: Οριακά αύριο δεν θα έρθω.
2: Ναι, προλαβαίνει να πεταχτεί. Και να γυρίσεις.
0: Θα φύγω από εδώ μεσημεράκι. Κούκλος.
2: Καφεδάκι αυτά.
0: Ναι, και θα γυρίσω το πρωί κανονικά.
2: Και τρασίδια θα μάξει.
0: Ναι, ναι. Τρασίδια όχι, θα ξεκινήσω με λίγο έτσι.
2: Και να έχει διαφορετικό άκουσμα μετά. Εγώ αυτό κάνω.
0: Από το αμάξι έτσι λίγο λίτσι να μόμα για τα συναφέρα. Ανέβουμε κατ' Εκατερίνο και θα είμαι έτοιμος. Και αύριο το πρωί εδώ κανονικά.
2: Δεν θα
0: έρθω. Στη θέση μου θα έρθεις εσύ και θα μου πεις πώς ήταν την Πέμπτη το πρωί, γιατί είναι και μάτσε μέρα προετοιμασίας για αγώνα, έτσι.
2: Έχει πράγματα και αύριο.
0: Άρα, για να κλείσουμε με το κομμάτι αυτό, ο Ολυμπιακός πήγε πριν το Μαφαίο.
2: 33 λεπτά έχει αγωνιστεί με τους πυρεώτες.
0: Και θα τον δώσει στη Βαλένθια. Αυτό είναι μια τρανή απόδειξη του πόσο περίεργος είναι ο προγραμματισμός όταν βγαίνει στην αγορά και βγαίνει στην αγορά αγριεμένος και χωρίς ξεκάθαρη στόχευση. Παίρνεις και τι θα σου βγει και μετά αναγκάζεσαι να ξεσκαρτάρεις. Και βέβαια ψήρισε. Ψήρισε την Κάνσας. Όχι, τους ψήρισε. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα, όχι πως εμένα δεν με βολεύει, γιατί τώρα για να καταλάβεις, η Κάνσας πήρε από τον Ολυμπιακό τον Αντρέ Λουίς.
2: Έκανε και προστάρισμα. Πάμε Ολυμπιακάρα, λέει ο Αντρέ Λουίς. Σου χαιρέτησε.
0: Και άφησε τον Μανού Γκαρθία ελεύθερο που έρχεται στον Άρη.
2: Έφαγες.
0: Δηλαδή, τους βρήκα μπόσκους εγώ, τους βρήκε μπόσκους και Ολυμπιακούς. Τι γίνεται.
2: Φοβερά
0: πράγματα.
2: Κάτι χαϊφάνια. Αυτό ξέρει τι με θυμίζει.
0: Έκατι χαϊφάνια.
2: Αυτό ξέρει τι με θυμίζει. Σαν το τέλος που καλή ώρα επειδή θα κάνουμε κι άλλο ένα συνδυασμό με το φαγητό. Είσαι στο τέλος εκεί πέρα που έχει φάει και ο απέναντι στην παρέα σου φίλος φίλη. Ότι είναι, έχει σκάσει και του λες. Να το φας αυτό.
0: Μπράβο.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Και το κοιτά, όση ώρα κάθεται πίσω, έχει κάτσει αυτό λίγο πίσω. Γιατί το κοιτά στα μάτια, κοιτά το φαγητό, λες θα κάνει, εκείνη δεν θα κάνει.
0: Αυτό θα το φας.
2: Ναι.
0: Ψηθίζει κιόλα.
2: Το θες.
0: Αυτό θα το φας.
2: Το θες.
0: Ρέι δεν είναι, λέει ο φίλος ο Μλάντεν. Τελείωσε όλα και ας ο Μλάντεν. Καλημέρα, ψυχουλά μου. Εμένα μην με υπολογίζετε στο φαΐ, φαγωμένος είμαι και τρώει μέχρι και ο τραπεζομάντλο. Ο κλασικός. Κυριακό, πόσο δίκιο έχει.
2: Εγώ μια μπυρίσα θα πιω.
0: Μην βγαίνετε σαν ομάδες, μην βγαίνετε φορτσάτ στην αγορά. Και ο Λεωνίδας μας γράφει και ο Μπαφέ Μάρτιτς, έχεις απόλυτο δίκιο. Λεωνίδα μου ήταν και αυτός μέσα και αυτός που λένε. Ασταμάτως, ταχύτητα 110. Όχι 100. Ακραίο.
2: Στον Ολυμπιακό έχουν περιπέτειες και στον μπασχετικό με τον Κουόκα. Ο οποίος κατήγγειλε εκεί τη σύμβαση. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός λέει τον περιμένουμε λέει την Πέμπτη στην πρώτη συγκέντρωση.
0: Κατήγγειλε τη σύμβασή του ο Γουόκαπ και η αλήθεια είναι ότι οι Αγγελόπουλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να παρουσιαστεί. Τώρα το θα πρέπει με το τι θα γίνει είναι μια άλλη κουβέντα η οποία έχει απόσταση από την πραγματικότητα. Θα κλείσουμε με τον Ολυμπιακό, σιγά σιγά θα μεταφερθούμε, θα κάνουμε τη βόλτα μας. Ακουγόταν εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η περίπτωση Κουλούρη.
2: Ναι, έρχεται λίγο πιο κοντά.
0: Έρχεται ο Χάρης και μου λέει: ο Κουλούρη, δεν τον έχουμε σχολιάσει καθόλου.
2: Ναι,
0: λέω: Χάρη, πες τα όλα.
2: Πες τα όλα.
0: Τι βλέπεις, θεωρείς ότι είναι κοντά?
2: Έχει γράψει και ένας Πολωνός δημοσιογράφος ένα δημοσίευμα, ο οποίος, ο Βλόταρτσικ, ο οποίος είναι αρκετά
0: γύρω.
2: Όχι άλλο. Τόμας κι αυτός.
0: Καραφλοβαλιάς.
2: Τόμας. Έχει με αυτός το έχει.
0: Όχι, εκείνος είναι Τόμας, ο δικός μας ήταν Πιότρ.
2: Α, Πιότρ, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, ο Τόμας Βλόνταρτσικ, ο οποίος έχει βγάλει ένα δημοσίευμα το οποίο γενικότερα αυτός επιβεβαίωνεται σε πράγματα για τα οποία λέει. Ο ΠΑΟΚ λέει είναι πολύ ζεστά, κοιτάει πολύ ζεστά την περίπτωση του Σκυδραίου επιθετικού από τη Σκύδρα. Δεν έγραψε το Σκυδραίου.
0: Κρέατα Γανέλης.
2: Greek striker και τέτοια. Του Σκυδραίου επιθετικού. Υπάρχει μια ακόμα ομάδα από το Κατάρ, η οποία εξετάζει την περίπτωσή του.
0: Το Κασκαβάλ πόσο είναι? Κασέρι, πόσο είναι το Κασκαβάλ.
2: Η επιστροφή του στην Πολωνία φαντάζει δύσκολη. Να πούμε ότι ο Κουλούρης πέρσι πέτυχε 23 γκολ με τη φανέλα της Αλ Ούλα στην δεύτερη
0: τάξη. Είναι που έπαιξανε με τον Διαντή και τον...
2: Ακριβώς. Και εκεί κέρδισες.
0: Ζωή μου. Δηλαδή, δώσε μου τελικούς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, στους τελικούς είμαι άπιαστος.
2: Ναι. Να φτάσεις.
0: Και άμα βάλω και ένα γκολ, γιατί άμα θυμηθώ, άμα βάλω και γκολ και πανηγυρίσω, γιατί έχω, δεν έχω δει και γκολ σε τελικό. Δεν είναι ότι δεν του κερδίζω, δεν του βάζω γκολ. Άμα βάλω γκολ.
2: Κάτι μπορεί να γίνει.
0: Βάλω γκολ, θα το πάρω. Είναι μέχρι να βάλω το πρώτο. Αλλά και εκεί ο Διαντή κέρδισε. Τώρα, το ερώτημά μου δεν είναι αυτό όμως. Το ερώτημά μου είναι πόσα παίρνει ο Κουλούρης. Πόσα παίρνει ο Κουλούρης στο Κατάρ. Στο Κατάρ παίζει που παίζει.
2: Σαουδική Αραβία.
0: Πόσα παίρνει ο Κουλούρης μετρητά. Γιατί
2: πόσα παίρνει ο Κουλούρης, πόσα παίρνει ο Κουλούρης, πόσα παίρνει ο Κουλούρης μετρητά. Και αυτό δεν ήταν δουλεμένο στην πρόβα.
0: Γιατί για να έρθει ο παίχτης ο συγκεκριμένος, πρέπει να σπάσει ο καρπός. Let's pass the carp.
2: Ναι.
0: Let's pass the carp. Για να σπάσει ο καρπός σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ το μεγαλύτερο του συμβόλαιο είναι 1,5 εκατομμύριο.
2: Ναι.
0: Ο Κουλούρης έχω την αίσθηση ότι παίρνει παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο.
2: Παίρνει αρκετά παραπάνω.
0: Πόσα παίρνει, γνωρίζουμε.
2: Κοίταξε, θα σου πω, σε ό,τι έχει να κάνει...
0: Σε τις απολαβές του.
2: Ναι, θα σου πω λοιπόν, σε ό,τι αφορά λοιπόν τις, τις απολαβές του, ήταν κοντά στα 2,5 εκατομμύρια καθαρά.
0: Α, εσύ Κορτέση, τι είδες. Α, είδες βρακάκι, 2,5 εκατομμύρια καθαρά.
2: 2,5 εκατομμύρια καθαρά.
0: Mm.
2: Εκεί όπου με μπόνους, αυτά,
0: ναι, επιτυχίες, φτάνει τα τρία.
2: Γκολ, έφτανε και τα τρία.
0: Ναι.
2: Τώρα εδώ με ένα φανί.
0: Με τι το, με το... Φανί είναι Δρακοπούλου. Φανί,
2: μπράβο, ναι. Με ποιο καθεστώς...
0: Φανί είναι Δρακοπούλου, ναι. Δεν είναι φανί.
2: Με ποιο καθεστώς θα μπορούσε να έρθει.
0: Καθεστώς.
2: Υπάρχει περίπτωση της μεταγραφής, υπάρχει περίπτωση και του δανεισμού.
0: Περίμενε. Υπάρχει, θέλει ο Κουλούρης να γυρίσει στην Ελλάδα.
2: Ναι, φαίνεται αυτό ότι...
0: Άρα είναι διατεθειμένος να ρίξει τις απολαβές.
2: Ναι, εννοείται. Γιατί γνωρίζει και τα.
0: Σωστό. Σωστό, εγώ δεν διαφωνώ.
2: Το ότι μπορεί να πάρει από πού.
0: Άρα ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί τη διάθεση του Κουλούρη να επιστρέψει στην Ελλάδα.
2: Ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Ένα δεύτερο είναι ότι και ο Κουλούρης μπορεί να προσφέρει θεωρητικά άμεσα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ψάχνει μια λύση στην οποία θα είναι ένα παίκτη ο οποίο γνωρίζει, φαντάζομαι. Δηλαδή
0: έχει... Άμεσα, κάτσε πέρα στην πράν.
2: Ναι, όχι,
0: ότι... όχι, δεν λέω ότι θα την περάσει προ... για να μην παρεξηγηθούμε.
2: Επειδή δεν είναι στην λίστα, είναι.
0: Παίζει δύο παιχνίδια με την Μπραν. Αν δεν περάσει την Μπραν, στα δικά μου μάτια είναι καταστροφικό.
2: Ναι.
0: Γιατί βγαίνει εκτός Ευρώπης. Αν την περάσει την Μπραν, μιλάμε σε άλλη βάση. Γιατί υπάρχει η Ευρώπη και είναι ένα δέλεαρ και η Ευρώπη για κάποιον που θα έρθει. Και το λέω αυτό γιατί τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα. Γιατί κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Μπραν χωρίς Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτς. Που ήταν καλός ή κακός, ένα σημαντικό είναι τα δύο τρίτα της μεσοεπιθετικής του γραμμής.
2: Αρκετά.
0: Ναι, τώρα. Και δομημένος ο ΠΑΟΚ πάνω στον Κωνσταντέλια. Άρα, για να ανοίξουμε τη συζήτηση στο κομμάτι το οποίο λέγαμε πρωτήτερα, ο Ευθύμης ο Κουλούρης είναι ένα παιδί το οποίο γνωρίζει τι σημαίνει ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Το οποίο έχει κάνει τη γύρα του στο εξωτερικό στην Πολωνία, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις.
2: Εκεί με την Μπογκόν.
0: Πήρε σοβαρά λεφτά στην. Στην Αραβία.
2: Και μπορεί να ήταν και ακόμα παραπάνω τα χρήματα. Δηλαδή υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα στην Αραβία, τα οποία έλεγαν ότι μπορεί να ήταν και στα 4 εκατομμύρια.
0: Στα 4 συμπήλια, τι έτσι. Εσύ Κορτέση.
2: Ναι.
0: Άρα σημαίνει λοιπόν ότι θα πρέπει να βάλει το χέρι στη τσέπη.
2: Ναι.
0: Και το λέμε αυτό διότι τα τελευταία χρόνια ήταν συνειδητή απόφαση του Ιβάν Σαββίδη και του ΠΑΟΚ. Το υψηλότερο συμβόλαιο ποδοσφαιριστή να είναι στο 1,5 εκατομμύριο.
2: Ναι. Υπήρχε ένα φράγμα εκεί πέρα.
0: Μπράβο.
2: Στο Ζίβκοβιτς.
0: Στο Ζίβκοβιτς. Γιατί υπήρχαν ποδοσφαιριστές οι οποίοι προσπαθούσαν να το φτάσουν ή να το ξεπεράσουν και δεν συνέβη αυτό. Και καλός ή κακός, ένα δέλεαρ για τον ποδοσφαιριστή είναι οι απολαβές του, οι αιτήσεις. Πολύ σημαντικό. Οι αιτήσεις, άσχετα το τι θα δώσει για τη μεταγραφή, είναι και οι αιτήσεις απολαβές. Και όταν φτάνουμε να συζητάμε. Για ένα. Γιατί όταν τα λέγαμε πριν από 2 και 3 χρόνια και ένα, η απάντηση που παίρναμε είναι τι είσαι, οικονομολόγος. Οικονομολόγος, και σε ενδιαφέρει πόσα λεφτά μπαίνουν στα μία, και όταν λέγαμε ότι πήρα το τζίμα, πήρα από αυτό. Πήρα... Αυτή ήταν η απάντηση που μας δίνανε. Ναι.
2: Τι σε μελέσει ένα.
0: Τι σε νοιάζει ένα, είσαι οικονομολόγος. Εγώ βλέπω από χτες όμως ότι αυτά που έβριζαν τον κόσμο και το ρωτούσαν, άμα είστε οικονομολόγοι. Τις τελευταίες μέρες έχουν γίνει σημείο αναφοράς για όλο το φυσιολογικό κόσμο και με μεγαλύτερη ένταση.
2: Απλά ένα δικό μου λάθος ότι ο Κλούρης έλυσε και τυπικά την, το συμβόλαιο του με την Αλούλα, οπότε δεν υπάρχει κάποια δέσμευση με την, με την ομάδα, μια δική μου παράληψη.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Άρα είναι ελεύθερος να συζητήσει για τον ΠΑΟ.
2: Ναι.
0: Ιδού πεδίο δόξη λαμπρόλαδη.
2: Ναι.
0: Θα μιλήσει το Κασέρι.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Ευθύμης έκανε το κύκλο του στο εξωτερικό.
0: Ευθύμης.
2: Μαζί τα πείνα, δε.
0: Ποιος Ευθύμης, ρε Χάρη, περίμενε.
2: Ποιος παιδί.
0: Ποιος Ευθύμης, παιδάς, δεν ασοντέτε. Τι, ο Ευθύμης.
2: Ο Ευθύμης.
0: Ο Ευθύμης, ναι, έχει κλείσει τον κύκλο στο εξωτερικό, για πες.
2: Όχι, ρε παιδί, θεωρώ ότι την προσδοκία του εξωτερικού σε επίπεδο διακρίσεων, League One, σε επίπεδο Πολωνίας, σε επίπεδο χρημάτων όπως η Αραβία, τα έχει πετύχει. Επίπεδο ανταγωνιστικό ποδοσφαιρικά.
0: Το Δέλεαρ ποιο είναι?
2: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι,
0: πόσα θα του δίνει ο ΠΑΟΚ, πιστεύεις?
2: Πάνω από ένα. Εκεί το βλέπω εγώ. Εκεί στο ένα το βλέπω εγώ.
0: Αφανή.
2: Στο ένα το βλέπω.
0: Αφανή. Αφανή. Η αγάπη μας αυτή.
2: Τι?
0: Αν θα έχει διαδρομή και τα συναφή. Καλημέρα να δώσουμε σε ένα φιλό. Μάικ, αν το Κοράσιο είναι Πόλωνο-Σλοβακοϊδές, πώς θα την γλιτώσει στην Τσεχία ζευγάρι? Asking for a friend.
2: Ναι, όχι για εμένα. Και ένα φίλο.
0: Άκου να σου πω, καλέ φίλε. Καλή δύναμη.
2: Ναι.
0: Εμείς είμαστε εδώ και σε στηρίζουμε και ό,τι χρειαστείς θα είμαστε στο πλευρό σου. Από μόνο τούτο. Και δεν θα σχολιάσω κάτι περισσότερο. Να δώσουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Απόστολο, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του. Αν ο σερβιτόρος δεν γυρίζει σε λέει στην παραγγελία, νηστικής οικονόμαστε.
2: Πίσω. Και αυτό το τευτεράκι το οποίο εντωμεταξύ μετά στο τέλος έχει και πάνω και λίγο λαθάκι, λίγο τέτοια, έχει πιαστεί με όλα. Ο Κλούρης σου έκανε σένα για να συμπληρώσει την τριάδα? Αν αυτή Κουλούρης μύθου.
0: Κοίταξε, θα σου πω. Θα σου πω πώς το σκέφτομαι. Καλημέρα πρώτα απ' όλα στο φίλο του Σοφοκλή. Ναι, χρειάζεται λίγο που και που να κάνουμε και μια διαφορά. Τι συμβαίνει με τον Κουλούρη? Αυτή τη στιγμή το όνομα του Κουλούρη αδικεί την αγωνιστική του εικόνα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, αν παίρνει τον Κουλούρη, ο Κουλούρης σε εισαγωγικά θα κραχτεί, γιατί δεν είναι ένα όνομα το οποίο μπορεί να...
2: Αν το λέγανε Κουλούροβιτς, ας πούμε, θεωρείς ότι ήταν αλλιώτικη η συμπεριφορά, η αποδοχή.
0: Αυτή τη στιγμή έχοντας βάλει 30 τσέπη, για να μπορέσεις να κάνεις κάτι στο κομμάτι του κλίματος,
2: ναι,
0: πρέπει να βγεις στην αγορά και να πάρεις
2: το Βλάχοβιτς, λέω.
0: Τρεις, ναι, παιχτά.

0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Έχει φέρει πρώτων ευθυνών τους πολύ πιο σύντομα από ό,τι περίμεναν.
4: Ναι.
3: Χρησιμοποίησε δηλαδή μια επικοινωνία αποδομώντας την κάθε κριτική. Όλοι όσοι κάναν κριτική ήταν εχθροί. Όλοι όσοι κάναν κριτική ήταν απέναντι στην ανάπτυξη του συλλόγου και μόνο όσοι ήταν υπέρ κάνανε το καλό. Με αποτέλεσμα τώρα δίκαια να εξελίσσεται η τελευταία εβδομάδα σε μια εφιαλτική για τον ΠΑΟΚ εβδομάδα.
4: Ναι.
3: Για το κομμάτι της ψυχολογικής υγείας.
4: Μεγάλη εβδομάδα.
3: Και της εσωστρέφειας η οποία αναπτύσσεται. Απλά αυτό είναι προϊόν της επιλογής που έκανε η ίδια η διοίκηση της ΠΑΟΚ. Όταν επιλέγεις αυτό το πράγμα να αποδομείς κάθε είδους κριτική, να εξαπολύεις μια συμπεριφορική διάθεση εναντίον του οποιοδήποτε μιλάει και να είναι καλοί μόνο αυτοί οι οποίοι δεν εμπλέκουν τη διοίκηση μέσα στην κριτική τους ή την εμπλέκουν πολύ απαλά και αφήνουν τα υπόλοιπα απ' έξω, αυτή η σπορά θα βγάλει αντίστοιχους καρπούς. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να γυρίσεις, αν γυρίσει κάπως το κλίμα, που δεν το ξέρω γιατί δεν είμαι και αυτός ο οποίος μπορεί να πιάσει και στο απόλυτο την ψυχοσύνθεση τόσο ναι. των ανθρώπων του ΠΑΟΚ όσο και της ίδιας διοίκησης, θα πρέπει να βγεις και να πεις ότι σήμερα όταν τραβάω μια γραμμή.
4: Τα σβήνω.
3: Δεν σβήνεται τίποτα.
4: Ναι,
3: ακολούθησε αυτή την πορεία. Είναι φυσιολογικό να γίνουν και λάθη. Μπορεί κάποιος από εσάς να σας απογοήτευσα.
4: Τους περισσότερους ενδεχομένως κιόλας.
3: Είμαι εδώ γιατί σας έταξα κάτι τότε. Από αυτά τα χρήματα που πήρα, κάνω μία, δύο, τρεις μεταγραφές. Όχι που ακούω τώρα το δεξιμπάκι της Εσπανιόλ.
4: 400.000 και είναι, θέλουν ένα δηλαδή, και θα τα βρούμε κάπου στη ναι. μέση. Απλά το θέμα σε αυτό, Μιχάλη, ξέρεις ποιο είναι η επικοινωνία. Το να επικοινωνείς κάτι.
3: Η επικοινωνία των ανθρώπων του ΠΑΟΚ δεν βασίστηκε στο να ακούσουν. Βασίστηκε στο να υποθούν μεγάλες κουβέντες για προγράμματα, για τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν αποτέλεσαν σοβαρή εξέλιξη και λειτουργία για μια ΠΑΕ.
4: Και το σημαντικό είναι είτε στο στραβό είτε στο καλό να βγαίνεις και στα δύο. Γιατί η επιτυχία έχει πολλούς μνηστήρες. Στην αποτυχία, καλό έρω και εκεί πέρα να.
3: Τελευταίο μήνυμα γιατί φωνούλα. Πήγαμε και 32 και απολογούμαστε. Καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή, ο Κουλούρης θα φύγει από το 3-4 και θα πέσει στο 1 εκατομμύριο. Θα έρθει σε μια ομάδα που βρίσκεται σε αναβρασμό και σε κάθε χαμένη ευκαιρία θα ακούει μπινελίκια. Ποιος από εσάς θα το κάνει αυτό? Με αυτό το μήνυμα θα φύγουμε και θα το σχολιάσουμε όταν επιστρέψουμε.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21

0: Παίξε υπεύθυνα.
1: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το έχω πάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες. Αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο φουλ. Με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpot, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια, Regency Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best. Με Μιχάλη Σαρόπουλο και Χάρη Μανολίδη στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Γιάννης Τσιράπης στην ρύθμιση των ήχων. Η Λέλα Κουλιώνη στη γραμματική υποστήριξη για να είμαστε και εδώ πέρα εμείς συνεπείς. Φροντίζει για όλα τα άλλα, τα γύρω-γύρω, τα συνοδευτικά. Και θα σας κάνουμε παρέα για την υπόλοιπη μία μισή περίπου ωρίτσα, μία ώρα και 20 λεπτά. Και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 11. Ξετυλίξαμε το κουβάρι του κάμπινγκ, ξετυλίξαμε το κουβάρι του θερμοδραυλικού, ξετυλίξαμε το κουβάρι του PES.
1: Εκπομπή είναι για να ρουφιέται. Είναι εκπομπή αραβούργια.
0: Του PES, του FIFA.
1: Τελειώσετε.
0: Είπαμε όλα για το.
1: Είναι
0: άμα παίζετε με το.
1: Για μνημείο, Ερτζιανών. Ναι. Μνημείο.
0: Πρέπει να είναι σε αυτά. Πώ δίνει στο τέλο τα highlight, πρέπει να την πάρουν ολόκληρη. Δίνουμε εμείς highlight, όχι. Οπότε με την εκπομπή αυτή, η οποία σας έχει προσφέρει πάρα πολλά πραγματάκια μέχρι στιγμή σε μια μισή ώρα.
1: Καραβούργημα αυτό.
0: Ναι, θα πάμε να δούμε, να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα μας για Ευθύμη Κουλούρη, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Αλούλα. Έχει στο.
1: Αλούλα Πούλα.
0: Αλούλα Πούλα. Έχει στο χέρι του, όπως γράφουν και στην Πολωνία, προτάσεις τόσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από ομάδα του Κατάρ. Έχουμε επίσης σήμερα τελευταία προπόνηση, συνέντευξη τύπου τόσο για ΠΑΟΚ όσο και για Μπραν.
1: Βέβαια, και Παναθηναϊκό έχουμε.
0: Ναι, ενώ πάνω στον ΠΑΟΚ που συζητούσαμε, έχουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, έχουμε την αναμέτρηση του Όφη που μπαίνει και αυτός μετά από το Super Cup και την κατάκτησή του στην εξίσωση για την. Για την ευρωπαϊκή του πορεία. Μια ομάδα η οποία Όφη έχει ήδη εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό στο Conference League, σαν
1: ως
0: νικητής, μπράβο του κυπέλου. Να συνεχίσουμε με Κουλούρη. Επειδή έχει διαβάσει και ένα μήνυμα.
1: Φύγαμε με το μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή, ο Κουλούρης θα φύγει από τα 3-4 εκατομμύρια και θα πέσει το 1 και θα έρθει σε μια ομάδα που βρίσκεται σε αναβρασμό. Και σε χάθηκα καμένη ευκαιρία, θα ακούει μπινελίκια. Ποιο από εσά θα το έκανε αυτό?
0: Εδώ είναι η επιθυμία του παίκτη.
1: Το ζήτημα είναι. Για έναν παίχτη, όταν επιλέγει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, το ζήτημα είναι τι θέλει ο ίδιος. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ο Κουλούρης ψάχνει τον επαναπατρισμό, ψάχνει να παίξει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ψάχνει να βρει μια ευκαιρία.
0: Ένα καλό συμβόλαιο.
1: Για ένα καλό συμβόλαιο. Όλα κρίνονται δηλαδή στη διάθεση του παίχτη. Πράγματι, αυτά που αναφέρεις είναι στοιχεία τα οποία λαμβάνει υπόψη το κάθε ποδοσφαιριστής. Ο κάθε άνθρωπος, όταν πάει σε ένα εργασιακό περιβάλλον.
0: Μα εννοείται.
1: Τι είδους πίεση δέχεται, ποιες θα είναι οι απολαβές του. Αν θα είναι κοντά ή μακριά από το σπίτι του, όλα αυτά τα πράγματα. Του,
0: γιατί παράδειγμα ο Κουλούρης, εγώ σου λέω ότι επιστρέφοντας στον ΠΑΟΚ θα βρει, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα βρει ένα πολύ friendly περιβάλλον. Στο προσωπικό του επίπεδο θα βρει το παίκτες με ανθρώπους που γνώριζε. Το τι σχέση θα έχει η αγωνιστική κόρα που θα έχει ο ΠΑΟΚ αν δεν είχε φύγει ο Κωνσταντέλιας. Αν ο Δικέφαλος, όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις, ήταν στο Europa League και τώρα είναι στο Conference League, αυτό είναι μια τελείως διαφορετική συζήτηση.
1: Η προσέγγιση του Κουλούρη, του ΠΑΟΚ στον Κουλούρη, έχει λογική. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να υποτιμά κανείς τον ΠΑΟΚ ή τον Κουλούρη, το να πάει ο Κουλούρης σε ένα επισφαλές περιβάλλον, γιατί είναι επισφαλές το περιβάλλον αυτή τη στιγμή και λόγω συνθηκών, αλλά και λόγω συμπεριφόρων, αλλά και με μειωμένα οικονομικά, δεν κάνει και πιο εύκολη την επιστροφή του. Και η επισφάλεια η οποία υπάρχει δεν αφορά ότι θα φάει ξεφώνητο ο ίδιος ο Κουλούρης ακουλούρης. Αφορά τη διάθεση και την εσωστρέφεια η οποία υπάρχει δίκαια. Και αυτό το δρόμο δεν τον επέλεξε να τον βαδίσει ο κόσμος της ομάδας. Το διαμόρφωσε η διοίκηση με την πολιτική της. Άρα, από μόνοι τους, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ δίνουν τη δυνατότητα στον οποιονδήποτε να διπλοτρίπλο σκέφτεται αν και κατά πόσον θα είναι αυτή η σωστή κίνηση. Και ούτε υπερτιμώ τον Κουλούρη, ούτε υποτιμώ
0: ούτε
1: τον ΠΑΟΚ. Αυτή η κατάσταση δεν είναι η αρμόζουσα ή η πλέον καλή για να κάνει κάποιος εύκολα το βήμα της επιστροφής. Τώρα, να δώσουμε μια καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος γράφει: εμείς οι παλιοί Μιχάλη ζήσαμε το βράδυ με την Πάρη. Αυτό φοβάμαι και αύριο. Μην περιμένεις να πει ότι έκανα λάθος και επενδύω, γιατί δεν πρόκειται. Ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Την καλημέρα μου. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Το θέμα είναι να επικοινωνήσει τον τρόπο που πάρθηκε αυτή η απόφαση. Αυτό νομίζω ότι λείπει μέχρι στιγμής. Η σωστή εξήγηση.
1: Πρώτα απ' όλα, για αυτό που περιγράφεις, Κωνσταντίνε μου, αυτό που θα σου πω είναι το εξής. Εγώ, σαν εξωτερικός παραδελτής και σαν φίλος άλλης ομάδας, αυτό που θα πω είναι ότι ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει. Ακόμα η ωριμότητα που υπήρξε ακόμα και όταν είχε γίνει το περιστατικό με την κορδέλα στον Μάρτινς, ο Μάρτινς ήταν νομίζω προπονητής του Ολυμπιακού τότε, που το μάτς δεν έγινε, ή ακόμα και όταν...
0: Ο Σίλβα, συγγνώμη. Που είναι πλέον στην Μπενφίκα.
1: Ή ακόμα και όταν ανακοινώθηκε με τον Λεβαδιακό, αν δεν κάνω λάθος, την ώρα του αγώνα ότι πάει μείον 3. Με το Βόλο, ότι πάει μείον 3.
0: Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν παιχνίδι με το Βόλο.
1: Είναι στοιχεία που δείχνουν ότι έχει οριμάσει αυτή η κατάσταση. Και θα σου πω ακόμα και την περίπτωση που μπήκε ο Ιβάν Σαββίδης μέσα στο γήπεδο, που ο κόσμος δεν λειτουργήσε με γνώμονα το κακό της ίδιας ομάδας. Και στο λέω σαν εξωτερικός παρατηρητής, σε όλα αυτά τα δεδομένα. Θέλω να πιστεύω ότι η αντίδραση, η δικαιολογημένη αντίδραση που υπάρχει στο πρόσωπο της ΠΑΕ αναφορικά με τη λειτουργία της, δεν θα είναι αυτή η οποία θα δεσμεύσει, παύλα, καταδικάσει την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ και θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του. Γιατί υπάρχουν δύο δρόμοι εδώ να βαδίσεις. Ο ένας δρόμος είναι του εναντίον όλων και απόλυτη ένταση κλπ. Και ο δεύτερος δρόμος είναι ότι παίζουν 11 άνθρωποι μέσα από ποδόσφαιρο. Εγώ λέω αυτό που θέλω να πω και προχωράω. Είναι πολύ σημαντικό και θεωρώ ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει αυτό το φίλτρο. Και χρειάζεται να υπάρχει αυτό το φίλτρο σε αυτές τις μέρες. Χρειάζεται να υπάρχει αυτό το φίλτρο το οποίο θα μπορέσει να διαχωρίσει ότι από εδώ και πέρα γίνεται κακό στην ίδια την ομάδα και από εδώ και πριν είναι μια ορθολογική διατύπωση αντίδρασης και δίκαια διατύπωση αντίδρασης απέναντι σε μια διοικητική διαχρονική ανορθογραφία. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι θα υπάρξει σαν φίλτρο. Αν δεν υπάρξει, τότε τα αποτελέσματα νομίζω δεν θα τιμούν κανέναν. Κλείνω αυτή την παρένθεση θεωρώντας ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα κόσμου η οποία έχει δώσει διαπιστευτήρια. Υπάρχει και άλλη μερίδα κόσμου, όπως υπάρχει σε όλες τις ομάδες, η οποία δεν αντιλαμβάνεται. Okay. Είναι και καθήκον των πολλών να διαχειριστούν τους λίγους. Και το αφήνω αυτό εκεί. Και αυτό είναι μια γενικότερη διατύπωση που έχω στο μυαλό μου και για όλες τις ομάδες, ακόμη και για τον Άρη. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν ακούγεται κουβέντα για μια διοικητική διαχρονική δεκαετής ανορθογραφία και έλλειψη πλάνου και σχεδιασμού είναι παράλογο, ρε φίλε. Είναι παράλογο. Δηλαδή μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει λογική. Το πώς θα εκφράσει τη διαφωνία σου δείχνει πάρα πολλά πράγματα αναφορικά και με το τι θέλεις να πετύχεις, αλλά και με το ποια είναι και πώς διαμορφώνεται η στόχευσή σου προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να τραβήξουμε μια γραμμή και να προχωρήσουμε, πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, που νομίζω το καταλαβαίνει ήδη και δεν χρειάζεται ούτε νουθεσίες, γιατί δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να νουθετήσω κανέναν.
0: Μα εννοείται. Ναι.
1: Οι ομάδες και ο κόσμος τους αυτορυθμίζεται.
0: Και ποιοι είμαστε εμείς που θα.
1: Δεν υπάρχει διάθεση νουθεσίας από κανέναν και δεν υπάρχει και λόγος νουθεσίας. Αυτορυθμίζεται ο κόσμος και οι συμπεριφορές, όπως και η κοινωνία αυτορυθμίζεται σε όλα τα πράγματα. Έτσι θεωρώ ότι θα λειτουργήσουν αυτοί οι κώδικες και αυτά τα δεδομένα, με αποτέλεσμα αφενός όποιος θέλει να εκφράσει την αντίθεσή του να την εκφράσει, γιατί μπορεί να αισθάνεται δίκαια απογοητευμένος, αφετέρου η προϋπόθεση είναι ότι πρέπει
2: η ομάδα, κάθε ομάδα, να συνεχίσει ανεμπόδιστο το δρόμο της.
0: Μένει, γιατί έχει και μπροστά της και ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, το οποίο δεν θα κρίνει μόνο ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα κρίνει και το μέλλον μιας αγωνιστικής περίοδου. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό για μια ομάδα η οποία ξεκινάει να παίξει Ευρώπη να μένει εκτός. Είναι απευθέως σενάριο. Και νομίζω και καταστροφικό. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στη χθεσινή προπόνηση είδε τον Γιάννη Κωνσταντέλια να πηγαίνει στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας.
2: Και να χαιρετάει.
0: Να χαιρετάει τους παίκτες, τους ανθρώπους του προπονητικού team και του συλλόγου, να μαζεύει τα πράγματά του που είχε εκεί. Mm. Σε μια συγκινητική στιγμή και με τον Tyson, ο οποίος και από τα social media του ευχήθηκε το καλύτερο. Του είπε ότι μάγε, κάντα και εκεί.
2: Μελχιόρ.
0: Κάντα και εκεί τα μαγικά σου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα θα προπονηθεί το απόγευμα στις 6 ώρα στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, πριν οι παίκτες συγκεντρωθούν στο ξενοδοχείο. Ενώ στις 12 η ώρα, πάνω στην εκπομπή του Γιώργου Ζαΐρ, θα την ακούσετε ζωντανά τη συνέντευξη που μέσα από το Μετρόπολη 95 και 5, θα διεξαχθεί η συνέντευξη που με τον Αλέσιο Λύση και έναν ποδοσφαιριστή του κεφάλου να ανοίγουν τα χαρτιά τους και να μιλούν για το πώς βλέπουν την επόμενη μάχη με την Μπραντ, την πρώτη στην σειρά των αγώνων. Νομίζω θα ερωτηθεί και για τον Κωνσταντέλια, δεδομένο το θεωρώ ότι θα τεθεί και αυτή η ερώτηση, για να δώσει και ο προπονητής του ΠΑΟΚ τις δικές του απαντήσεις. Η Μπραν, για να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι, θα δώσει τη συνέντευξη τύπου της το απογευματάκι και 7 παρά 4 θα υπάρξει και αυτή στο γήπεδο της Τούμπας.
2: 100%. Λοιπόν, τώρα αυτό εκεί που ήθελα να σταθώ είναι για τον 25χρονο αυτό, το Ρούμπεν Σάντζεθ της Ισπανιόλ.
0: Ναι.
2: Είναι ένα όνομα το οποίο ακούστηκε πάρα πολύ για τον ΠΑΟΚ. Η πρώτη πρόταση φαίνεται να μην έγινε δεκτή και φαίνεται ότι θέλει να κάνει και δεύτερη, να επανέλθει για το.
0: Ναι, γιατί είναι και ένα παίκτη τον οποίο ο Λύση
2: τον ξέρει.
0: Ναι, θέλει να τον εντάξει. Η πρόταση του ΠΑΟΚ, η πρώτη φαίνεται να είναι λίγο πιο κάτω από το 500,000. Και οι Ισπανοί να θέλουν αυτό να φτάσει το 1. Εκεί λοιπόν θα περιμένουμε να δούμε το πώς θα κινηθεί. Σε ένα παιχνίδι αύριο, όπου υπήρξε και αντικατάσταση του διαιτητή, ο Νόμπρε ήταν αυτός που είχε οριστεί. Πλέον στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας θα βρίσκεται ο Ζιμπερτ.
2: Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα του metrosport.gr μπαίνετε και μπορείτε να διαβάσετε τόσο αρθρογραφία όσο και τα θέματα τα οποία υπάρχουν. ΠΑΟΚ Ζωή χωρίς και ο Σταντέλια αρχίζει με ένα τελικό στην αρθρογραφία από τον Γιώργο Ζαΐρη. Μούντο Ντεπορτίβο, η πόλη Κωνσταντέλια, η πίεση του Λύση και τα δεδομένα για τον Σάντζε. Εντιαγέ, εύκολη απόφαση για μένα, ξέρω σε ποια ομάδα ήρθα. Νάθαν Γκασαμά, ο στόπερ της Μπάλτικα που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Η νέα ομάδα του Γερεμέγεφ. Αλλά και οι τοποθετήσεις και για τον και του Γρηγορίου. Τέλος της προετοιμασίας, τώρα μετράει η ουσία. Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη επιστρέφει ο Μανού. Επιστρέφει ουσιαστικά την ημέρα της πρεμιέρας, ενώ επίσημα, και εκεί θα πάμε τώρα, κιτρινόμαυρος ο Βέλιο υπέγραψε στον Άρη για 4 χρόνια, ήταν γνωστό, έγινε επίσημο. Ο Βέλιο ολοκλήρωσε μεταγραφή του στον Άρη, ο οποίος συνθέτει μια τριάδα για τα γκολπόστ με Μάικ, Τσιντιούδη και Βέλιο.
0: Ποιον βάζουμε στην... με προβάδισμα?
2: Το Διούδη θα βάλει τώρα, γιατί αυτό
0: είναι η σημασία. Σε βάθος, ας πούμε, ποιο θεωρείς ότι έρχεται για πρώτος?
2: Καλή ερώτηση. Θεωρώ ότι...
0: Αν πούμε ότι ο Διούδης είναι και υγιής, γιατί είχε κάποια προβλήματα.
2: Θεωρώ ότι θα πάει για πρώτος, ναι.
0: Ναι. Πέρσι με τη Μέση με...
2: Θεωρώ ότι θα πάει για πρώτος. Ο Βέλιο, ο οποίος είναι το 98 γεννημένος στην Πορτογαλία. Ουσιαστικά είναι μια προσθήκη η οποία έρχεται βλέποντας οι άνθρωποι του Άρη ότι Μάκητς και Διούδης ίσως να μην είναι αυτό το που επιθυμούν για την θέση του βασικού κάτω από τα γκολπόστ. Είμαι χαρούμενος που ανήκω στην οικογένεια του Άρη. Δεν μου άρεσε τα πολλά λόγια. Το μόνο που θα υποσχεθώ είναι να κάνω τα πάντα να βοηθήσω την ομάδα προκειμένου να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά, να πετύχουμε στόχους και να κάνουμε τους φιλάδους χαρούμενος. Τα ίδια, τα γνωστά, οι αντίστοιχες δηλώσεις που γίνονται πάντα από παίκτες οι οποίοι φοράνε τη φανέλα μιας ομάδας στο ξεκίνημα. Η εικόνα λοιπόν είναι ότι ο συγκεκριμένος πορτιέρε έρχεται για να κλείσει τριάδα. Βέβαια, ακόμα περιμένει με αυτούς οι οποίοι θα δημιουργήσουν το βάθος
0: στα στόπερ.
2: Μπράβο, και θα αγωνιστούν και βασικοί στα στόπερ του Άρη.
0: Έναν έχει ο Άρης, καθαρό αίμο.
2: Ναι.
0: Φαμπιάνο το όνομά του.
2: Ο Φαμπιάνο και ένα δεκάρι που το έχουν βαφτίσει, ένα οχταροδέκαρο που το έχουν βαφτίσει στόπερ για το κέντρο της άμυνας. Οκ. Okay. Και εμένα τώρα, άμα την πικάνια μου τη βαφτίσει στην Αγρίδα. Θα σε πω, άμα με πεις πόσο ψηλά πετάει ο Γάιδαρος, θα σε πω μέχρι τον ουρανό. Ξέρω. Δεν ακολουθευόμαστε μεταξύ μας. Έπρεπε να έχουν γίνει κινήσεις, δεν έχουν γίνει. Ο εν λόγω φαίνεται ότι είναι μια καλή προσθήκη. Βέβαια, όλοι κρίνονται στο γήπεδο, δεν θέλω να προτρέχω. Για πολλούς έχουν υποθεί μεγάλα λόγια πασιά. Έρχεται Κέρβερος.
0: Γεμίζει την εστία, γεμίζει την περιοχή.
2: Και γεμίζει τελικά με ρίζ, δεν γεμίζει σαν τον
0: πρόεδρο.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η περίπτωση του Βέλιο. Μπαίνετε και στο metrosport.gr όλα τα νεότερα για το συγκεκριμένο. Ο Μανού Γκαρθιά είναι η ιδιαίτερη περίπτωση. Έρχεται το Σάββατο. Ο Άρης το Σάββατο θα βρίσκεται στην Τρίπολη για να αγωνιστεί κόντρα στην Καλαμάτα. Περιμένω να δω πώς θα είναι η εικόνα των κυτρινόμαυρων. Ωστόσο, μέχρι να φτάσουμε εκεί, υπάρχουν δύο μέρες ακόμη. Θα έχουμε να σχολιάσουμε αρκετά πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η εικόνα του Άρη στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε είναι εικόνα αναμονής. Το πλάνο και πώς θα λειτουργήσει στο πρωτάθλημα είναι κάτι το οποίο θα φανεί δεδομένου ότι δεν έχει κλείσει το ρόστερ. Όσο και αν αυτό ακούγεται αστείο, το ρόστερ έχει ακόμα κενά. Θα μου πεις, ο μόνος είναι. Συζητούσαμε πριν κανένα 20 λεπτό για το πόσους παίκτες χρειάζεται το ΠΑΟΚ, φορ, αμυντικό, χαφ, στόπερ. Χθες είχαμε κάνει κουβέντα για το ότι ο Ηρακλής χρειάζεται οπωσδήποτε αμυντικό χαφ και στόπερ. Ακόμα δηλαδή οι ομάδες αποτελούν μνημείο ανορθογραφίας αναφορικά με το σχεδιασμό τους. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ανακαλύπτουμε εμείς ως σοφοί του ποδοσφαίρου, αλλά η πραγματικότητα το αποτυπώνει.
0: Μα αποτυπώνεται και στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή από την εικόνα που μπορεί να σχηματίσει κάποιος από τα επίσημα, από τα φιλικά. Αλλά νομίζω τα επίσημα είναι καλύτερος καθρέφτης πάντα. Δηλαδή στα φιλικά βλέπεις πολλές φορές να υπάρχει αυτή μια όποια χαλαρότητα, ας πούμε. Ακριβώς. Και να μην είναι ασφαλή τα κριτήρια. Οι προπονητές να θέλουν να δουν πράγματα, να δοκιμάσουν συνταγές. Στα επίσημα φάνηκε ότι έχουν αυτά τα κενά που αναφέραμε και,
2: σωστά,
0: και νωρίτερα.
2: Σωστά. Ο Κουαμέ ακολουθεί από θεραπεία, ο Καντεβέρε ατομικό πρόγραμμα γιατί ένιωσε ενοχλήσει στο πόδι. Είναι ζήτημα. Υπάρχει λοιπόν η αναμονή για τον στόπερ. Τα δεδομένα μετά την αποχώρηση του από το πλάνο του Μακούν προσωρινά τουλάχιστον είναι ανοιχτά για πολλούς. Στα πιτς Χόγκλα μετά την επέμβαση Κουαμέ, Καντεβέρε και Τιάμ. Ενώ θεωρητικά κάνει το σταυρό του Γρηγορίου να μην χτυπήσουν, να μην τραυματιστούν ο Φαμπιάνο και ο Γένσεν. Γιατί μετά θα πρέπει να αγωνιστεί ο Κάμψης ή να κάνει πάλι αλχημία.
0: Ναι. Αλχημία στην αλχημία.
2: Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορούν να κάνουν καταθλιπτικό να σκάσει τα γέλια μετά από χρόνια στεναχώριας. Είναι ζήτημα αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο φυσικά δεν έχει λυθεί. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι του Άρη θα το λύσουν. Αλλά άμα φτάσαμε 19 του μηνός να λέμε ότι εύχομαι τρεις μέρες πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να βρουν δύο στόπερ, νομίζω καταλαβαίνει κανείς το λιποβαρές του πράγματος. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, δείχνουν οι διοικήσεις ότι ακόμα και τώρα δεν έχουν πιάσει το σφιγμό ή δεν θέλουν να πιάσουν το σφιγμό ή εν πάση περιπτώσει οι επιλογές τους δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Σχολιάζαμε στο ξεκίνημα για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός βγήκε στην αγορά, πήρε παίκτες μαζικά για να καλύπτει και τώρα παραδείγματος χάρη δίνει το Μαφαίο. Ο Παναθηναϊκός πάλι έβαλε και μια 45-42 εκατομμύρια στο ρόστερ του.
0: Μεταγραφές αυτά.
2: Μπράβο. Η ΑΕΚ πήγε λίγο πιο συντηρητικά, αλλά και πάλι.
0: Πιο στοχευμένο, θα έλεγα.
2: Ναι.
0: Η ΑΕΚ. Δηλαδή τα χρήματα που έδωσε πάλι ήταν αρκετά. Απλά φάνηκε ότι ήταν πιο στοχευμένες επιλογές. Και πάλι υπάρχει. Όχι γκρίνια στην ΑΕΚ, αλλά πάλι ας πούμε πολλοί θεωρούν ότι ότι έχει ακόμα περιθώριο να προσθέσει πράγματα στη μηχανή της. Ίσως πιο πολύ μεσοαμυντικά. Δηλαδή μεσοεπιθετικά φαίνεται υπερπλήρης.
2: Πιο πλήρης, ναι, κανονικά. Ναι. Δηλαδή ακόμα συζητάνε για τα άκρα της άμυνας με Πίλιο και Ρώτα και ενδεχομένως και ένα ακόμα χαφ, γιατί το κενό του Πινέδα όχι απλά είναι δυσαναπλήρωτο, είναι μια τρύπα μπουργάνα.
0: Ναι.
2: Είναι μια τρέπα μπουργάνα.
0: Εντάξει, και είναι και πολύ φυσιολογικό σε μια ομάδα, Μιχάλη, η οποία έχει μάθει να δουλεύει με κάποιους παίκτες ρυθμιστές στο παιχνίδι της. Βλέπει Πινέδα, βλέπει τον Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Και σε άλλους εμάς, όποιος παίκτης
2: έχει αυτό,
0: έχει αυτό το ρόλο ακριβώς. Μετά χρειάζεται ένα μεγάλο αγωνιστικά χρονικό διάστημα για να ξαναβρεθούν οι παίκτες. Εδώ πολλές φορές λέμε σε ένα παιχνίδι ότι έλειπε ο τάδε, γιατί μπορεί να έχει κάρτες, μπορεί να έχει ένα μικρό τραυματισμό ή κάτι τέτοιο. Για ένα μάτσο, όχι κάτι αμανκετή. Και ήταν η κομβική η απουσία του. Και μετράς αντίστροφα πότε θα είναι ξανά το επόμενο παιχνίδι για να επιστρέψει. Οπότε είναι πολύ φυσιολογικό για μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είχε μάθει να δουλεύει με τον Πινέδα η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε μάθει να περνάει μπάλα από τα πόδια του Κωνσταντέλια και αυτός να την τακτοποιεί στον αγωνιστικό χώρο. Να χρειάζεται ένα αλφα μεταβατικό
2: στάδιο
0: για να μπορέσουν να βρουν τα πατήματά τους. Βέβαια, το ερώτημα σε αυτό είναι το πόσο έτοιμες ήταν και είναι οι ομάδες για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν αυτό το κενό.
2: Δεν ήταν.
0: Ναι.
2: Και δεν μπορείς να είσαι. Γιατί όταν χάνεις έναν παίκτη ποιότητας, έναν παίκτη ο οποίος κοστολογείται παραδείγματος χάρη ένα αλφα ποσό. Γιατί και ο Πινέδα έφυγε με φταλέ, ναι, και ο Κωνσταντέλιας έφυγε με φταλέ. Πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνεις, να βάλεις λεφτά στην επένδυσή σου. Τι εννοώ? Όπως ήρθαν τα 30, αυτό που λέγαμε πριν. Να βάλεις, να επιστρέψεις με 15 τουλάχιστον μέσα. Ορατά χρήματα, όχι χρήματα, δηλαδή κασεράτα, όχι χρήματα ζαμπά, που και εκεί έδωσε ο ΠΑΟΚ αυτά, αλλά ουσιαστικά δεν πιάσαν ποτέ γιατί ήταν πρόσπεκτ.
0: Να αποτυπώνονται στον αγωνιστικό χώρο, ρε παιδί.
2: Ναι, ο ζαμπά ήταν πρόσπεκτ. Δηλαδή ταχύτητα είχε
0: χαρακτήρα. Ναι, αυτό το μπουκαδόρο.
2: Αλλά αυτά τα 5
0: δεν ήρθαν ποτέ.
2: Δεν αποτυπώθηκαν ποτέ στον αγωνιστικό χώρο.
0: Δηλαδή μπορεί να πει κάποιο ότι ο Λιμιός τότε. Από το πιο πολλά μπορούσε και βγάλει.
2: Ναι, τρομερά πράγματα και αυτά. Ο Λιμιός, ο οποίος πήγε στον Παναθηναϊκό, έβαλε ένα γκολ. Και αυτό με τον ΠΑΟΚ για να το πει. Τώρα
0: πρέπει να σε εκείνη κάτι.
2: Και μετά το ξανά.
0: Και νομίζω ότι το πιάνει κάποια στιγμή εκείνη τη στιγμή που κάνει αυτό.
2: Το σουτ.
0: Ας πούμε το σουτ. Ότι το πιάνει και λίγο η κάμερα ότι. Μαζεμένο.
2: Μαζεμένο και μάζευτος, αφού το έβαλε.
0: Αφού έγραψε.
2: Αφού έγραψε. Άμα πάει μέσα και μετά, ναι, μαζεμένο και μάζευτος, φυλάκι να
0: και δεν ήταν εκείνο το.
2: Να ήταν εμύρ.
0: Δεν ήταν αυτό που γλίστρισε λίγο.
2: Καλά, δεν ήμουν. 3-5 είχα χάσει σωμάτα.
0: Όχι. Καλά, είναι. Απλά έχει μείνει πάντα ο τελευταίος μένει.
2: Ναι. Βέβαια και για το σαμάτα. Όταν γινόταν κουβέντα για το αν μπορούν να μπουν στα παπούτσια ενός σοβαρού επιθετικού, όσοι συζητούσαμε για το κομμάτι του σαμάτα, ακούγαμε ότι κάνει άλλες δουλειές.
0: Δουλευτεράς.
2: Βοηθάει στο πλάνο, κάνει τις δουλειές. Δηλαδή
0: αυτό είναι κάτι το οποίο όμως πολλοί προπονητές το λένε.
2: Άσε με ρε χάρη, πήρα υδραυλικό να με φτιάξει τη βρύση και συνεχίζει και τρέχει νερό τώρα.
3: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Θα είναι ένας.
0: Ναι.
2: Ένας, μπορεί δύο.
0: Ναι.
2: Και δεν θα παίξουν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Δεν θα παίξουν εδώ.
0: Όχι.
2: Καλός ή κακός. Μακάρι να πει δεν θα παίξουν εδώ. Οπότε δεν μπορώ να ακούω σαν δεδομένο ότι είναι και καλό παιδί.
0: Καλά στα.
2: Είναι καλό παιδί να είχα μια αδερφή να του την έδινα. Ναι.
0: Ευτυχώς, δυστυχώς δεν έχω.
2: Δεν έχω όμως αδερφούλα. Να ήμουν ένα μεγερός, δεν έχω. Διάλειμμα, η ώρα είναι 10 και 2 λεπτά και επιστρέφουμε εντός ολίγου.

0: τυφλή επικαιρότητας.
1: Καλή σας ημέρα. Ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα εν ώψη των φθινοπωρινών βροχών θέλουν να προλάβουν οι αρχές που πρόκειται να σχεδιάσουν μια σειρά άμεσων παρεμβάσεων μετά την πυρκαγιά στη Σύβηρη Χαλκιδικής. Σήμερα έχει προγραμματιστεί μια σύσκεψη στην περιοχή παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου προκειμένου να γίνει αποτίμηση των ζημιών και παράλληλα να σχεδιαστούν αυτές οι παρεμβάσεις. Το Ιράν έχει διερευνήσει επιλογές για την επίθεση εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη σε περίπτωση που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διατάξει νέα κλιμάκωση της έντασης εναντίον της Τεχεράνης, αναφέρει δημοσίευμα της Financial Times, η οποία επικαλείται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς. Στο μεταξύ, σκέψεις για ανατροπή της στρατηγικής που ακολουθούν οι ΗΠΑ εδώ και δεκαετίες στην περιοχή του κόλπου παρουσίασε με δημοσίευμά της η Washington Post. Σύμφωνα με αυτό, το Πεντάγωνο εξετάζει μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή και αφού περίπου 40.000 στρατιωτικοί βρίσκονται σε σχεδόν 20 εγκαταστάσεις που εκτείνονται από την Ιορδανία έως το Ομάν. Σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας αναμένεται στη χώρα από το δεύτερο μισό της εβδομάδας, με το θερμότερο διάστημα να εντοπίζεται μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί από τους 32-33 προς τους 36-37 βαθμούς, ενώ ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η άνοδος της θερμοκρασίας και στη διάρκεια της νύχτας σε αυτή την περίοδο, με τις ελάχιστες τιμές να φτάνουν περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μυρίζει λουχουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι.
4: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.

0: Άλλοι επιστρέφουν από διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίζες Κάσιν Θεσσαλονίκη οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται και τον Αύγουστο. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωση καθημερινά, δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίζες Κάσιν Θεσσαλονίκη.
1: Μετρόπολης 95,5 ακούτε, Χάρης Εμμανουλίδης και Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας.
0: Με την αρρωγή.
1: Α, η αρρωγή είναι βέβαια.
0: Αν κάτι είναι, του Γιάννη Διτσιράπη και της Λίλας Γκουλιώνη στην γραμματική υποστήριξη. Μας κάνουν παρέα σε αυτό το τριωράκι. Το πρώτο τελευταίο που είμαστε μαζί Μιχάλη μου, μετά θα τραβήξουμε χωριστούς δρόμους.
1: Τι λες.
0: Θα τραβήξουμε δρόμους αντίθετους.
1: Λες, αντίθετους.
0: Θα φανεί.
1: Λίγο πολύ. Έτσι. Θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αποτελέσματα των αγώνων κυπέλου.
0: Μπράβο. Που είχε πραγματάκια, γιατί αρχίζει και διαμορφώνεται λίγο και η τελική φάση που θα μας απασχολήσει.
1: Στο face.
0: Ακριβώς. 25 του μήνε κλήρωση.
1: Και 27 του μηνός το μετρό στην Καλαμαριά. Καλαμαριά! Πορο. Τελειώσατε.
0: Ναι.
1: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Ήταν να παραδοθεί πριν από καμιά 6 μήνες.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Να είναι κοντά στη ΔΕΘ.
1: Πέρασανε 3.
0: Να είναι κοντά.
1: Πέρασαν άλλοι 3. Θα πέρασαν άλλοι 2. 27 όμως του Αυγούστου, γκρινιάρδες.
0: Δηλαδή
1: σε. Την εβδομάδα. Ναι.
0: Τέτοια μέρα.
1: Όχι. Την εβδομάδα θα είναι 26 τέτοια μέρα.
0: Α, εντάξει.
1: 27 αύριο. Σαν αύριο την εβδομάδα.
0: Σαν αύριο. Βλέπω και το.
1: Θα έχει και μετρό. Άιντε, πλεμπέοι, φτωχάτσες. Μην κοιτάς τώρα εσύ που μένεις στον Εύωσμο, στην Ηλιούπολη, στη Μενεμένη, στο Κορδελιό, ότι θα κάνεις να δεις μετρό, λέει, και θα δουν τα εγγόνια σου.
0: Και αν δουν.
1: Ναι, γιατί είναι και δύσκολο, λέει. Μην κοιτάς εσύ, φίλε, στα δυτικά που σε περνάνε για κάτοικο και για πολίτη δεύτερης κατηγορίας. Δεν πειράζει. Θα το ξεπεράσει, δεν το χρειάζεται το μετρό. Αυτό σου λέει κανονικά και με τον νόμο. Μέχρι του χρόνου, λέει, το 27 θα έχει τελειώσει και το flyover θα είμαστε ανάστατοι. Και σου λέει ευθαρσός μέσα στα μουσούδια σου ότι εσύ στα δυτικά μετρό γιόκο τσόκο. Δεν έχει.
0: Δεν έχει τέτοιο.
1: Προς ώρες τουλάχιστον, έτσι. Δεν χρειάζεται κιόλα. Το δεδομένο είναι σε αυτή την πόλη που ζούμε ότι έχει γίνει τόσο τεχνιέντος υποτίμηση της δυτικής πλευράς της πόλης που πραγματικά. Μόνο οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε αυτές τις περιοχές αντιλαμβάνονται το πόσο τους έχουν υποτιμήσει.
0: Μα εννοείται, ευθέρες και είναι από.
1: Πολύ
0: λες και έχει, όχι, λες και έχει σύνορα, παιδί μου, εκεί πέρα. Διόδια, κάτι
1: σύνορα,
0: άλλο.
1: Σύνορα, η αγάπη δεν γνωρίζει.
0: Ναι. Πόσο σ' αγαπώ.
1: Πόσο σ' αγαπώ. Πάντως το να μένεις από τις γραμμές των τρένων, μάλλον να το πω από το σταθμό των τρένων και πέρα, αυτομάτως. Έχουν διαμορφώσει το δεδομένο και το χαρακτηριστικό
0: ότι κάτι κάνεις λάθος.
1: Ότι είσαι άνθρωπος δεύτερης κατηγορίας. Δυστυχώς. Τέλος πάντων.
0: Ελπίζουμε να κάποια στιγμή να.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Να διορθωθεί.
1: Θα διορθωθεί και αυτό. Έχουμε αποτελέσματα.
0: Αποτελέσματα από την σειρά των αναμετρήσεων. 10 ομάδες πλέον έχουν βρεθεί. Έχουν τσεκάρει δυστηριάκι για League Face.
1: Mm-hmm.
0: Πρώτη που το έκαναν ήταν οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι. Βρίσκονται εκεί Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και ΟΦΗ. Ήταν εξ αρχής σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή τη διαδικασία μπήκε η ΑΕΛ, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός με βάση και τα τελευταία χθεσινά αποτελέσματα. Έχουμε τώρα τα επόμενα παιχνίδια. Σήμερα η Νίκη Βόλου θα υποδεχτεί τον Πανιόνιο, ο Νέστος Χρυσούπολης στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, η Ζάκυνθος στην Κηφισιά, Καλαμάτι τον Πανετολικό και ο Πανσεραϊκός τον Πανθρακικό. Αυτά τα παιχνίδια στο σημερινό μενού για την προκριματική φάση του Κυπέλλου και τη Δευτέρα θα έχουμε το Ελλάς Σύρου Μαρκό.
1: Ελλάς Ευρώπη.
0: Μαρκό. Ναι, Ελλάς Ευρώπη Μαρκό. Στη Σύρο για να διαμορφωθεί έτσι και η τελική μορφή.
1: Ναι.
0: Του
1: League Face.
0: Ακριβώς.
1: Να δώσουμε μια καλημέρα πριν να ολοκληρώσεις.
0: Ναι.
1: Στη φίλη την Νικόλ και τον Ορέστη.
0: Ναι.
1: Τον μικρό Ορέστη ο οποίος μας ακούει.
0: Μόνο.
1: Να προστατεύουν τα αυτιά του νεαρού Ορέστη. Τα φιλιά μας εκεί σε όλο το team, Παναγιώτης, Ορέστης, Νικόλ, στην τριάδα την αδιανόητη, οι οποίοι βέβαια μετά από λίγο καιρό θα μας ακούνε από την Αγγλετέρα.
0: Α, θα είναι.
1: Από την Αγγλετέρα. Από την Ισπανία μάλλον από την Αγγλετέρα στην Ισπανία, από την Ισπανία στην Ελλάδα και από την Ελλάδα
0: πίσω.
1: Πίσω. Λοιπόν, πίσω. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
0: Ο Λεβαδιακός, ο οποίος χθες με 2-0 επικράτησε του Αστέρα Άκτορ σε ένα παιχνίδι το οποίο οι φιλοξενούμενοι είχαν μείνει με 10 παίκτες από το 35 έπειτα από κόκκινη κάρτα που δέχτηκαν. Γενικότερα ένα παιχνίδι το οποίο ο Λεβαδιακός συστήθηκε ξανά στο κοινό του με τον Χαραλάμπους.
1: Συστήθηκε ο Λεβαδιακός,
0: Συστήθηκε. Μιχάλη, γιατί διαφορετική ομάδα.
1: Με κομπελόι ο Κομπότης. Συστήθηκε.
0: Ναι, διαφορετική ομάδα η περσίνη, διαφορετική η φετινή. Και πολύ λογικό, άλλος προπονητής. Διαφοροποιημένο σε ένα βαθμό το ρόστερ, κρατώντας κάποιες σταθερές.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, είναι μία από τις ομάδες που περίμενε να δεις πώς θα είναι και φέτος. Γιατί πέρσι είχαν δημιουργήσει πολύ ψηλές προσδοκίες. Δεν είχε δημιουργήσει τίποτα.
1: Ειδικά στο πρώτο.
0: Στο πρώτο μισό
1: του. Στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος που πήγαινε τρένο.
0: Μέχρι το παιχνίδι με τον Όφη. Εκεί που χάθηκε ο στόχος του κυπέλου, εκεί σαν να κατέρευσε.
1: Και στα playoff.
0: Και εκεί κατέρευσε.
1: Α, έπαιξε δηλαδή. Άσε, φυσέ κουμπότ. Τι έργα έχετε κάνει. Ελλαδάρα, πανέμορφη. Ελλαδάρα, υπέροχη. Να πούμε κομπότα, Ροσλίνη, δένει παλίκαρος. Έβλεπα και προχθές τον Μπέο στην κερκίδα του στις Σέρες. Λύνουν, δένουν παλικαράδες. Αυτή είναι η Ελλάδα 2.
0: Τελεία.
1: Τελεία
0: 0.
1: Αυτή είναι η Ελλάδα.
0: Δύο γκολ του Ούρση ήταν χθες αυτά τα
1: οποία.
0: Ούρση. Που έκανα.
1: Ούρση. Ούρση, μπράβο το Λεβαδιακό. Μπράβο, σε καλή μεριά. Το good side που λένε και στην Ουαλία. Το good side σε καλή μεριά. Θα τους δούμε και αυτούς φέτος.
0: Ο Ατρόμητος στο άλλο παιχνίδι χτες, ο οποίος με 3-1 απέναντι στον Πύργο. Κατά
1: Πύργος. Με τον Πύργο ήμασταν, εμείς έχασε.
0: Εντάξει, Μιχάλη, τι έκανε. Συμβαίνουν και
1: αυτό. Το πρόγραμμα είναι και στις καλύτερες των οικογενειών.
0: Με τον Πύργο λοιπόν να περνάει και αυτό στην στη League Face. Έχουμε και σήμερα αγωνιστική δράση, όπως είπαμε.
1: Ανάστατη. Νίκη Βόλου.
0: Είπαμε και αυτό.
1: Ναι,
0: τα έχουμε. Σήμερα είναι όλο το.
1: Δεν χάνετε. Τι ώρα παίζει Νίκη Βόλου.
0: Θα σου πω αμέσως.
1: Δεν χάνετε.
0: Δεν χάνετε.
1: Όχι, την Νίκη Βόλου πραγματικά είναι και, αν είναι και ψηλό μεσημεροειδές.
0: 5 ώρα.
1: Νίκη Βόλου με.
0: Η Νίκη Βόλου, η οποία στις 5 η ώρα θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Πανιόνιο.
1: Όποιος έχει πρόβλημα με τον ύπνο, τώρα δεν ξέρω αυτό.
0: 3-3.
1: Θα σου πω τι συμβαίνει.
0: 3-3.
1: Αυτό,
0: 4-4.
1: Αυτοί οι δύο, ο Πανιόνιος και η Νίκη, είναι εκ των ομάδων οι οποίες τα κέντρα των ποδοσφαιρικών αποφάσεων ενδεχομένως, μπορεί και όχι, θεωρούν ότι μπορεί και να έρχεται η σειρά τους. Βέβαια την ίδια στιγμή.
0: Ο Πανσεραϊκός.
1: Υπάρχει ο Πανσεραϊκός, υπάρχει η ΑΕΛ.
0: Που ακονίζουν τον Τάκη. Ναι. Πανσεραϊκός με άλλα κοφοσνιάδη.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα δεδομένο στον Πανσεραϊκό της Πανάκος πηγέ. Νύχτα βαθιά. Άρα ο Πανσεραϊκός με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν ενδεχομένως την κατηγορία και οι οποίοι κάνουν embrace τις ανάγκες της εν λόγω κατηγορίας. Θέτει και αυτός την υποψηφιότητά του για να αναρριχηθεί ξανά στην πρώτη τη τάξη εθνική κατηγορία. Άρα περιμένουμε ένα Πανιόνιο, μια νίκη, η οποία είχε πέρσι και ένα υπόβαθρο, αλλά έπεσε πάνω στον Ηρακλή, ο οποίος δίκαια
0: μετά από 9 χρόνια.
1: Και ενδεχομένως να το απέδειξε και μέσα στο γήπεδο αυτό. Να δούμε ποιανού η σειρά. Συγγνώμη, το αποσύρω. Ποιανού
0: η
1: ικανότητα είναι μεγάλη για να τον οδηγήσει στην πρώτη τάξη την κατηγορία.
0: Παίρνω Πανσεραϊκό εγώ. Σε έναν ενίο όμιλο.
1: Αρέσει, θες Πανσεραϊκό.
0: Θες Πανσεραϊκό. Δεν πάρε. Το πιο πράγμα.
1: Δηλαδή τον Πανιόνιο τον αφήνει.
0: Δύο είναι, Μιχάλη.
1: Άρα λες Πανσεραϊκό Πανιόνιο. Ναι. Α, δούμε.
0: Α, διάλεξε.
1: Θα να διάλεξω, Α, πάρω σίγουρα τον Πανιόνιο.
0: Ναι. Να σε.
1: Ναι. Δεν θεωρώ ότι θα.
0: Βατζίδη.
1: Θα αγκαλιά τον Πανιόνιο. Και δεν θα πάω τόσο εύκολο στον Πανσεραϊκό. Παρόλο που πολλοί τώρα ακούν και λένε τον άσχετο. Δεν θα πάω τόσο εύκολο στον Πανσεραϊκό. Δηλαδή κάποια βρωμερά, τριβρώμερα υπόγεια του ποδοσφαιρικού χώρου αυτής της χώρας.
0: Εκεί που δεν πιάνει σήμα.
1: Εκεί που όχι δεν σήμα, δηλαδή, που δεν σε βλέπει ούτε ο ήλιος. Δεν θεωρούν κλειδωμένο τον Πανσεραϊκό.
0: Ναι.
1: Παρά την
0: μεταγραφική του ενίσχυση και τη στελέχωση.
1: Και τη βαθιά γνώση της κατηγορίας.
0: Ναι. Γιατί έχει ανθρώπους όπως ο Αλέκος Βοζνιάδης, ο μέτρ των ανόδων. Μέτρ των ανόδων, όπως ο Ευρυπίδης Τσιμπανάκος, επίσης άνθρωπος ο οποίος επιστρέφει στις αίρες.
1: Από ένα μέτρ.
0: Μετά από. Μέτρ, 100%.
1: Γενικά από μέτρ.
0: Ναι.
1: Αυτός
0: και ο Βαγγέλης.
1: Όρεξη να έχει. Πραγματικά ο Βαγγέλης. Άρα, κλείνουμε και με το. Με το κομμάτι του κυπέλου. Καλή επιτυχία στις ομάδες οι οποίες αγωνίζονται να συμπληρώσουν την League Phase και να προχωρήσουμε. Φυσικά μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση η θεότητα αυτή στην Εθνική Οδό Κορίνθου, η οποία μπήκε ανάποδα με τη Mercedes της και οδηγούσε. Την βρήκανε μια 80διάχρονη.
0: Τέτοιες ηλικίες είναι συνήθως.
1: Ή τέτοιες ηλικίες ή τίποτα πατημένη.
0: Ναι.
1: Τίποτα πατημένη, τίποτα μαγκό. Τέλος πάντων, γενικά. Σε μένει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα μπουν ανάποδα. Αυτό το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι, ρε φίλε, ότι είσαι στον δρόμο. Βλέπεις ότι εσύ πηγαίνεις. Okay. Δεν είναι κανένας μαζί σου. Και βλέπεις μόνο να έρχονται. Δεν σε δημιουργεί μια έτσι. Μήπως έχω κάνει, μήπως μπήκα λάθος. Μπήκαμε λάθος, θα μας μαλώσουνε. Δηλαδή. Δεν σου κάνει μια αίσθηση ότι άντε εγώ βγαίνω εδώ στο περιφερειακό και πάω ανάποδα. Δηλαδή, αντί να βγω στο ρεύμα για δυτικά, βγαίνω στο ρεύμα προς ανατολικά.
0: Είναι και... αυτό που λέμε όταν εσύ πήγαινες, εγώ γυρνούσα.
1: Ναι, τώρα είναι πρόβλημα αυτό. Είναι δηλαδή και τους βλέπω να έρχονται, με κορνάρουν, μου παίζουν τα φώτα, μου βγάζουν δάχτυλα, με μουτζώνουν.
0: Τόσο και... δημοφιλής δεν είμαι πια.
1: Και λες ποιος είμαι ο Βέρτης. Ποιος είμαι. Νικόλα, τι έχει.
0: Ένα ρεφρέν.
1: Και δεν βρίσκεται ένας.
0: Ναι.
1: Ας συγκρατηθούμε. Δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος εκείνη την ώρα. Πού πας, καλέ μου γυναίκα. Πού το έβαλες. Και εδώ έρχεται το δεύτερο ερώτημα. Μήπως θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε το κομμάτι των ηλικιών που μπορούν να κρατάνε τη μόνη.
0: Ή το πώς περνάνε τις διαδικασίες για να φτάσουν σε αυτή την ηλικία να έχουν το δίπλωμα στα χέρια τους.
1: Ακριβώς. Γιατί. Υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο λέει μπορεί να πάει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας σε μια
0: επιτροπή,
1: σε μια σχολή οδηγών, ναι. Όπου θα πει ότι θέλω να κάνω μια θεώρηση του διπλώματός μου και ποια είναι τα όρια, δηλαδή πόσο χρονών πλέον σου
0: μπορεί να
1: οδηγεί
0: κάποιος.
1: Ναι, που δίνουν και δεν ξέρω πόσο το έχουν περάσει. Δίνεις μάχη με τους παππούδες σου όταν μεγαλώνουν. Πας εκεί, τους παίρνεις τα κλειδιά, βρίζεστε, κυνηγούνται. Θεωρούν οι άνθρωποι μεγάλη ηλικία, δίκαια ενδεχομένως σε κάποιο βαθμό,
0: ότι είναι περάνω, ότι δεν
1: όχι,
0: έχουν
1: ότι,
0: την ικανότητα ακόμα.
1: Ότι
0: στέπακρο.
1: Αν τους πάρεις το αυτοκίνητο, τους ακροτηριάζεις. Θεωρούν ότι χάνουν την ελευθερία τους και τη μετακίνησή τους.
0: Ναι.
1: Και ρωτάω εγώ τώρα, τι αντανακλαστικά έχει ένας άνθρωπος 85 ετών, 82, 80, για να μην πάω και σε μικρότερη ηλικία, αλλά που πετιέται μια μπάλα ποδοσφαίρου που παίζουν παιδάκι και πετιέται με. Σε πόση ώρα θα το πατήσει το φρένο.
0: Εδώ πολλές φορές οι νεαρότεροι δεν έχουν αυτή την ικανότητα.
1: Μπράβο. Και εδώ τώρα πρέπει να βρούμε και ποιο είναι το πλαίσιο νόμου. Υπάρχει ηλικία στην οποία να σταματάς να οδηγάς. Γιατί ακούω και ανθρώπους που λένε εντάξει, εγώ είμαι μια χαρά. Και άντε να το λέει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Ακούς το γιο του. Ακούς το γιο του. Ο γιος είναι 50. Ο μπαμπάς είναι 75. Και τον λέει ο γιος, ναι, μια χαρά εσύ Κρυσταύρο, πάρτο. Τι πάρτο βρε χάρε. Τι πάρτο βρε καρμανιόλα με γυαλιά. Τι πάρτο. Που θα γίνει τίποτα και θα πάρει κανένα μαζί του.
0: Θα πάρει, το πάρει κανονικά.
1: Θα πάρει κανένα μαζί του και μετά θα τον πούνε θα κάτσει σε περιορισμό κατοίκο γιατί στην ηλικία που. Και τζάμπα θα κλαίμε για το παιδάκι μου καμιά μηχανή. Και
0: όχι για τον άνθρωπο.
1: Είναι πρόβλημα γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά. Ποιο είναι το όριο και εν πάση περιπτώσει αν είναι να ανανεώσεις το δίπλωμά σου δεν πρέπει μετά από κάποια ηλικία να περνάς κάθε χρόνο επιτροπή να σε βλέπουν, να σε τσεκάρουν. Έχουμε δει, έχουμε παρατηρήσει να πηγαίνουν ράντομοι σε σχολείο οδηγών και να το λένε πάρ' το αυτό, φτιάξ' το μου και το φέρνει πίσω το ρημένο, τον δίνει και πόσο είναι για την αναθεώρηση του διπλώματος και φυλάκια ρουφουχτά.
0: Και τα λέγαμε.
1: Ναι. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να προφυλάξεις τον κόσμο σου και τους ανθρώπους σου από συνανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να το αφήσουν. Εμείς προσωπικά σαν βίωμα στο σπίτι με τον κ. Μιχάλη που μου έδωσε και το όνομά του εν πάση περιπτώσει για να του πάρουμε το κλειδί και είχε και λάντα ο κ. Μιχάλης. Αν σε πετύγαινε το λάντα Αν πετύχαινε το Λάντα άρμα, μα λέω παρδόν, αν πετύχαινε το Λάντα, θα το τύλιγε σαν τέτοιο, σαν φυσαρμόνικα θα το κάνει. Άμα σε πετύχαινε ο κ. Μιχάλης με το Λάντα, θα σε σήκωνε δύο μέτρα από το έδαφος. Ποιος καραλής και ποιος ντουμπλάς. Ναι. Και για να του το πάρουμε από το κλειδί από το χέρι, δίναμε να πέφτανε μπουνιές.
0: Μάχη, κανονική.
1: Μπουνιές, ναι, μπουνιές. Και δεν πρέπει σε αυτό το κομμάτι να υπάρχει μια αυστηροποίηση του πλαισίου νόμου, το οποίο να σε λέει αδερφέ.
0: Μέχρι τόσο.
1: Έγινες 80, δεν ξέρω, 75 θα το ορίσει μια αντίστοιχη
0: επιτροπή
1: η οποία θα μπορεί να έχει το απαιτούμενο ιατρικό υπόβαθρο.
0: Ακριβώς,
1: για
0: να υπάρχουν και κάποια σωστά κριτήρια.
1: Εγώ τώρα τι να σε πω, δεν κάνει αυτός, δεν κάνει αυτός.
0: Γιατί θα σου πω ότι υπάρχουν και άνθρωποι, εγώ σου λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι ικανότατοι μεγαλύτερης ηλικίας και επίσης υπάρχουν άνθρωποι ανίκανοι μικρότερης ηλικίας. Δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την ηλικία. Θεωρώ ότι ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι νέοι, δεν είναι κακό να υπάρχει και μια αξιολόγηση και σε αυτούς.
1: Προφανώς δεν είναι.
0: Δηλαδή το ότι εγώ στα 19 μου πήρα δίπλωμα, παράδειγμα,
1: ναι.
0: ή ο άλλος που πήρε στα 39 του, δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει μέχρι τα 70 να επαναξιολογηθώ.
1: Κατρελός, δεν υπάρχει. Ναι. Είναι, και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο από όλα, ότι γίνεται η στραβή.
0: Δηλαδή 50 χρόνια δεν σημαίνει ότι ξέρω.
1: Και μετά κλαίει ο κόσμος. Δηλαδή χρειάζεται ένα σαφές πλαίσιο, το οποίο να σου λέει, ξέρεις τι, αγόρι μου, άνθρωπέ μου καλέ, καλή μου κυρία, δεν μπορείς. Έχεις καταράκτα, βλέπεις τριπλά. Μπήκες μπόνους στην ώρα
0: 3D,
1: που
0: 3D.
1: Ναι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να διαβάζουμε ειδήσεις που βγήκε ο άλλος 80. Επίσης. Γιατί έγινε να αυστηροποιήσει το κόκκινο, έγινε να αυστηροποιήσει το κομμάτι της, του κινητού, στην επίρρεια αλκοόλ.
0: Ζώνη.
1: Γίνανε αυστηροποιήσει, γίνονται μέτρα προ σωστή κατεύθυνση.
0: Μιλάμε τώρα για πράγματα που πρακτικά πρέπει να είναι αυτονόητα.
1: Ναι, πανηγυρίζουμε για το αυτονόητο. Ναι.
0: Δεν τώρα να μην περάσει, α πούμε, κόκκινο.
1: Δεν είναι αυτονόητο έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πληρεί τα απαιτούμενα κριτήρια να τον πει αδερφούλη. Δεν κάνει να βγει στον δρόμο. Και ενδεχομένως. Αν υπάρχουν άνθρωποι που μας ακούνε από σχολείο οδηγών, οι οποίοι γνωρίζουν και το πλαίσιο, αν υπάρχει νομικό πλαίσιο συγκεκριμένο, να μας πούν το τι ισχύει επακριβώς. Υπό την έννοια ότι δεν θέλω να αδικώ και κανέναν, απλά το βλέπουμε καθημερινά. Βλέπεις χιλιάδες συνανθρώπους μας, και λέω χιλιάδες γιατί είναι έτσι πραγματικά ο αριθμός, οι οποίοι βγαίνουν από τα μάξη και οριακά τρέμουν, δεν μπορούν να περπατήσουν, και είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κρατούν ένα αυτοκίνητο στα χέρια τους και είναι κινητή βόμβα. Βόμβα. Λοιπόν, μηνυματάκια. Να δώσουμε μια καλημέρα. Το Λάντα λέει προφέρεται καλύτερα LADA, σωστό. Πέρα από τα αντανακλαστικά υπάρχει και θέμα διάβιας και αντίληψης. Ναι ρε Μίτσο, υπάρχει θέμα διάβιας και αντίληψης. Μα και γιατί να ρισκάρω εγώ. Για ποιο λόγο να ρισκάρω, φίλος ο Στέλιος. Εμένα ένας 83 ετών έπεσε πάνω στο αμάξι μου που ήμουν σταματημένος στην πλευρά μου. Χωρίς δίπλωμα. Γιώργος και οι ειδικοί του έλεγαν τι να κάνουμε, του το δίνουμε το αμάξι.
0: Έτσι, για να παίζει.
1: Του δίνουμε το αμάξι. Δώστε του. Δώστε του τίποτα άλλο να παίξει. Τι να πω, ρε Στέλιο. Φίλος ο Αλέξανδρος. Καλημέρα. Σε ακούμε σαν ανώμαλοι που είμαστε από την Ταϊλάνδη, νησιά του
0: Ανατολικού. Πάρτε και σε πείραξε το κάμπινγκ.
1: Νησιά του Ανατολικού Κόλπου.
0: Πάρτε και σε πείραξε το κάμπινγκ.
1: Ευθεριά στο μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας, στην αγάπη μου. Γεια σου ρε γιγάντα. Βαθιά υπόκληση στην μαγευτική, στην εξωτική, την εξωτική Ταϊλάνδη.
0: Αν κάτι είναι.
1: Νησιά του Ανατολικού, τι λες.
0: Είναι ο πιο μακρινός μας σημερινός ακροατής, θεωρείς.
1: Πιστεύω ότι αν δεν είναι ο πιο, είναι μέσα στους πιο.
0: Ναι, έναν μακρύτερο ψάχνουμε.
1: Οπα.
0: Ακροατή.
1: Κάτσε χάρη μου.
0: Ακόμα 10:27.
1: Τα μακρύτερα τώρα εδώ. Γιατί είναι και πρωί. Απλά το είδα αυτό το.
0: Στιγμιότυπο.
1: Το θέμα και μου κίνησε πάρα πολύ την περιέργεια. Γιατί είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε. Το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Το βλέπουμε. Το διαπιστώνουμε. Μας κάνει εντύπωση. Και είναι από τα πράγματα στα οποία δεν γίνεται τίποτα. Δεν αλλάζει. Δηλαδή δεν
0: έτσι,
1: βγαίνει κάποιο.
0: Το μάθαμε. Έτσι.
1: Ναι. Αυτό ξέρουμε, αυτό εμπιστεύομαι. Δεν βγαίνει κάποιο να πει, ξέρεις τι.
0: Αδερφέ, δεν πέραμε πως είναι κάτι λάθος. Μήπως ναι. Να το δούμε. Μήπως πρέπει να το επανεξετάσουμε.
1: Την καλημέρα μας στο Βασίλη που λέει ότι πάω στο σπίτι στην Κροατία και σας ακούω.
0: Μια χαρά. Αυτός ο όρος.
1: Κάτι φωτιές είχαν στην Κροατία, αν είδα καλά. Καλά να περάσει τώρα και είναι. Οι δαλματικές ακτές είναι πανέμορφες.
0: Του Ντουμπρόβνικ εκεί.
1: Με τα μουσούδια μας.
0: Μια χαρά είναι.
1: Για τον Ντουμπρόβνικ.
0: Μια χαρά. Πάνε οι.
1: Είναι τα μούτρα μας για τον Ντουμπρόβνικ.
0: Πάνε οι ξένοι στην Ελλάδα και οι Έλληνες στο εξωτερικό. Αυτή είναι η μαγεία του καλοκαιριού.
1: Είναι τα μουσούδια.
0: Ανταλλαγή πληθυσμών, Εράσμους.
1: Άκουσε μου, δεν είναι τα μουσούδια μας για τον Ντουμπρόβνικ. Είμαστε για καμιά βάβδο εδώ.
0: Ναι.
1: Τώρα παβάβδο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος ο Γελαστός. Τον έχει ακουστά. Όχι. Μια μορφάρα ήταν ο Στελάρας, με πάρα πολύ μεγάλη γνώση στο κομμάτι το μουσικό και το αθλητικό, από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν φοβόταν να εκφράσουν την άποψή τους, και είχε φίλους από όλες τις ομάδες ο Στέλιος. Ένας άνθρωπος του οποίου ο λόγος ήταν πραγματικά, ρε παιδί μου, βάλσαμο, και θεωρώ ότι αν ζούσε αυτή την εποχή με τα όσα συμβαίνουν στον Άρη θα είχε πάρα πολύ μεγάλη αξία και ο λόγος και η τοποθέτησή του. Ο Στελάρης ήταν πραγματικά σημείο αναφοράς. Σημείο αναφοράς. Αν δεν κάνω λάθος, έχει 9 χρόνια που έφυγε από την ζωή. Όπως και να έχει, εμείς δεν τον ξεχνάμε και πραγματικά έχουμε στους ανθρώπους τους δικούς του, αλλά και για όσους τον θυμούνται, να τον κρατάνε στην καρδούλα τους, έτσι, σε ένα ωραίο και σε ένα ζεστό σημείο στην ψυχούλα τους. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε ένα διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Όπως κάναμε και τις προηγούμενες μέρες, έτσι και σήμερα θα ανοίξουμε τις γραμμές. Η ώρα είναι 10:30 για το τελευταίο μισάωράκι. Θα ανοίξουμε τις γραμμές. Στην διάθεσή μας όλα τα θέματα, τόσο οι μεταγραφές. Σχολιάσαμε τα του Κουλούρη. Ξεκινήσαμε το πρωί με κάπινγκ, με πλακέτες, με διπλώματα, με τον τρόπο και με τη μάχη που δίνεται από τις οικογένειες για να πάρουν
0: τα διπλώματα των μεγαλύτερων.
1: Ναι, των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν, γιατί το να μπορεί ο άλλος, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Όλα λοιπόν στην διάθεσή σας προς κουβέντα. 9:55 γράφετε, αφήνετε ένα κενό το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54301, Μετρόπολης 9:55 στο Facebook, τα λέμε και από εκεί. Μόλις επιστρέψουμε, ανοίγουμε και τις γραμμές. Τα λέμε σε λίγο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25

0: 10 64 414 στο zpalas.gr και στα social.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
3: ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. 100 χρόνια ιστορίας και το καλύτερο δώρο ήρθε τώρα. Η ομάδα μας στη Super League 2 και μας θέλει όλους δίπλα της. Απόκτησε τώρα εισιτήρια διαρκείας και δες όλους τους αγώνες Super League 2. Κόκκινο μαύρο των 100 ευρώ. Silver σε προνομιακή τιμή των 150 ευρώ. Και Gold VIP των 200 ευρώ. Απόκτησέ τα στα γραφεία του γηπέδου Σουρμένων και Παπαγουγονία πρώτος όροφος ή στα εκδοτήρια του γηπέδου. 100 χρόνια ΠΑΕ Απόλλων Καλαμαριάς. Γίνε κομμάτι της ιστορίας μας.
4: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
5: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
4: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
5: Για ποιο αυτοκίνητο?
4: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Μετροπόλης!

0: Μετρόπολης 95,5, επανήλθαμε. Χάρης Εμμανουλίδης και Μιχάλης Σαρόπουλος μαζί σας μέχρι και τις 11.
1: 25 λεπτάκια ζουμερά.
0: 25 λεπτάκια ζουμερά. Να δώσω μερικές καλημέρες και όσο ήδη έχουμε κάποιους στο τηλεφωνικό κέντρο. 2310-90-90-90 τηλεφωνικός τρόπος επικοινωνίας. Μπροστά στο δικό μου λέει δεν πιάνει κανένας τίποτα. Είχε βγει τύπησα από στόπ, με κοπάνισε. Και όταν ήρθε η τροχιά, λέει στον αστυνομικό, κάθε μέρα λέει περνάω από εδώ, πρώτη φορά χτυπάω άλλον.
1: Εντάξει.
0: Μιλάμε τώρα για πρόβλημα.
1: Το θέμα ήταν, αν είχε συμβεί, ας πούμε, στην επόμενη φορά που θα τύχει, θα πει, το είχα ξανακάνει. Ελπίζω να μην έτυχε ξανά.
0: Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Πρώτη φορά, κάθε μέρα περνάω από εδώ, πρώτη φορά λέει χτυπάω. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Για την ΑΕΚ να πούμε, ένα δευτερόλεπτο που να έρθει και το κοινό στις γραμμές. Η ΑΕΚ έδωσε 100 πόντους στην Ελλάδα, στην σχετική βαθμολογία.
0: Για να πάρει και το φίλο, αν μπορείς.
1: Τη UEFA. Βρίσκεται στο κυνήγι της Τσεχίας και της Πολωνίας. Στην 11η και στη 10η θέση αντίστοιχα. Και η Ελλάδα προσπαθεί λίγο έτσι να πλασαριστεί, να φτάσει στην τη 10η. Θα βοηθήσει, πιστεύω, και ο Παναθηναϊκός αν κάνει το καθήκον του απέναντι στην Χράντετς. Θα την αφήσει εκτός, θα περάσει και αυτός. Αλλιώς θα είναι πιο δύσκολες οι συνθήκες.
0: Πάμε να υποδεχτούμε τους πρώτους. Έχουμε 25 λεπτά. Καλημέρα στον πρώτο φίλο.
2: Γεια.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Λοιπόν, Μανώλης λέγομαι, Αριανάκη είμαι.
1: Γεια σου, Μανώλη, καλημέρα.
2: Λοιπόν, πρώτα θέλω να μιλήσω για τη δικιά μου την ομάδα.
0: Βεβαίως.
2: Με λίγα λόγια θα μιλήσω για τις υπόλοιπες δικές μας ομάδες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, βλέπω πρώτη φορά μετά από καιρό ένα ουσιαστικό budget στο

0: ένα ουσιαστικό ρόστερ στον Άρη. Mm-hmm. Δηλαδή με ένα κορμό και με δύο-τρεις σωστές επιλογές. Mm-hmm. Πέρα από το ότι αργήσανε κάποια πράγματα πλην του αμυντικού, που πίστεψέ με, στην αγορά δεν υπάρχει πλέον αμυντικός. Όλοι ψάχνονται για καλό αμυντικό. Ή θα πέσει σε λαχείο ή δεν θα
1: πέσει. Ρε φίλε, τρεις μήνες ψάχνει αμυντικό, Άρης. Είναι αυτό που λες τώρα. Τι να σε πιστέψω.
0: Πίστεψέ με, Μιχάλη, ότι άλλοι ψάχνουν πολύ περισσότερο για καλό αμυντικό.
1: Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε. Τρεις μήνες ψάχνει στο Πορτογάλι και παίζει με το Γένσεν που είναι 8-10. Είναι αστειότητα. Δεν το λέω για σένα. Γιατί είναι για την ομάδα. Δεν μπορεί να παίζει με 8-10 το βαθισμένο στο Πορτογάλι. Γελάει ο κόσμος.
0: Βρε μαζί σου, αλλά βλέπεις ότι πάει να χτυπήσεις κάποιον. Τσακ, οπ. Είναι για να βρεις πλέον καλό αμυντικό, ή θα διαθέσεις λεφτά ή θα αρκεστείς.
1: Ποιοι είναι οι στόχοι? Αν πει κάποιος ποιο είναι οι στόχοι, μπορεί να σε πω τι στόχο ψάχνεις. Εδώ δεν έχει πει κανένας ποιος είναι ο στόχος.
0: Φυσικά δεν ξέρεις. Να σου πω κάτι, Μιχάλη, σου πω. Εγώ περιμένω έναν Άρη του πρώτου γύρου, ένα πάρα πολύ καλό Άρη. Του πρώτου γύρου.
1: Μακάρι, όλοι αυτό ελπίζουμε.
0: Του πρώτου γύρου. Γιατί βλέπω και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα.
1: Όλοι έχουν τα προβλήματά τους. Αλήθεια είναι.
0: Ειδικά οι τέσσερις, δηλαδή βλέπω ένα πρωτάθλημα φέτος ανταγωνιστικό στον πρώτο γύρο και πάρα πολλά διαζύγια.
1: Οκ.
0: Το πρώτο διαζύγιο πιστεύω είναι του Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτή τη στιγμή ο Μεντιλίμπαρ εξαργυρώνει το ευρωπαϊκό τρόπιο που πήρε.
1: Ακόμα τον κρατάει, λες.
2: Ωστόσο, υπήρξε έτσι και η διαρροή από την πλευρά της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ότι μαζί και.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Και άλλες φορές έγινε, να σου πω, και πότε έφυγε και πότε έκανε.
1: Καλά, αυτό που λέει ο φίλος είναι αλήθεια, ότι όποτε βγάλουν ανακοίνωση στήριξη για να προπονητή. Ναι.
2: Απλά αν ήταν να το κάνει, θεωρώ ότι δεν θα περίμενε άλλη ευκαιρία ο Μαρινάκης πέρα από τον αποκλεισμό του Champions League.
0: Δηλαδή, υπάρχουν δύο τεινά στο θέμα του Ολυμπιακού. Όταν έφυγε ο προπονητής που είχε μετά από 2-3 χρόνια, ποιος ήταν?
2: Ο Μάρτινς.
0: Mm-hmm. Ο Μάρτινς έκανε 7 αλλαγές προπονητών μέσα στη συνεχόμενη χρονιά.
2: Ακριβώς, μέχρι που έφτασε το Μεντιλίμπαρ το χειμώνα.
0: Ναι, απλά το θέμα είναι ότι και ο Μεντιλίμπαρ, βλέπω, αρχίζει και εκείνος στήρεται.
1: Φυσικά στήρεται. Φυσικά στήρεται.
0: Δεν παίζει. Ξαργυρώνει αυτή τη στιγμή ένα εισιτήριο το ευρωπαϊκό τρόπο που πήρε. Το οποίο ήταν για μένα μεγάλο επίτευγμα.
1: Εννοείται. Και το τελευταίο σχόλιο για να φύγουμε για τους προλάβουμε.
0: Το τελευταίο σχόλιο είναι για τον ΠΑΟΚ, να σου πω. Εντάξει, να σου πω. Αν ο Κωνσταντέλιας, αν ο ΠΑΟΚ συμμετείχε στο Europa, ο Κωνσταντέλιας δεν θα ήταν για τον ΠΑΟΚ.
1: Okay.
0: Άλλα τα έσοδα του Europa, άλλα παιδιά τα έσοδα του Conference.
1: Okay.
0: Τα 30 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια δεν θα τα άφησε σε άλλη περίοδο. Να μιλάμε τώρα ρεαλιστικά.
1: Okay.
2: Πάντως ήταν ένας παίκτης ο οποίος φαινόταν ότι φέτος θα έχει πιο ηγετικό ρόλο
1: και
2: πιο επιδραστικό. Δηλαδή, ενδεχομένως.
0: Και γι' αυτό το λόγο, αν θα φύγει, συγγνώμη για το λαϊκό που θα το πω, αν θα βγάλει παρέλαση ο Λύση, θα είναι ο λόγος αυτός για να το διώξουν. Αν θα την πληρώσει ο Λύση.
1: Έγινε, Πασά μου, να είσαι καλά. Καλημέρα να πούμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Ναι, πάμε. Καλημέρα, φίλε μου.
2: Χαίρετε.
3: Καλημέρα.
2: Χαίρετε, γεια σας.
3: Νίκος Ηλιούπολη.
1: Γεια σου Νικόλα.
2: Το μετρό εκεί δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Και θα αργήσει.
3: Και δεν θα έρθει ποτέ. Είμαι 39 και μπορεί να βγω και στη σύνταξη.
1: Να συνομήλικο.
2: Άμα προλάβεις και τη σύνταξη, καλά θα είναι.
3: Εδώ που μας έχουν φτάσει η σύνταξη μπορεί να γίνει και στα 80.
2: Γι' αυτό το είπα.
1: Θα έχει κίνητρο, ρε παραπονιάρι, θα έχει κίνητρο.
2: Ξυπνάς το πρωί, θα δουλεύεις, θα νιώθεις παραγωγικός, θα έχεις και το δίπλωμά σου.
3: Θέλω να αναφερθώ σε ένα πράγμα, αλλά.
2: Σύνθετα. Ναι, δύο σκέλη.
3: Λοιπόν, είναι εντελώς λάθος το timing πώλησης του Κωνσταντέλια. Mm-hmm. Δεν το συζητάω καν. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αλλά όταν έρχεται κάποιος και σου λέει, σου δίνω τόσα, αλλά αν έρθεις μετά από μια εβδομάδα θα σου δώσω τόσα, mm-hmm. ή κανείς, πας στην αρχή.
1: Okay.
3: Έτσι, δηλαδή εγώ τώρα είμαι σε μια δουλειά η οποία μου δίνει 1200.
1: Χίποσο, μπράβο, ναι.
3: 1200 συγκεκριμένα. Mm-hmm. Έρχεται κάποιος και μου λέει, σου δίνω 2000 για να έρθεις μεθαύριο. Και εγώ του λέω, ρε εσύ, μήπως να το καθυστερήσουμε καμιά δεκαριά μέρες, να ενημερώσω, δεν ξέρω εγώ τι κλπ. Και καμιά δεκαριά μέρες λέει, να ξέρεις, τα 2000 θα γίνουν 1300.
1: Τώρα εσύ λες για τα χρήματα που παίρνει ο Κωνσταντέλιας ή τα χρήματα που πήρε ο ΠΑΟΚ?
3: Όχι, για τα χρήματα του ΠΑΟΚ.
1: Οκ. Okay.
3: Υποθέτω.
2: Ναι, ναι, απλά και εκεί πρέπει να ζυγίσεις και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, τους στόχους που έχει η ομάδα, το λαϊκό έρισμα που έχει ο παίκτης, την επίδραση του.
3: Δεν το συζητάω καν, εννοείται. Αλλά εγώ προσωπικά, σαν Νίκος, δεν έχω πάρει διαρκείας ούτε για τον Κωνσταντέλια, ούτε για τον Ζίκοβιτς, ούτε για τον Παύλο Γκαρσία, ούτε για τον Κοντρέρας, ούτε για κανέναν.
1: Για την ιδέα, για την ομάδα.
3: Γιατί εγώ, σαν Νίκος, και στο Β' τοπικό Θεσσαλονίκη να είναι, πάλι θα πάρω διαρκεία.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή μου αρέσει αυτό ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείσαι. Θεωρείς ότι οι αντιδράσεις που υπάρχουν τώρα είναι μόνο για τον Κωνσταντέλια ή αφορούν τη συμπεριφορά της ΠΑΕΠΑΟΚ προς την ομάδα?
3: Θεωρώ ότι είναι για τον τρόπο αντιμετώπισης της μεταγραφής. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα έφευγε.
1: Ακριβώς, σίγουρα θα. Συμφωνούμε σε αυτό.
3: Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι για τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Από τη στιγμή που και ο ίδιος ο παίκτης είχε δηλώσει ότι θέλω να μείνω στην ομάδα.
1: Βέβαια είχε δηλώσει, εννοείται.
3: Αυτό.
1: Εφόσον είχε και συμβόλαιο, Εφόσον είχε συμβόλαιο.
2: Και το οποίο επέκτηνε πέρσι.
1: Ναι,
2: και ένα παιδί το οποίο δεν είχε δείξει καμία διάθεση.
3: Και πέρα, παιδιά, και κάτι τελευταίο για να μην κρατήσω.
1: Ναι.
3: Υπάρχει μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα στο Facebook.
1: Okay.
3: Η οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να μην πω τι κάνει πατόκορφα τον Ιβάν. Το τελευταίο σχόλιο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ, της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, την οποία φυσικά κρύβεται κάποιος ανώνυμος, απειλεί θεούς και δαίμονες. Θα δείτε τι έχει να γίνει την Πέμπτη και ετοιμαστείτε για νέα παρή και δεν ξέρετε
1: φίλε,
3: τι σας περιμένει.
1: Είναι άλλο να κάνεις κριτική και άλλο να αναλέσεις τέτοια
2: πράγματα. Και το παιχνίδι της Πέμπτης ούτως ή άλλως προέχει και το αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή παίζεται ένας στόχος και μια ολόκληρη χρονιά.
3: Ποιος είσαι εσύ που θα απειλήσεις? Έχεις διορία μια εβδομάδα για να πουλήσεις την ομάδα και να εξαφανιστείς από τις ζωές μας κλπ.
1: Θα σου προτείνω κάτι. Και μόνο που το δίνεις σε μεγαλύτερη έκθεση, γιατί τώρα παραδείγματος χάρη εγώ αυτό δεν το ήξερα. Του δίνεις περισσότερο boost με αυτό που λες, σαν για τη συγκεκριμένη σελίδα. Δηλαδή, μην μπαίνεις σε διαδικασία.
3: Ο γιος του κολλητού μου είναι 9 χρονών.
1: Ναι.
3: Και μου λέει, Δύο Νικό, θα με πάρεις στον αγώνα την Πέμπτη. Και του λέω, αγόρι μου, δεν ξέρω εάν θα πάω.
1: Ναι,
3: εγώ
1: ναι.
3: Είμαι 39 χρονών.
1: Έτσι.
3: Και από όταν έγινα 18 έχω διαρκείας.
1: Έτσι.
3: Τι να του πω του παιδιού, ότι σε περίπτωση που γίνει κάτι και δεν ξέρω εγώ τι κλπ.
1: Ας μην το σκεφτόμαστε έτσι.
2: Νικόλα μου, προέχουν τα 90 αγωνιστικά λεπτά.
1: Να τους προλάβουμε όλους, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
2: Και
1: καλημέρα.
2: Δημοσίευμα μέσα σε όλο αυτό, ώστε να πάρουμε τον επόμενο φίλο, δίνει λεπτομέρειες για την μεταγραφή του Κόστογλου από την Ντόρτμουντ στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει, όπως αναφέρουν στην Γερμανία, ο 17χρονος Χαφ αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Ο σχεδιασμός που υπάρχει για την περίπτωση του ταλαντούχου μέσου αφορά πρώτα ένα πλάνο προσαρμογής στην δεύτερη ομάδα του δικεφάλου και έπειτα μέσα από την εξελικτική διαδικασία να μπορέσει να φτάσει στην πρώτη ομάδα.
1: Δεν υπάρχει κανένας που να μην θεωρεί την κριτική θεμητή ακόμα και στο γήπεδο. Εκεί που υπάρχει ξεκάθαρη σαφής διαχωριστική γραμμή είναι στο αν γίνει κάτι που μπορεί να βλάψει την ίδια την ομάδα. Αυτό είναι για οποιαδήποτε ομάδα. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση για τους φίλους του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια σαφή και ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή ότι ναι στην κριτική, όχι σε κάτι το οποίο μπορεί να σας δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα που αγαπάτε.
2: Μα εννοείται αυτό.
1: Πάμε στον κόσμο. Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς το κορίτσι.
2: Χαίρετε, γεια σας.
1: Τι έγινε,
4: Ολυμπιακάρα.
1: Και πας Ελλάδος, ξέρω.
4: Βέβαια και πας Ελλάδος.
2: Μένει μέχρι νεοτέρας ο Μεντιλίμπαρ ή μένει βασταγερά και τον έχουμε?
4: Όχι, μέχρι νεοτέρας μένει, δεν φεύγει.
1: Ασταμάτητος.
4: Τα έχουν μιλήσει, τα έχουν συζητήσει αυτά με το Μαρινάκι.
2: Ναι.
4: Όλα, τα πάντα. Τα πάντα έχουν λυθεί. Τώρα τι θέλουν οι Αργιανοί?
1: Οπα.
4: Και ασχολούνται με τον Ολυμπιακό.
1: Οι Αργιανοί γιατί ασχολούνται με τον Ολυμπιακό?
2: Ποιος ασχολήθηκε?
4: Ένας Αργιανός που πήρε του πρώτος.
2: Καλά, απαγορεύεται να κάνει ένα σχολείο
1: και
2: άνθρωπος.
1: Και πολύ, και πολύ καλά έκανε. Σε βλέπει σαν αντίπαλο φέτος για το πρωτάθλημα.
4: Σχολείο να κάνει, αλλά μέχρι ένα όριο.
1: Τελείωσε, δεν σε βλέπω φέτος.
4: Βέβαια.
1: Δεν σε βλέπω ποδοσφαιρικά. Έρχομαι φορτσάτος. Μπορεί να έρχομαι χωρίς τόπερ, αλλά έρχομαι φορτσάτος.
4: Έρχεσαι φορτσάτος?
1: Ναι.
4: Έλα.
2: Έρχεται λέει.
4: Τέτοια θέλουμε.
1: Σοφάρα μου, καλή. Είσαι καλά. Υγεία σου.
4: Καλά, μια χαρά.
1: Μου αρέσει που σε ακούω κοτσονάτη. Να προσέχεις τον εαυτό σου, ναι.
4: Προσέχω, προσέχω. Καλά να περάσετε, παιδιά, τις διακοπές.
1: Την αγάπη μας, να σε καλά.
4: Θα περιμένουμε με γεμάτες μπαταρίες.
1: Έτσι, να σε γερή και εσύ, Σοφάρα.
4: Bye.
1: Καλημέρα. Πάμε σε ένα ακόμα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα,
2: χαίρετε.
5: Θα συμφωνήσω λίγο με τον προηγούμενο κύριο που πήρε τηλέφωνο. Υπάρχουν πάρα πολλές σελίδες ανώνυμες οι οποίες αναφέρουν για θερμές αποδοκιμασίες την Πέμπτη. Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι. Ο λόγος που είμαστε απογοητευμένοι εμείς οι ΠΑΟΚτσίδες είναι γιατί μια μέρα μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό φέτος, που ήταν ο τελευταίος αγώνας της σεζόν, η ίδια η ΠΑΕΠΑΟΚ ανέβασε την εξής δημοσίευση, το διαβάζω 30 δευτερόλεπτα θα μου πάρει. Η χρονιά τελείωσε δυστυχώς όχι με τον τρόπο που θα θέλαμε όλοι μας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ζητήσουμε συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους της ομάδας που δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Το βέβαιο είναι ότι θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε την επόμενη σεζόν να επιστρέψουμε πιο δυνατή και να κάνουμε τον ΠΑΟΚ μας ξανά πρωταγωνιστή. Αυτή ήταν η ανακοίνωση της ΠΑΟΚ 17 Μαΐου 2026, πριν από ακριβώς 4 μήνες, 3.
1: Άρα αυτό που στεναχωρεί και συγγνώμη που σε διακόπτω είναι ότι θεωρείς ότι είναι ανακόλουθη των λόγων τους, έτσι. Αυτό εκεί δεν εστιάζουμε.
5: Καιρό τώρα.
1: Έτσι.
5: Καιρό τώρα. Δεν, δηλαδή δεν το είπα εγώ, που είμαι ένας απλός οπαδός που αγαπώ και λατρεύω την ομάδα και την ακολουθώ παντού και αγοράζω εισιτήρια.
1: Σωστά.
2: Ήταν επίσημη τοποθέτηση.
5: Ήταν επίσημη τοποθέτηση. Και ρωτώ λοιπόν εγώ που έχω αγοράσει και διαρκείας ξανά και έχω κάνει ένα νέο σύμβολο και έχω βγάλει το εστέρημά μου. Ποιο τρόπο η ΠΑΕΠΑΟΚ ενισχύθηκε φέτος?
1: Ωραίο, ωραίο. Σωστό ερώτημα.
5: Να διεκδικήσουμε εμείς νέους στόχους. 19 Αυγούστου είναι. Νομίζω ότι σε 11 μέρες θα κάνω λάθος λίγουν οι μεταγραφές.
1: Και μετά είσαι ελεύθερος.
5: Με μια παράταση τέλος πάντων κτλ. Πες μου σε παρακαλώ πολύ. Έχω δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια το οποίο δεν μου εγγυάται κανείς ότι θα περάσω. Η Μπράιν είναι μια δυνατή ομάδα.
2: Με ρυθμό κιόλας.
5: Ακριβώς. Πείτε μου σε παρακαλώ πολύ. Εγώ σαν παππούς γιατί να είμαι αισιόδοξος για τη φετινή χρονιά?
1: Μόνο πηγαία λόγω σχέσης με την ομάδα. Αλλά δεν υπάρχει. Δηλαδή πρακτικά. Δεν είναι κάτι που να σε γεμίζει και αισιοδοξία. Αυτό μπορώ να σου πω εγώ.
2: Απλά για τις μεταγραφές.
1: Σαν εξωτερικό παρατήρητης.
2: Απλά για τις μεταγραφές, μέχρι 15 Σεπτέμβρη οι κανονικές και 16 με 29 οι ελεύθεροι. Απλά για την ιστορία.
5: Αλλά, για την Ευρώπη όμως, αν περάσει, ας πούμε.
1: Σωστό.
2: Ναι, για την Ευρώπη, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχει αυτή η διευκρίνηση. Και για να πούμε ότι για την Ευρώπη, σε περίπτωση που ο ΠΑΟΚ περάσει, η κλήρωση είναι στις 28 του Αυγούστου.
1: Αυτό λοιπόν.
5: Πότε δηλώνεις λίστα?
2: Α, σου πω, ναι.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο περιγράφεις εσύ είναι ότι η απογοήτευση που υπάρχει απλά ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι πολύ στην Κωνσταντέλια. Είναι η συνολική συμπεριφορά. Όπως τοποθετείς παραδείγματος χάρη του Παπαμίκου που έλεγε όραμα τέτοια, μάμου σου του, όλα εκείνα τα τοποθέτηση που είχε κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
5: Μην θέλω τι φιλούμε. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένας παίκτης που δεν είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος. Εμάς δεν μας πειράζει η πόλη του χύψη Κωνσταντέλια. Μας πειράζει ο τρόπος.
2: Και επίσης σημαντικό θεωρώ ότι είναι ότι δεν μπόρεσε και ο κόσμος με τον δικό του τρόπο να το χειροκροτήσει, να του ευχηθεί.
5: Ποιον δεν συμπόρεσε? Ποιον? Μπορέσε τον Λουτσέσκου που έχει προσφέρει τώρα στην ομάδα?
2: Όχι.
5: Ή τον διώξανε και αυτόν και τον φάγανε? Και από πέρσι βασικά. Ο τρόπος που διαχειρίζει το ΠΑΟΚ τα μεγάλα ονόματά του και τους ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία με τον σύλλογο είναι απαράδεκτος. Ο Πρίγιοβιτς πώς έφυγε, ρε παιδιά?
2: Υπήρχε.
5: Πώς έφυγε ο Πρίγιοβιτς? Μέσα ένα βράδυ έφυγε ο Πρίγιοβιτς για να πάει στα Αραβικά Εμμυράτα. Παιδιά, τώρα μην εθελοτυφλούμε. Γίνονται πράγματα στην ΠΑΕ όπου είναι ανεξήγητα.
1: Ακατανόητα. Αυτό νομίζω είναι η πιο σωστή λέξη.
5: Ακατανόητα. Έφυγε ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχουμε δει με τα μάτια μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Και αυτό είναι να γνωρίσουμε από όλες τις ελληνικές
2: ομάδες. Εννοείται. Και από όλους τους φιλάθλους.
5: Και δεν έχουμε καταλάβει. Και περιμένω τώρα εγώ να βγει τι ο Σαββίτης και να μου δώσει εμένα εξηγήσεις. Πάμε καλά τώρα. Εδώ ο προπονητής πήγε την Παρασκευή, το Σάββατο την προπόνηση και δεν έχει τον παίκτη του. Την Κυριακή ποτέ είχαν προπόνηση.
2: Ναι. Σάββατο ρε, πω Κυριακή προπόνηση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να βάλουμε μια ανατελή για να σας προλάβουμε όλους.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Χαίρετε.
1: Καλημέρα φίλε.
2: Ναι, γεια σας.
1: Πάμε στον επόμενο. 23-10-90-90 πρέπει λίγο το κέντρο να πάθει ένα ψηλό μπλακάτ. Πάμε σε ένα φίλο. Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
2: Γεια σας, εσείς το αυτοκίνητο.
6: Ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, καθαρά, καθαρά.
2: Μια χαρά.
6: Εγώ πήρα και εντελώς άλλο θέμα να πω.
1: Εννοείται.
6: Σήμερα απολογιστής είμαι. Έχουμε πρώτη, παίζουμε πρώτο επίσημο στη Χρυσούπολη.
1: Έλα, αγόρι μου, έλα. Θα πάτε
2: με Νέστο?
6: Θα πάμε. Κάποιοι θα πάνε.
1: Μπράβο, ρε Γιγάντα.
6: Όσο κάτω λέω, γιατί θα πάνε. Και απλά επειδή εντάξει, πήρα να παρακολουθώ λίγο, θα ήθελα λίγο παραπάνω να ακούσω για την ομάδα κλπ. Αλλά δεν πειράζει, εύχομαι τουλάχιστον.
1: Καλά έκανε. Δεκτό, θα το δεκτό. Δίκαιο το παράπονο για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
2: Δίκαιο. Και σωστό, θα προσπαθήσουμε λίγο να εντάξουμε παραπάνω χρόνο.
1: Δίκαιο, έχεις δίκαιο. Ναι. Το μικρό σου όνομα.
6: Γιάννης.
1: Γιαννάρα, έχεις απόλυτο δίκαιο, φίλε, και ζητώ συγγνώμη.
6: Καλά, και εύχομαι σήμερα, εντάξει, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Χρυσούπολη καλύτερη ομάδα, πιο δεμένη κλπ. Αλλά θα ήταν καλό το να περάσουμε στη League Phase, γιατί και θα παίξουμε με κάποια εμπορική ομάδα από τους μεγάλους
1: του
6: ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και πάλι επειδή η ομάδα δεν έχει παίξει πολλά φιλικά, δηλαδή με κάτι ομάδα τοπικού παίξαμε, θα είναι καλό για να δέσει λίγο η ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε από τα φαβόρη για να πέσουμε. Σύμφωνα και με τις αποδόσεις.
1: Με τις αποδόσεις, ναι, κατάλαβα το λες. Γιαννάρα μου, εγώ σου εύχομαι καλή επιτυχία. Μακάρι να προκληθείς. Να σε γερός.
2: Χαίρετε, καλημέρα.
1: Είμαστε και καλαμαριώτες και την πονάμε και τον Απόλλωνα.
2: Έχει δίκιο.
1: Καλά τα λέει ο συνοπαδός. Η πόλη στην τέλεια ήταν το κερασάκι στην τούρτα, ναι, που μας έφτιαξε ΠΑΕ. Καλημέρα, γεια σου Φωτάρα μου. Δεν το διαβάζω όλο γιατί είναι και πρωί. Πάμε στο φίλο. Καλημέρα, φίλε μου.
7: Καλημέρα, εγώ.
1: Εσείς, βέβαια. Εσείς, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε χωριστεί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα σε πρόβατα από τη μία και σε γύβια από την άλλη.
1: Τουλάχιστον όχι στην εκπομπή. Δηλαδή, δεν έχουμε τέτοιους χαρακτηριστικούς. Ναι. Κατάλαβες που το λέω. Δεν έχουμε χαρακτηριστικά.
7: Λοιπόν, αυτό το. Εντάξει, το ότι δεν στεναχωρεί και καλά ότι θα φύγει ο Κωνσταντέλιας, αλλά ο τρόπος που φεύγει είναι μεγάλο ψέμα. Όλοι αυτοί που γκρινιάζουν θέλανε να μείνει ο Κωνσταντέλιας σε ΣΑΗ.
1: Okay.
7: Είναι λίγο αδερφίστικο αυτό τώρα.
1: Έφυγες, φυλάκια. Γιάννη. Τον επόμενο. Παρακαλώ, στον επόμενο που κατέφθηκε φυλάκια. Πάμε στον επόμενο.
8: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
8: Δύο πράγματα. Απλά τώρα θυμήθηκα τον πρωί που λέγατε για το συνεργείο. Τώρα είμαι έτσι ακριβώς από συνεργείο και περιμένω πότε θα έρθουν να το δουν. Κάνανε λέει και σε θυμήθηκα.
2: Περίμενε, κάνει ουφουφ.
1: Δεν έχει έρθει καν ο άνθρωπος.
8: Όχι, εντάξει, είναι σε φορτηγό, αλλά έχω πάρει και τηλέφωνο. Και ναι, ναι, έλα. Και τώρα μου λέει πάρ καρέτο και θα έρθω τώρα. Είμαστε ήδη στο μισάωρο.
2: Έχει φύγει το παιδί.
8: Ναι.
2: Έχει φύγει το παιδί.
8: Κάπως έτσι.
2: Απλά μέτρα ουφ πρώτα. Δηλαδή όταν έρθει. Ναι, γιατί αν ήταν και απασχολημένος άνθρωπος από πριν. Ναι, την πάτσεις.
8: Τι να σου πω τώρα και τι να μου πεις.
2: Εμένα να μας πεις αύριο. Πάρε και αύριο λίγο. Πάρε και αύριο το κοστολόγιο.
8: Ναι, αν το πλήρωνα εγώ, εντάξει, αλλά εντάξει, πάλι. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει.
2: Τουλάχιστον.
8: Εν πάση περιπτώσει. Και στο κομμάτι, λίγο γενικά του Κωνσταντέλια, επειδή τυχαίνει Μιχάλη και σε παρακολουθώ στα social, ένα από τα πράγματα που στο δίνω είναι ότι στηρίζει πάρα πολύ τον ΑΣ.
1: Ναι, ναι, πολύ.
8: Οτιδήποτε.
1: Πολύ, πολύ. Ναι.
8: Ρε φίλε, όποιος οπαδός είναι ρομαντικός, ακολουθεί τον ΑΣ. Όλοι οι άλλοι, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ είναι επαγγελματισμός. Και εμένα η ερώτησή μου είναι για όλους. Αν εσένα αυτή τη στιγμή και στα κάθε σένα σου δίναν 100.000 ευρώ να αλλάξει ομάδα, δεν σου λέω μπορεί να το κάνεις εσύ, πώς θα το έκαναν.
1: Για 100.000,
8: Ναι.
1: Φαντάζομαι.
8: Ο καθένας. Τώρα μην μου πεις τώρα.
2: Κάποιοι θα υπάρχουν, ναι, υπάρχουν οι ρομαντικοί, υπάρχουν.
8: Ο ρομαντισμός είναι μόνο στα ρεστεχνικά. Όπου υπάρχει χρήμα, μπίζνα τα λοιπά, πρέπει να το καταλάβεις. Εγώ γι' αυτό ας πούμε τώρα, κάθεσαι και λες και γκρινιάζεις το συνέστημα. Τώρα μιλάμε για πολλά λεφτά. Έτσι, τώρα μιλάμε για όλους. Επίσης, όταν κάποιος πληρώνει, εκείνη τη στιγμή είναι καλύτερο αυτός να αποφασίζει. Δεν το ακούω γενικά ούτε το.
1: Ναι, κατάλαβα.
8: Δεν το ακούω καθόλου. Δηλαδή δεν μπορώ να νιώθω ότι είναι λίγο. Τελείως εκτός ομής πραγματικότητας.
1: Κατάλαβα πώς το λες. Κατάλαβα.
8: Αυτή είναι η άποψη. Αυτό. Άμα θες να στηρίξεις, στηρίζεις τον ΑΣ ρομαντικά
1: και προχωράς.
8: Και πας σε βόλεϊ, πας σε τέτοια πράγματα. Που έχεις να κάνεις με αθλητές που παίρνουν έναν μισθό όπως παίρνεις και εσύ.
1: Άστα. Δηλαδή υπάρχουν κόριτσες μέσα στο μπάσκετ γυναικών που παίρνουν 400 ευρώ το μήνα και παίζουν πρώτη κατηγορία. Άστα, υπάρχει.
8: Έτσι, δηλαδή για καθαρά.
2: Και χρειάζεται και δεύτερη δουλειά για να το πετύχουν.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε καλά και καλό κουράκι με τα μάξι. Μακάρι να έρθει γρήγορα όπως
2: μα τώρα, αν μα ακούσει, εσύ που είχες κάπου να πας. Εσύ που είχες κάπου να πας και σε περιμένει ένα παλικάρι έξω από ένα συνεργείο.
1: Πάνε γρήγορα.
2: Βάλτε Τετάρτη.
1: Πάμε σε ένα ακόμα. Καλημέρα.
2: Χαίρετε.
9: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Εσείς είστε.
9: λοιπόν, θεωρώ ότι ζούμε στην πιο αχάριστη πόλη του κόσμου. Να μην ξεχάσουμε, γιατί μισό λεπτό θα... Όταν ήρθε ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ ήταν σε οικονομική κατάσταση μεταξύ Άρη και Ηρακλή. Δηλαδή,
1: οι
9: ελίξεις θα τον φτάναν εκεί. Ήρθε λοιπόν ένας άνθρωπος, ο οποίος όχι μόνο έδωσε μια υπόσταση, πέρα από τους τίτλους, που ο ΠΑΟΚ δεν είχε τρομερούς τίτλους, πήρε ΑΕΤ το πρωτάθλημα, πήρε ξανά πρωτάθλημα, πήρε κύπελα.
2: Κύπελο, ναι.
9: Τα έβαλε με την Αθήνα που δεν τα έχει βάλει κανένας. Μπήκε το ΒΑΡ, μπήκαν οι ξένοι διαιτητές. Έχει κάνει τις καλύτερες ακαδημίες της Ελλάδος. Και αυτό το λένε οι αριθμοί. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι κάπου επαγγελματίας.
2: Είναι στον τομέα των ακαδημιών.
9: Μπράβο. Λοιπόν,
2: αν θέλετε λίγο από πίσω, λίγο το δέκτη μόνο που έχετε.
9: Ναι, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, το πρόβλημα για μένα ποιο είναι. Κανείς δεν λέει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ότι δεν έχει χρήματα. Είναι ότι στη φάση αυτή που βρίσκεται με τον παρατεταμένο πόλεμο χρειάζεται ρευστό. Λόγω ιδιοσυγκρασίας, επειδή είναι Ρώσος, επειδή είναι Ρωσοέλληνας, θες βαμή,
1: δεν το λες υποτιμητικά, κατάλαβα τι λες.
9: Σαν οτροπία. Δεν μπορεί να βγει να πει ρε παιδιά, κοιτάξτε, αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σκληροί. Χρειάζεται χρήματα, όχι γιατί δεν έχει, γιατί πρέπει να εμφανίσει, πρέπει να καταλάβουμε. Στον ΠΑΟΚ. Ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ούτε πατήρης που το λένε, ούτε κοιτάει να τα τσεπώσει τα λεφτά, ούτε τίποτα.
1: Να κάνω ένα ερώτημα για να μπορέσουμε λίγο να κάνουμε διάλογο.
9: Ναι.
1: Θεωρείς ότι από το κομμάτι της πώλησης ποδοσφαιριστών δεν έχουν εισρεύσει χρήματα στα ταμεία της ΠΑΕΠΑΟΚ?
2: Και επιπροσθέτως, αυτά τα χρήματα δεν έχουν μπει ξανά στο τραπέζι?
1: Όχι, θα καταλάβεις τι εννοώ. Το γεγονός ότι επειδή έχει πάρα πολύ καλά τμήματα υποδομής, το έχει εξαργυρώσει με πωλήσεις οι οποίες φέρανε χρήματα στο τραπέζι. Η ένσταση λοιπόν για μεγάλη μερίδα του κόσμου είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν, έφευγε ο Κουλιαράκης και ερχόταν ο Κόλεϊ για παράδειγμα. Έφευγε ο Τζίμας και ερχόταν ο Τσάλοφ.
2: Ότι δεν έπεσαν ξανά στο τραπέζι αυτά τα χρήματα.
1: Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένσταση.
9: Με βοηθάς. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το πρόβλημα λοιπόν στο ΠΑΟΚ, και εκεί πρέπει να πέσουμε όλοι και να κάνουμε καταλήψεις και όλα αυτά, δεν είναι στο αν θα φύγει ο Κωνσταντέλια σήμερα, προχθές ο Τζόλης, ο Κουλιαράκης, γιατί αυτό είναι μια φυσική ροή στις ομάδες μέχρι να φτάσει να είσαι επίπεδο Champions League.
1: Αυτό
9: δεν συμβαίνει. Οποιαδήποτε όμως. Το πρόβλημα λοιπόν είναι να πέσουμε ποιος είναι αυτός ρε παιδιά στα γραφεία που μας φέρνει τον Εσίτη, που μας φέρνει τον Τζάλο. Να πάρει τον Μπούλο.
1: Δευτερόλεπτα. Ποιος τον επιλέγει αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Συγγνώμη, σε έκοψε ο Χολύπτης για λόγους. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω και ότι δεν το είπες. Ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω τον τρόπο που προσέγγισες. Απλά όλα τα πράγματα προέρχονται από τις επιλογές μας. Δηλαδή, τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται μέσα σε μια ΠΑΕ, τον επιλέγουν κάποιοι ιδιοκτήτες. Δηλαδή, ναι. Σε ένα μαγαζί που έχω εγώ, αυτό που θα δουλέψει στο ταμείο, εγώ θα τον επιλέξω. Άρα λοιπόν, εγώ.
2: Θα κρυθώ και για την επιλογή του.
1: Δεν θα σε αδικήσω στην άποψή σου. Είχε σοβαρά επιχειρήματα αυτό που έλεγε. Στο τέλος της ημέρας, η ευθύνη βαρύνει αυτόν που κάνει τις επιλογές. Πάμε να πάρουμε ακόμη έναν, με τη βοήθεια και του Γιάννη. Εμπρός, καλημέρα.
10: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα.
10: Μπαμπαμ. Το χειρότερο καταρχήν δεν είναι να περιμένει συνεργείο. Το χειρότερο είναι να πας συνεργείο για μια βλάβη του αυτοκινήτου και όταν πας τη βλάβη να μην την κάνει.
1: Αυτό είναι ακόμη χειρότερο.
2: Να διορθώσει τίποτα άλλο. Εντάξει, αυτό συμβαίνει.
1: Πόσο δίκιο έχει.
10: Πηγαίνω στο συνεργείο για πρόβλημα που έχω και όταν φτάνω εκεί πέρα μου λέει ποιο πρόβλημα. Είναι μια χαρά. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
2: έτσι συμβαίνει με πολλά πράγματα. Να ξέρεις, με το που φτάσεις, έναν ήχο που άκουγες, ένα τσικ, έχει σταματήσει να το κάνει. Και μόλις φύγεις, το ξανακάνει.
1: Το ίδιο δευτερόλεπτο.
2: Συστροφή στο φανάρι.
1: Έχει δίκιο.
10: Για να μην καθυστερώ, παιδιά, το πρόβλημα δεν είναι ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας, που όντως εμένα για να μην τα λέμε, εγώ δεν ήθελα να φύγει. Και δεν θα ήθελα και ποτέ να φύγει, αν γίνεται. Όπως πιστεύω οι περισσότεροι παοξίδες. Το πρόβλημα είναι η γενικότερη κατάσταση. Δεν μπορεί να
1: είναι
10: 40 μέρες πριν, 40 μέρες να δούμε αν θα φύγει ο Λουτσέσκου, που όλοι ξέραμε ότι θα φύγει ο Λουτσέσκου, αλλά 40 μέρες περιμέναμε να δούμε ποιον θα πάρει. Δεν γίνεται πέρσι, δύο μήνες θα τρογόμαστε πάλι με τον Λουτσέσκου, αν θα φύγει, αν θα μείνει, αν θυμόσαστε.
1: Ναι, βέβαια.
10: Δύο μήνες. Και μετά, επειδή καθυστέρησαν να αποφασίσουν για το αν θα μείνει ο Λουτσέσκου.
11: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 3922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
13: Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι κάνεις την προστόπιση Χριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρας με τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στην παραγωγή, την κυρία Λαγουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστερήσεις, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστεύστε τους ειδικούς που κάνουν διαδικασία απλή και άμεση, αν θέλετε να ξενιάσετε αδελφή Κωνσταντινίδη. Καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. και ενώ το μήνυμα στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Έχω ένα θέμα με την σελίδα μας στο Facebook, οπότε δεν στέλνετε μηνύματα εκεί, καθώς δεν μπορώ να τα διαβάσω, για να μην γίνεται μπέρδεμα και να μην ταλαιπωρώ κάποιους φίλους ακροατές οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω της σελίδα μας στο Facebook. Αυγούστου σήμερα. Έρχεσαι προετοιμασμένος για να πεις διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην επικαιρότητα, αλλά γίνανε χθες, αλλά γίνανε σήμερα, και εκεί που προετοιμάζεσαι για κάποια πράγματα, έρχεται η κεραμίδα για να σε προσγειώσει στην πραγματικότητα, όπως τα έχετε μάθει από την προηγούμενη εκπομπή. Έφυγε σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στρατιώτης του Ηρακλή, προσέφερε πάρα πολλά τόσο στον Αριστεχνή όσο και στην ΠΑΕ Ηρακλής. Το γνώριζα πάρα πολλά χρόνια από τον Θεόφιλο Πατέλη, ο οποίος δυστυχώς πλέον δεν είναι μαζί μας. Ο Θεόφιλος Πατέλης, ο οποίος ξεκίνησε από παδός, σπούδασε νομική, βοήθησε απίστευτα πάρα πολύ κόσμο ως νομικός, προσέφερε πάντα ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του τόσο στον Αριστεχνή όσο και στην ΠΑΕ. Ασχολούνταν και με τα κοινά της πόλης σαν δημοτικός σύμβουλος, έκανε το δικό του αγώνα, αλλά δυστυχώς, όπως πολλοί ακόμη συνάνθρωποι μας, χτυπήθηκε από τον καρκίνο, τον πολέμησε πάρα πολύ. Και από σήμερα δεν είναι πλέον ανάμεσα μας. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί πιο οικοί του άνθρωποι, οι οποίοι θα έχουν να πούνε πάρα πολλά πράγματα για τον Θεόφιλο Πατέλη. Συνοδοιπόροι, παιδιά τα οποία χρειάστηκαν τη βοήθειά του και την έδωσε απλόχερα, καθώς ήταν πάρα πολύ δοτικός άνθρωπος, αγαπούσε πάρα πολύ την ομάδα του Ηρακλή και στήριζε προκειμένου να δει την αγαπημένη του ομάδα να επανέρχεται και πάλι, αλλά δυστυχώς αυτή η άτιμη αρρώστια τον στερεί, γιατί είναι μεγάλη απώλεια του Θεόφιλου, και γι' αυτό και βλέπετε πάρα πολλές αναρτήσεις από φίλους της ομάδος της δικιάς μας γενιάς, γιατί ανήκουμε στην ίδια γενιά με τον Θεόφιλο,
αλλά και πολλών νέων παιδιών, των οργανωμένων του Γάμα Σίγμα Ηρακλής, της ΠΑΕ Ηρακλής, για αυτό το κενό το οποίο αφήνει πίσω του, είναι σίγουρα δυσαναπλήρωτο. Με μία πίκρα που αφήνει η απώλειά του, όπως και όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι κάποια στιγμή φεύγουν και όλοι εμείς δεν μπορούμε να το χωνέψουμε. Μένει απλά το γιατί. Να πω ότι η κηδεία του θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 25 του Αυγούστου και ώρα 11 στην Αγία Σοφία. Δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Δεν νιώθω ότι μπορώ να σου το πω έτσι. Παρά μόνο να ευχηθώ στους οικείους του καλό παράδεισο, καλή δύναμη για όλα αυτά τα παιδιά, για όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αφήσει παιχνίδι για παιχνίδι, γήπεδο για γήπεδο, έχουν κάνει άπειρα χιλιόμετρα και έχουν προσφέρει τα μέγιστα για την ομάδα του Ηρακλή. Θεόφιλε, καλό παράδεισο. Νομίζω το λιγότερο που μπορώ να κάνω για σένα είναι να ακούσουμε μαζί τον ύμνο της αγαπημένης μας ομάδας.

Το λέω για μία ακόμη φορά για αυτούς οι οποίοι δεν το έχουν ακούσει, ότι η νεκρόσιμη ακολουθία του Θεόφιλου Πατέλη θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, 25 του Αυγούστου και ώρα 11, στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας. Και πάμε στα τετριμένα. Πέρα από τα παιχνίδια κυπέλου τα οποία είχαμε χτες, είχαμε και το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ στην Σόφια, στη Βουλγαρία, με τη Λεύσκη, για μία θέση στο League Phase του Champions League. Νομίζω ότι μετά το χθεσινό, χωρίς να θέλω να δώσω αφορμή για εύκολες δικαιολογίες ούτε σε παράγοντες, ούτε σε οπαδούς, ούτε σε περίεργους για τα των ελληνικών ομάδων, και χωρίς καμία δόση πονηριάς, ειλικρινά σας το λέω, είδαμε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι άλλο τι θέλουμε να είναι και είναι άλλο το τι είναι και τι παρουσιάζει στο γήπεδο. Και μιλάω για όλες τις ομάδες. Αν έλεγε σε έναν οπαδό της ΑΕΚ ότι η ΑΕΚ θα πέσει με τη Λεύσκη Σόφιας στα play-off του Champions League για να αγωνιστεί στη League Phase, θα σου λέγε το παίρνω και δεν το συζητάμε. Θα μου πείτε, έχασε? Όχι. Θέλω να μου πείτε όμως, όσοι είδατε το παιχνίδι, ικανοποιηθήκατε από το θέαμα? Θα μου πείτε, αυτό είναι το ζητούμενο? Όχι. Σας τρόμαξε η ΑΕΚ με την απόδοσή της? Όχι. Θα το πω πολύ απλά, είναι λίγο ξενέρωμα. Λες δε φίλε, με τη Λεύσκη Σόφιας παίζεις, χωρίς να υποτιμώ καμία ομάδα. Την ομάδα η οποία έσπασε τη γυριαρχία της Βλουντογκόρετς στη γειτονική Βουλγαρία μετά από χρόνια και κατέκτησε το πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να διεκδικεί την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Η Λιντογκόρες δηλαδή είχε αποκτήσει μια εμπειρία, είχε εκείνο το μοντέλο των πολλών Λάτιν ποδοσφαιριστών και είχε γίνει η κυρίαρχος της γείτονας χώρας. Τουλάχιστον σαν όνομα δεν σε τρομάζει. Ούτε με την εμφάνισή της με τρόμαξε εμένα προσωπικά, και ας μην είμαι φίλος του ΣΑΕΚ. Δεν έχασε την ευκαιρία την οποία θα θυμάται κανείς. Αντίθετα, το δοκάρι του Ζήνη, την άλλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο από το λάθος του τερματοφύλακα του Βούτσοφ, το θυμούνται όλοι. Το 0-0 είναι ύπουλο αποτέλεσμα. Δεν είναι κακό σε καμία των περιπτώσεων. Λέει σίγουρα όμως ο οπαδός της Ένωσης

0: στο δικό μου το μυαλό μπορεί να είμαι λάθος, μπορεί να ακούσω κάτι άλλο όταν θα ανοίξουμε γραμμές από κάποιους φίλους του ΣΑΕΚ οι οποίοι ακούνε. Όχι ρε φίλε, τη Λεύσκη πρέπει να την κερδίσεις μέσα έξω και νομίζω να μπεις στο link face του Champions Link, να έχεις ένα μεγάλο έσοδο το οποίο δεν μπαίνει στη τσέπη των οπαδών, μπαίνει στα ταμεία της διοίκησης, το οποίο όμως τεινωθεί για ακόμη καλύτερα πράγματα. Με τον Μάγερ έκανε την ακριμότερη μεταγραφή της ιστορίας της ΑΕΚ και θέλω να πιστεύω ότι με το καλό την ερχόμενη εβδομάδα όταν περάσει η ΑΕΚ, είμαι πολύ αισιόδοξος για την ΑΕΚ και θέλω να είμαι για όλες τις ελληνικές ομάδες, μπορεί αν το ζητήσει και το χρειάζεται ο κύριος Νίκολης να προσθεθούν και άλλοι παίκτες οι οποίοι πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν να πάει παραπάνω και για την ίδια και για το ελληνικό ποδόσφαιρο το οποίο το έχει ανάγκη. Έδειξε δηλαδή η ΑΕΚ ότι μπορεί. Συνάμα όμως δεν το έκανε. Δεν συγκίνησε με την εμφάνισή της. Πρώτο συμπέρασμα, παρακολουθώντας και τις υπόλοιπες ομάδες στην Ευρώπη αλλά και βλέποντας και άλλα παιχνίδια άλλων ομάδων, να πω ότι σίγουρα η Ένωση δεν είναι έτοιμη ακόμα. Θα πει κάποιος θα έπρεπε να είναι. Δεν διαφωνώ. Αλλά όταν δεν έχεις απέναντί σου ένα μεγαθύριο αλλά έχεις μια ομάδα η οποία φιλοδοξεί να κυριαρχεί στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας και φυσικά από εκεί πέρα να προχωρήσει και να πετύχει πράγματα. Πώς το έχει κάνει η Bodø Glimt στην Νορβηγία? Έχει αλλάξει λίγο το χάρτη. Τώρα εκεί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, το ότι είναι πάρα πολύ απομακρυσμένη η περιοχή, η πόλη, το ότι οι ομάδες οι οποίες πάνε να την αντιμετωπίσουν δεν έχουν το χρόνο να κάνουν προπόνηση στο γήπεδο, παίζαν σε ένα άθλιο συνθετικό χλωροτάπητα για τον οποίο έχουν γραφτεί χιλιάδες πράγματα και είδαμε πράγματα και θάματα, αλλά συνάμα βλέπαμε και εξαιρετική δουλειά να γίνεται με το υλικό το οποίο είχε η ομάδα και έχει πετύχει πάρα πολλά εντυπωσιακά αποτελέσματα τα προηγούμενα χρόνια και γι' αυτό την λογίζουν και την μετράνε πολύ, γιατί το κατέκτησε αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κατακτήσουμε και εμείς. Όχι ότι δεν μας σέβονται, όχι ότι δεν μας υπολογίζουν, αλλά πρέπει να το βγάζουμε στο γήπεδο. Επειδή κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να καταλάβουν, λέω και πάλι, στα μάτια μου η ΑΕΚ είναι για πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Απέναντι στη Λεύκη, σε άλλες ομάδες θα τη δούμε. Μεγαλυτέρου ελληνικούς, πρωταθλημάτων και αγωνιστικής παρουσίας. Πρώτα η ίδια βλέπω τι έκανε. Ο φίλος της ΑΕΚ για μένα, ο οποίος έκανε χιλιόμετρα για να πάει στη Σόφια και ήταν αρκετή, πάνω από 2.000 αν δεν κάνω λάθος αυτοί οι οποίοι ταξίδεψαν στη Σόφια, δεν νομίζω ότι φύγανε γεμάτοι. Σίγουρα δεν απογοητευτήκανε, αλλά πιστεύω ότι μετά από καιρό το παιχνίδι αυτό δεν το θυμάται κανείς. Θα θυμάται μόνο το δικάρι του Γιώβιτς. Άντε να θυμάται ότι μετά την έξοδο του Γιώβιτς ο Ζήνη για όσο καιρό ήταν μέσα, μέχρι το 81 δηλαδή, από το 57 μέχρι το 81, έδειξε πιο απελευθερωμένος, πιο επικίνδυνος, έτοιμο να κάνει περισσότερα πράγματα. Δεν ξέρω με την παρουσία του Γιώβιτς τι είναι αυτό το οποίο τον εμποδίζει, αν τον εμποδίζει να δείξει πολλά από αυτά τα οποία πραγματικά του έχει χαρίσει η φύση, τα έχει δουλέψει και έχει δείξει ότι αξίζει πολλά. Μέχρι εκεί όμως. Δεν είχε ένταση, δεν είχε τρελό ρυθμό, δεν είχε τις ευκαιρίες, δεν είχε τον γκολ βασικά και δεν είχε τις αμάνα αν ευκαιρίες. Θα μου πείτε, και η Λεύσκη τι έκανε? Ό,τι μπορούσε. Η Λεύσκη, από τα λίγα που μπορεί να έχετε δει κάποιοι από εσάς, σφιχτή, κοιτάει να κρατήσει το 0 στην άμυνα και ό,τι πάρει μπροστά, με κάποιους αρκετά καλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι το έχουν. Αλλά νομίζω ότι η αμυντική λειτουργία χτες της ΑΕΚ ήταν υποδειγματική. Ειδικά ο Ρέλβας μπορεί να ήταν ο κορυφαίος της Ένωσης. Και ο Μουκουντή δείχνει εξαιρετικός. Δεν κάνει τα λάθη που έκανε στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, περίμενα καλύτερο τον Μάριν, καλύτερο τον Κοϊτά, πιο αποτελεσματικό τον Γιώβιτς, περισσότερα πράγματα από το Ζήνη, που πιστεύω ότι θα μπορούσε να τα κάνει και πριν βγει ο Γιώβιτς. Στο χέρι της η πρόκριση, αρκεί να είναι σοβαρή. Και έρχομαι στο κομμάτι της ετοιμότητας και βάζω και τις υπόλοιπες ομάδες στην εξίσωση, για να γίνω από αυτούς που δεν θέλουν κατανοητός. Ο Ολυμπιακός έδειχνε έτοιμος με την Αϊμπέγγεν. Ο ΠΑΟΚ έδειχνε έτοιμος με την Άντερλεχτ. Ο Παναθηναϊκός έδειχνε έτοιμος με τη βουλγαρική ομάδα. Καμία ομάδα δεν έδειχνε έτοιμη. Καμία ομάδα δεν έδειξε στοιχεία τέτοια που να τρομάξουν τον φίλαθλο, τον οπαδό, αυτόν ο οποίος παρακολουθεί το ελληνικό πρωτάθλημα και θα πει ότι, ξέρεις, αυτή η ομάδα είναι η πρώτη υποψήφια για να κατακτήσει τον τίτλο. Οπότε θα πω ότι είμαστε ανέτοιμοι γενικώς. Όπως έλεγε για τον Ηρακλή χτες, ότι ας είμαστε συγκρατημένοι, μην τα μηδενίσουμε όλα, ανέτοιμος. Με πολλές δικαιολογίες, σε εισαγωγικά, να υπάρχουν για την εμφάνισή του, όπως και για πολλές ακόμη ομάδες. Και το Λεβαδιακό είδαμε να έχει πάρα πολλές αλλαγές. Παρ' όλα αυτά ήταν και καλός και αποτελεσματικός. Βέβαια εκεί έπαιξε μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι από νωρίς η αντίπαλός του έπαιξε με παίκτη λιγότερο. Βγάζαν όμως κάποιες συνεργασίες, βγάζαν πράγματα. Κάτι που δείχνει ότι γίνεται δουλειά. Ο Βόλος προχτές στις Σέρες έβγαζε πράγματα. Θετική εικόνα ομάδος. Ξεχάστε το αν υποστηρίζετε κάποια ομάδα, το ποια είναι η αντίπαλος, και δέστε τι κάνει μες στο γήπεδο. Και αυτό θέλει να βλέπει ο κόσμος από όλες τις ομάδες. Και αυτό εννοώ βαθμό ετοιμότητος. Ας χάσει κάποιες ευκαιρίες μια ομάδα. Τι κάνει όμως τη δημιουργία, τι κάνει οι συνεργασίες, και ας τις λείπουνε τα τρεξίματα οποία θα ήθελα ή θα θέλατε να έχουν οι ομάδες. Λένε οι ειδικοί ότι δεν είναι καλό μια ομάδα να έχει τρελό ρυθμό στο ξεκίνημα της σεζόν. Σιγά σιγά, αρχές Νοέμβρη Εκεί πρέπει να δείχνει ότι έχει ανεβάσει κατά πάρα πολύ την απόδοσή της. Η ειδική είναι κάτι τα ξέρουμε παραπάνω. Πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Μετρόπολης 95,5 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
1: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
7: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
8: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτης στα σπορ.

Τέταρτο Καλαμάτα Πανετολικός και στις 7 Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Τηλεοπτική μετάδοση, νομίζω ότι έχει μόνο ένα παιχνίδι, το Καλαμάτα Πανετολικός στις 5 και 4. Και έχει μόνο αυτό το παιχνίδι, 5 και 4. Αυτό για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται, τι θα δει, τι θα δει. Το βράδυ έχει Champions League για αυτούς οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν. Και βλέπουμε να είμαι και Μπότο Γκλίντ και τα λοιπά. Σλόμα Μπρατισλάβα Σέλια και Χάπο Ιμπέρσεβα Σαμπάχ. Για όταν ακούς αυτά ονόματα και βλέπεις και τις δικές μας ομάδες και λες γιατί να μην είναι εκεί, λες γιατί. Είναι κάτι το οποίο ναι μεν παλεύουμε να πιάσουμε τη 10η θέση, κάνουν οι ομάδες στον αγώνα τους, αλλά θα πρέπει να το κάνουν καλά. Θα πρέπει να το κάνουν καλά προκειμένου να πετύχουν, να χαρίσουν ευρωπαϊκές βραδιές στον κόσμο ο οποίος παρακολουθεί ποδόσφαιρο, και κυρίως για τις ίδιες ομάδες, τόσο για τα έσοδά τους όσο και για την ειδική βαθμολογία τόσο της Ελλάδος όσο και των ίδιων των ομάδων. Γιατί όσο ψηλότερα πας, τόσο καλύτερες κληρώσεις θα έχει μια ομάδα στην Ευρώπη και στο σταθμό τον οποίο θα αγωνιστεί. Για τον ΠΑΟ και την ΠΡΑΝ θα μιλήσουμε αύριο. Πολλά γράφονται για τον Κωνσταντέλια με απόψεις ανθρώπων με πρώτο γύρο του προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος είπε ότι αξίζουν τα καλύτερα στο Κωνσταντέλια, και ειλικρινά δεν θα ήθελα να μου στέσει το προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε στα χέρια του αυτό το μάγο, μπήκε στα βαθιά, ήρθε σε μια ομάδα και διαδέχτηκε έναν προπονητή ο οποίος ήταν πάρα πολύ πετυχημένος, καθώς είναι παρελθόν πλέον για το δικέφαλο, και καλείται να αποδείξει πράγματα. Αν ο ΠΑΟΚ τα καταφέρει με τους Νορβηγούς, πιστεύω ότι κερδίζει πράγματα τόσο ο Αλέσιο Λύση, ο Ιταλός, όσο και η ίδια η ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά η αποβολή του Ζήφκοβιτς, ο οποίος θα απουσιάσει από δύο παιχνίδια, η απώλεια του Γερεμέγεφ, δεν ξέρω ποιον άλλον σέντερφορ μπορεί να έχει πέρα από το μύθο. Η μεταγραφή του Κωνσταντελία, ο οποίος δεν μπορεί να βοηθήσει, καθώς είναι ένας παίκτης με τρομερή επίδραση στο παιχνίδι του δικεφάλου, όπου δεν ξέρω από ποιον θα την πάρει ή τι θα πάρει ο προπονητής του δικεφάλου. Είναι ανατροπή πλάνων, δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Δεν ξέρω τι κουβέντες γίνανε με τον προπονητή του ΠΑΟΚ και τη διοίκηση για την πόλη του ποδοσφαιριστή, και κάτω από ποιες συνθήκες έγινε, δηλαδή, γιατί φάνηκε να έγινε πολύ γρήγορα όλη αυτή η ιστορία. Ανατρέπουν τα δεδομένα. Και νομίζω ότι κανείς δεν θα ήθελε να είναι στη θέση του προπονητή του ΠΑΟΚ. Γιατί πολύ απλά Κωνσταντέλιας δεν βγαίνει έτσι εύκολα. Και δεύτερον, και το σημαντικότερο απ' όλα, είναι ότι από αυτό τον παίκτη παίρνεις πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές λύσεις. Είναι αυτός ο οποίος έκανε το απρόβλεπτο.

0: Και μπορεί πάνω σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή να επένδυσε, δεν ξέρω κάτι. Λέω, ένα σκεπτικό. Να είχε επενδύσει πάρα πολλά. Και τώρα να πρέπει να τραβήξει ένα άλλο χαρτί, να βγάλει λαγό από το καπέλο, να το πω έτσι, να αλλάξει σύστημα. Πραγματικά δεν ξέρω τι, προκειμένου να πάρει από τον ΠΑΟΚ το καλύτερο δυνατό. Από την ομάδα του δηλαδή, προκειμένου αύριο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να μπορέσει να είναι αυτός ο οποίος θα πάρει το εισιτήριο για το League Face του Conference League, που δεν είναι ούτε Champions League ούτε και η Europa League. Το πώς το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο. Θα πω περισσότερα αύριο, όχι τώρα. Αυτά είναι σαν μια εισαγωγή, καθώς μαθαίνουμε. Για τους φίλους οι οποίοι στέλνουν μηνύματα για το φίλο συγκεκριμένα, για να μην νομίζετε ότι έχει γίνει κάτι αμάν αμάν, φίλοι μου, για πράγματα που δεν γνωρίζω, απλά ακούγονται διάφορα, περιμένω το ρεπορτάζ, περιμένω επίσημα πράγματα και μετά να μιλήσω. Με το άγνωστο, με εικασίες δικές μου, όχι κάποιον άλλον. Και με πράγματα τα οποία μπορεί να ισχύουν, μπορεί και όχι. Ειδικά όταν υπάρχει οργισμένη αντίδραση από τον υπεύθυνο γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ, ο οποίος εν μέσω αγανάκτησης είπε ότι θα μιλήσει δικαιοσύνη για κάποια πράγματα, και δεν θέλω και δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν γνωρίζω. Κάποιοι γνωρίζουν σίγουρα. Οπότε ελαφρά την καρδία να πω κάτι απλά για να κάνουμε ντόρο, εντύπωση και να δημιουργήσουμε προβλήματα ή θέματα. Απ' αλλού. Όχι από μένα. Από μένα δεν πρόκειται να γίνει τέτοια κουβέντα. Γιατί το τονίζω για αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να το καταλάβουν. Δεν υπεφεύγω, δεν γνωρίζω. Κάτι θα πρέπει να μπορεί να το αποδείξεις. Μπορεί κάποιοι να μπορούν. Δεν λέω ότι έχει δίκιο αυτός, έχει άδικο ο άλλος. Οτιδήποτε πείτε. Οτιδήποτε και αν θέλετε και αν φαντάζεστε, πείτε. Να μιλάω για κάτι ουσιαστικό, δηλαδή πώς είδαμε το παιχνίδι της ΑΕΚ τες. Και μπορούμε να πούμε γιατί είναι ένα πραγματικό, το είδα. Ό,τι και να μου πει κάποιος άλλος, μπορεί για κάποια επιμέρους να με πείσει. Για το ρεζουμέ, για το ξενέρωμα που ένιωσα εγώ, όχι για την ΑΕΚ, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα, για το ότι δεν με ικανοποίησε, για το ότι περίμενα παραπάνω πράγματα από την ΑΕΚ, δεν θα μου αλλάξει γνώμη. Το γιατί έγινε αυτό μπορεί να μου αλλάξει γνώμη, γιατί μπορεί να έχει κάποια επιχειρήματα τεκμηριωμένα τα οποία να το αποδεικνύουν. Δεν διεκδικώ τίποτα. Λέω απλά τη γνώμη μου, τα πιστεύω μου για όλο αυτό το οποίο είδαμε χθες. Γι' αυτό και για το συγκεκριμένο θέμα, επειδή είδαμε ένα ποστάρισμα το οποίο είναι αρκετά βαρύ. Λίγο υπομονή, δεν βλάπτει. Βιαστικά συμπεράσματα και οτιδήποτε μπορεί να πει όλος ο κόσμος. Όπως σας είπα και τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια Θα ήθελα μια τελείως διαφορετική επικοινωνιακή πολιτική από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ, γιατί μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο μου απαγορεύει κάποιος να το πω ή είναι πρόβλημα. Έτσι για το συγκεκριμένο δεν γνωρίζω κάτι και δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν υπάρχει ανακοίνωση από πουθενά. Στοιχεία. Κάποιοι μπορεί να έχουν. Θα μιλήσουν αυτοί. Γενικά δεν είναι ωραία αυτό. Γενικά δεν είναι ωραία αυτό. Θέλω να πω δύο πράγματα για κάτι το οποίο πιστεύω ότι οι περισσότεροι δεν ασχολούνται. Ίσως γιατί οι προτεραιότητες του καθενός είναι διαφορετικές. Αλλά είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα ανάλογα με την εξέλιξη την οποία θα λάβουν τα πράγματα. Γίνομαι πιο σαφής. Ξεκινάει η δίκη της ΜΕΤΑ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς διεκδικούν αποζημιώσεις δυσθεώρατες που λένε οι ειδικοί ότι αν και εφόσον καταδικαστεί και κληθεί να πληρώσει τα ποσά τα οποία ακούγονται, τότε θα μιλάμε για πρόβλημα επιβίωσης. Θα μου πείτε, γιατί μπορεί να σας απασχολεί αυτό. Εξηγούμε. Πριν από όχι πάρα πολύ καιρό, η Αυστραλία έβγαλε ένα νόμο που απαγόρευε στα παιδιά κάτω των 15 ετών να έχουν προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα και δυνατότητα πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θυμάστε, είχα χαιρετήσει αυτή την απόφαση, γιατί πολύ απλά κι εγώ συμμετέχω, παρακολουθώ, αλλά βλέπω και ότι γίνεται. Όπως επίσης σας θυμίζω ότι πριν από 2 χρόνια περίπου, ίσως και παραπάνω, είχαν κληθεί στο Κογκρέσο όλοι οι μεγάλοι ΣΕΟ που λέμε των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Υπήρχαν αρκετοί γονείς, έως πολλοί γονείς, οι οποίοι είχαν χάσει τα παιδιά τους είτε γιατί είχαν βάλει τέλος στη ζωή τους ή γιατί την είχαν χάσει σε κάποια challenge, οι οποίοι πραγματικά περιμέναν κάτι να γίνει. Και τότε κάποια κυρία είχε πει ότι δυστυχώς για όλους εμάς δεν υπάρχει ακόμη το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να σας απαγορεύει να συμβαίνουν κάποια πράγματα. Λένε λοιπόν και τους κατηγορούν ότι γνωρίζαν πάρα πολύ καλά την επίδραση την οποία έχει στα νέα παιδιά, στα μικρά παιδιά τα οποία έχουν προφίλ, πόσο τα επηρεάζουν στον ψυχισμό τους, πόσο τους αλλάζουν τα δεδομένα στη ζωή τους, με πάρα πολύ δυσάρεστα έως τραγικά αποτελέσματα. Το bullying πάει σύννεφο. Άλλο χαρακτήρα έχει ένα παιδί, άλλο χαρακτήρα έχει κάποιο άλλο. Αν μιλούσαμε για ενήλικες, θα έλεγα μπορούμε να συζητήσουμε διαφορετικά. Μιλάμε για ανήλικα. Μιλάμε για παιδιά. Χαρακτήρες οι οποίοι πλάθονται. Γονείς οι οποίοι κάνουν ένα τιτάνιο αγώνα να τα μεγαλώσουν, να τα προσφέρουν, προκειμένου να μπορούν να πατήσουν τα πόδια τους και να πορευτούν σε αυτόν τον κόσμο. Να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους με ό,τι αυτά επιθυμούν, γιατί αυτό είναι το σωστό. Δεν είναι τι επιθυμεί ο καθένας από εμάς για το παιδί του. Ό,τι θέλει ας επιθυμεί, το παιδί τι επιθυμεί. σωρολογικά πάντα πλαίσια, προκειμένου να καταφέρουν να γίνουν άξιοι άνθρωποι και να πετύχουν ωραία πράγματα. Το ποια είναι αυτά το γνωρίζουν τα ίδια παιδιά. Είναι πολύ πιο έξυπνα από εμάς, είναι πολύ πιο βελτιωμένα μοντέλα, όπως λέω σε φίλους χαριτολογώντας, και θέλει πάρα πολύ προσοχή σε όλους αυτούς τους περίεργους, τους παράλογους, παρανοϊκούς, οι οποίοι προσπαθούν να τα δελεάσουν, να τα δηλητηριάσουν και να τα δολοφονήσουν τους χαρακτήρες στο διαδίκτυο. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Δεν είναι μόνο οι παιδεραστές, δεν είναι μόνο οι εμπόροι ναρκωτικών, είναι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κάθε καρυδιά σκαρίδι. Και έχω όλη την καλή διάθεση να πω ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχει απίστευτη πίεση στους γονείς λόγω οικονομικής στενότητας και προβλημάτων τα οποία υπάρχουν σήμερα που μιλάμε, καθώς η Ελλάδα είναι φτωχοποιημένη και ο χρόνος είναι ελάχιστος και ο περισσότερος καταναλώνεται προκειμένου οι γονείς να μπορέσουν να φέρουν τα προστοζήν σε ένα σπίτι. Δεν το λέει ο Γρηγόρης ο Κόκκινος, το λένε οι αριθμοί. Το λένε οι αριθμοί για αυτούς οι οποίοι θέλουν να βλέπουν και όχι να ονειρεύονται. Καλά είναι τα όνειρα, αλλά εδώ πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν λοιπόν, αν, γιατί από το να γίνεται μία δίκη μέχρι να υπάρχει μία καταδίκη υπάρχει μία τεράστια διαφορά, ένα τεράστιο χάσμα. Αν λοιπόν υπήρχε γνώση των συνεπειών σε αυτές τις ψυχούλες, τότε μιλάμε για ένα τεράστιο έγκλημα. Ένα ασύλληπτο, το οποίο πολλοί από εμάς δεν το έχουμε υποστεί όπως το έχουν υποστεί κάποιοι άλλοι που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Γιατί αυτός ο πόνος δεν γιατρεύεται με τίποτα. Δεν υπάρχει φάρμακο. Χάνουν τα παιδιά τους, χάνουν όλο τον κόσμο. Και είναι άδικο. Και είναι ακόμη πιο άδικο και εγκληματικό να γνωρίζουν κάποιοι πάρα πολύ καλά τις συνέπειες κάποιων πραγμάτων και να τα αφήνουν ελεύθερα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Οφείλουμε, το λιγότερο που πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να προστατεύουμε αυτές τις ψυχές, αυτούς τους χαρακτήρες οι οποίοι διαμορφώνονται, προκειμένου να πορευτούν στη ζωή τους με ό,τι μπορούν, με το καλύτερο δυνατό εφόδιο σε αυτό το οποίο θέλουν και ονειρεύονται να πετύχουν. Και από τη στιγμή που θα ενηλικιωθούν μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Και δυστυχώς πιστεύω ότι απειροελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Μπορεί να υπάρχει αθώωση. Μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μιλάμε για δίκη. Και όταν γίνεται μία δίκη, δεν υπάρχει δικαίωμα για καταδίκη ούτε από εμένα, ούτε από κανέναν άλλον. Από την άλλη όμως, δεν γίνεται να κλείνουμε τα μάτια ή τα αυτιά όταν βλέπουμε αυτούς τους γονείς οι οποίοι ήπιαν ένα ποτήρι το οποίο μακάρι να μην πιει κανένας, αλλά δυστυχώς το ήπιανε και δεν χωνεύεται. Όπως λοιπόν οι γονείς ψάχνουν τρόπους να προστατεύσουν τα παιδιά τους από διαφόρους περίεργους και κοιτάνε να έχουν τα μάτια τους 104, και δυστυχώς κάποιοι καταδικάζουν πολύ εύκολα γονείς χωρίς να γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα και καταστάσεις, καλοπροαίρετα πάντα, υπάρχουν αυτά τα σατανικά μυαλά τα οποία δεν έχουν το Θεό τους, κανένα Θεό, δεν λογαριάζουν τίποτα. Η απόλυτη διαστροφία η οποία υπάρχει στο κεφάλι τους, στο ομό του κέρδους, στο ομό της ικανοποίησης των, δεν υπάρχει χαρακτηρισμός, θέλων τους, δεν έχουν κανένα δισταγμό, κανένα εμπόδιο, κανένα ενδιασμό για τίποτα. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, γιατί δυστυχώς η σαπίλα είναι ατελείωτη, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε την προσπάθειά μας. Ένα παιδί, 2, 10, όσα κι αν γλιτώσουν από αυτή την ανθρωποφαγία η οποία συμβαίνει διαδικτυακά, ωφέλεια είναι. Πολλοί έχουν μιλήσει για περίεργα πράγματα από κινούμενα σχέδια μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Πολλοί μιλάνε για προστασία στα παιδιά, στις μηχανές αναζήτησης, στο YouTube, οπουδήποτε. Όσο και να κυνηγήσεις, όσο και να προσπαθήσεις, άπαξ και πέσει το δηλητήριο στα μάτια ενός παιδιού, δεν ξέρω μετά αν υπάρχει γιατριά. Καλείσαι να εξηγήσεις πράγματα που ανάθεμα με, αν ξέρω εγώ ή κάποιοι άλλοι, να τα εξηγήσουμε στα παιδιά μας. Δεν ξέρω αν μετά είναι αργά, αλλά πολλοί το γευτήκαν στο πετσί τους. Ας μην το γευτούν κι άλλοι. Ή αν μη τι άλλο, ας το γευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Υπάρχουν άνθρωποι γνώστες, χαρισματικοί, από τα σπάνια πράγματα που παρακολουθώ με ευλάβεια, είτε διαδικτυακά είτε τηλεοπτικά, όταν βλέπω, δεν από ονόματα για να μην αδικήσω, γιατί υπάρχουν και οι καλές φωνές και οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν το λιθαράκι τους, εξηγούν, οι γνώστες, οι μοιημένοι, οι οποίοι λένε τι συμβαίνει, και οι γιατροί. Ακούτε τον παιδίατρο, ακούτε τους γιατρούς. Δείξτε κάπου εμπιστοσύνη. Γιατί σας δικαιολογώ για το χρόνο το οποίο καταναλώνετε και θα θέλετε να είναι πολύ περισσότερος με το παιδί σας, τα παιδιά σας. Στο χέρι μας είναι να πούμε φταίει αυτός ή εκείνος. Και στο χέρι μας είναι να πούμε δεν φταίει αυτός, φταίω εγώ και θα το διορθώσω ή θα το προλάβω. Το να κατηγορεί κανείς το κάνουν όλοι καθημερινά. Τι πιο εύκολο? Ρίξε μία κατηγορία κι εσύ. Είναι σαν την άποψη, όλοι έχουμε από μία. Και το ίδιο έχει ένας επιστήμονας ο οποίος ασχολείται με το διαδίκτυο, ξέρει από την αρχή μέχρι το τέλος τα γράμματα τα οποία υπάρχουν από το απλό διαδίκτυο μέχρι το deep web, το dark web και τα υπόλοιπα. Φυσικά και όχι. Θα παρακολουθήσω στα μέτρα του δυνατού όλη την εξέλιξη αυτής της ιστορίας, της δίκης, γιατί πιστεύω ότι σίγουρα από αυτή όλη την ιστορία έχουμε να μάθουμε πολλά. Απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε με γραμμές.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
2: Μυρίζει λουκουδιά.
3: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
2: Πού πήγε πάλι?
3: Όπου κι αν πήγε.
1: Εκατόν 5,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Στη μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Stichman Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stichman. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stichman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Εμίλιο Γαβριλίδη, όχι Λευτέρη Κατσπαρελίδη. Θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφει το οριστικό και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέσετε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. Το 2310 και τα 390 από εδώ και στο εξής είναι δικά σας. Οι τηλεφωνικές γραμμές δηλαδή είναι δικές σας. Για ό,τι θελήσετε, μέχρι και το φινάλι της εκπομπής. Καθώς αγώνες έχουμε, ειδησιογραφία έχουμε, όπως και ανατροπές πολλές έχουμε, για τις οποίες μίλησα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Οπότε μπορείτε να λέτε τα δικά σας τηλεφωνώντας το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο είναι άδειο, τώρα πήρε ο πρώτος. Οπότε μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας. Η είδηση που βλέπω μόλις τώρα στην ΝΟΑ, από σήμερα αναλαμβάνει ο Παύλο Γκαρσία από την Αρμενία, η ομάδα η οποία είχε κερδίσει την ΑΕΚ πριν από 3 χρόνια, 2, κάτι τέτοιο. Ένας φίλος περιμένει να μην το χάσουμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Μια επισήμανση ήθελα να κάνω. Όταν μιλάς μόνος σου, ακούγεσαι εξαιρετικά. Όταν είσαι μαζί με τον Δωτέρη σου, δεν ακούγεσαι. Τώρα για ποιο λόγο, δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι ξέρεις καλύτερα.
0: Τι εννοείς?
1: Δηλαδή η φωνή σου ακούγεται πολύ καλά. Όταν τώρα που μιλάς μόνος σου και μερικά Σάββατα που κάνεις εκπομπές, ακούγεσαι καμπάνα, μια χαρά. Όταν είσαι όμως με το ραπ, πιο μακριά είσαι από το μικρόφωνο, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ακούγεσαι, δηλαδή δεν ακούγεσαι. Πρέπει να κάνεις προσπάθεια δηλαδή για να ακουστείς. Από εμάς εμείς πρέπει να κάνουμε προσπάθεια.
0: Λες να μεθάβουν οι χολύπτες για να προωθούν το ραβ?
1: Για, δεν ξέρω, για αυτό δεν στο εσύ.
0: Λες να υπάρχει τίποτα σατανικό?
1: Έτσι όπως σε ακούω δηλαδή μόνος είσαι...
0: Κοίταξε, είναι άλλη η ρυθμή και η ταχύτητα της εκπομπής με το φαλακρό δαίμονα και άλλο όταν είμαι μόνος.
1: Δηλαδή?
0: Άλλο δεν φίλε να κάνουμε διάλογο. Να υπάρχει κόντρα, να υπάρχουν αντίθετες απόψεις, να μιλάει. Ξέρεις ότι ο Κωστής είναι πολυβόλο.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Και είναι άλλο να έχεις όλη την ευχέρεια του χρόνου να εκφράσεις αυτό που θες, όπως το θες, στο χρόνο που το θες.
1: Κάτσε, εγώ απλά έτσι το επισημαίνω, γιατί ενώ μιλάς πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, ακούγεσαι πολύ καλά, αυτό εννοώ. Όταν είσαι με το ραπ, χάνονται πολλές δηλαδή από τις λέξεις που λες να πούμε, δεν ακούγονται καλά στον αέρα. Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι φιλικά, όμορφα και ωραία.
0: Να είσαι καλά.
1: Για χαρά.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε μου.
2: Ο Ιάκωβος από Γερμανία, τι κάνει Γρηγόρη?
0: Καλά Ιάκωβε, εσύ?
2: Να σε ρωτήσω κάτι, τον είδες στον αγώνα της ΑΕΚ?
0: Βεβαίως.
2: Ωραία. Έχεις κάνει δύο λάθη.
0: Φυσικά,
2: δεν το κατάλαβες.
0: Φυσικά και κάνω λάθη. Πες μου πια.
2: Άμα βάλεις και την ακούσεις την εκπομπή, λες...
0: Πες μου τα λάθη.
2: Ναι, αυτό σου λέω τώρα. Το δοκάρι του Ζήνη και το λάθος που έκανε...
0: Το δοκάρι του Γιώβιτς. Αν είπα Ζήνη είναι λάθος. Ο Γιώβιτς είναι.
2: Και αυτές οι δύο ευκαιρίες γίνανε στο πρώτο ημίχρονο, όχι στο δεύτερο, γιατί είπες δεύτερο ημίχρονο. Και μετά ο Ζήνη είπε ότι μπήκε στο 57 με το
0: 81. Όχι, λάθος κάνεις. Αυτό σίγουρα δεν το είπα.
2: Ήταν καλός.
0: Αυτό σίγουρα δεν το είπα.
2: Ναι.
0: Είπα ότι
2: ο Ζήνη έπαιζε όλη την αγώνα.
0: Ρε άνθρωπε Θεού, τα πρώτα τα ακούω, μπορεί να υπόθηκαν. Δεν είπα για δεύτερο ημίχρονο ή πρώτο για τις ευκαιρίες. Είπα το δοκάρι.
2: Είπε για δεύτερο.
0: Μην επιμένεις. Μην επιμένεις.
2: Ό,τι θες στοίχημα. Άκουσε την εκπομπή και θα δεις.
0: Στοίχημα πάνε παίξε όπου θες να μ' ακούς, ρε Ιάκωβε.
2: Ναι, για λέγε.
0: Και ρε.
2: Λέγε. με το θάρρος το λέω, όχι.
0: Το να είπα Ζήνη και όχι Γιώβιτς είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Στη ροή του λόγου θα πεις και κάτι λάθος. Εντάξει, ο Γιώβιτς είναι
2: αυτό. Αλλά ακούγεται που ανάφερες δεύτερο.
0: Ρε φίλε, δεν είπα γύρω, όχι. Πάμε πάλι γιατί δεν μ' ακούς.
2: Όχι.
0: Και είπα ότι ο Ζήνη ξεδιπλώθηκε από το 57 όταν βγήκε ο Γιώβιτς και έδειξε κάτι που κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να δείξει και με το...
2: Σε αυτό κάνω λάθος εγώ, αλλά εγώ νομίζω η Άκη θα περάσει μέσα.
0: Εγώ έτσι... Είπα εγώ ότι δεν θα περάσει.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Λέω τη γνώμη τη δικιά μου. Εγώ λέω, πιστεύω ότι θα περάσει.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά γενικότερα οι ελληνικές ομάδες δείξαν πολύ κάτω... Εσύ είσαι εξής, σωστά?
2: Όχι.
0: Τι είσαι?
2: Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ σου έδειξε τίποτα που σε τρόμαξε στα παιχνίδια της Ευρώπης? Στο παιχνίδι το χθεσινό?
2: Όχι.
0: Η ομάδα σου, η ομάδα σου, η ομάδα σου.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν ήταν τραγική με την ΤΣΣΚΑ, τη μικρή ομάδα?
2: Όλοι κοιτάνε να περάσουν τα παιχνίδια όπως έκανε η ΑΕΚ πέρσι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ισχύει το πρωτάθλημά μας πιο νωρίς για να είναι έτοιμες οι ομάδες.
0: Με 40 βαθμούς Κελσίου?
2: Δεν είπαμε κανένα μήνα πιο μπροστά.
0: Όχι.
2: Να έχουν κάνει δύο παιχνίδια στα πόδια τους.
0: Το ακούω αυτό που λες, αλλά παίζουν με τις θερμοκρασίες οι οποίες υπάρχουν στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο γενικότερα. Πότε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και υπό ποιες συνθήκες?
2: Και αλλού γίνονται, και αλλού έχει θερμοκρασίες και τέλος πάντων.
0: Ιταλία ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ισπανία τώρα ξεκίνησε. Μαζί ξεκίνησε.
2: Να περάσουν όλες.
0: Μακάρι για καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Μια ομάδα αφιβάλλω ότι δεν θα περάσει.
0: Ποια?
2: Ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί?
2: Έτσι πιστεύω εγώ, απλά πράγματα.
0: Γιατί, φίλε, κάπου το βασίζεις?
2: Γιατί έχει αυτό το... Γιατί υπάρχει αυτό το μπάχαλο τώρα.
0: Μπορεί να τους αυπλήσει αυτό το πράγμα.
2: Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω.
0: Μπορεί να βγάλουν εγωισμό.
2: Ξέρω. Γιατί βασικά εγώ πιστεύω καλά θα είναι... Εντάξει τώρα, θα πουλιόταν ο Κωνσταντέλης κάποτε. Δεν γινόταν. Αλλά... Δεν ξέρω τι να πω. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε πιο δύσκολη θέση από όλες.
0: Είναι γιατί και εσύ ανήκες έναν Κωνσταντέλια, δεν θα ήθελες να φύγει ποτέ.
2: Και, εντάξει, τέτοιοι παίχτες κάποτε φεύγουν.
0: Δεν διαφωνούμε, αλλά δεν θα ήθελες. Λέω τι θα ήθελες.
2: Άλλο τι θέλουμε εμείς, άλλο.
0: Δεν διαφωνούμε, σου λέω τι θα ήθελες.
2: Λογικά να μην φύγει, να μείνει, αλλά... Δεν γίνεται. Τα λεφτά είναι πολλά.
0: Δεν διαφωνούμε, ρε φίλε. Το ίδιο πράγμα. Άλλο δεν θέλεις.
2: Μετά ανάφερες κάτι για το ΠΑΟΚ, πώς θα παίξει και ότι δεν έχει σεντρεφόρ. Ο ΠΑΟΚ χθες ανακοίνωσε αυτόν τον Ιντέγε.
0: Είναι έτοιμος.
2: Λογικά έχει κάνει, από ό,τι εγώ ακούω του δημοσιογράφου του ΠΑΟΚ, προετοιμασία έχει κάνει, έχει βγάλει με τη Σαμπιόν.
0: Δεν διαφωνώ, ρε φίλε, ξέρει τον τρόπο
2: παιχνιδιού. Μπορεί να είναι και έκπληξη να το. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει κιόλα, μπορεί να είναι έκπληξη να το χρησιμοποιήσει.
0: Καθόλου απίθανο, αλλά ξέρει του συμπαίκτε του.
2: Και οι άλλοι που το. Και ο μύθο που του ξέρει τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία και δεν διαφωνώ.
2: Αυτό. Τώρα γιατί παίζονται πολλά.
0: Λοιπόν, κλείσει γιατί ακούγονται τα πάντα, λες και γίνονται πυροβολισμοί, λοιμοί και καταποντισμοί έξω από το αυτοκίνητο. Παρακαλώ.
3: Ναι, μ' ακούτε.
0: Πολύ καλά.
3: Ο κύριος Γρηγόρης Κόκκινος.
0: Πάμε στο πολιτικό και πάμε στο ελληνικό.
3: Ναι, παρακαλώ. Ο άνθρωπος είναι χρόνια. Ακούω χρόνια το.
0: Δεν αφιβάλλω.
3: Το ράδιο Μετρόπολης. Έχω μια πορεία. Όσο ο κύριος Παύλος Ανδρώνης σας κρατάει στον όμιλο, είστε πολύ λίγος. Αυτό εδώ είναι προσωπική μου άποψη και ήθελα να την εκφέρω.
0: Μπορεί να τον πάρεις τηλέφωνο και να ζητήσεις.
3: Είστε καρδαμάκιας, κάνετε λάθη, δεν παρακολουθείτε ούτε τον Ηρακλή, δεν ξέρετε από ποδόσφαιρο, δεν ξέρω πώς σας κρατάει. Ίσως αν, να μην σας απολύσει, να σας βάλει σε, κάποιο, σε κάποια θυγατρική να παίζετε μουσική. Ίσως εκεί είστε καλό.
0: Γιατί δεν παίρνει ένα τηλέφωνο να το ζητήσεις?
3: Πολύ λίγος πραγματικά.
0: Να ρωτήσω
3: δηλαδή,
0: κάτι. Να ρωτήσω κάτι.
3: Αυτό. Είχα να το αναφέρω χρόνια.
0: Καλά δηλαδή, κάνεις.
3: Χρόνια σαρδαμάκιας, χρόνια ψεύτης. Λέτε άλλα και μετά λέτε ότι δεν τα είπατε. Πρέπει να ακούσετε την κριτική. Δηλαδή έχουμε και αυτιά και ακούμε.
0: Την ακούω, την ακούω και ρωτάω. Γιατί δεν παίρνει κατευθείαν τον κύριο Ανδρώνη?
3: Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να το
0: πάρει. Η ανάγκη
3: το μυαλό του. Δεν μπορεί, θα το έχει.
0: Η ανάγκη να πάρει στον αέρα και να το πει πια από πού πηγάζει.
3: Ήθελα να σου το πω, ρε φίλε, πώς θα γίνει δηλαδή. Ίσως σε ένα μουσικό ράδιο να είσαι πολύ καλός, να είσαι κορυφή. Αλλά δεν κάνεις, είσαι πολύ λίγος. Αυτό, γεια σου.
0: Γεια σου, φίλο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ.
4: Γρηγόρη.
0: Έλα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλο μου.
4: Πόσο τυχερός είσαι που δεν έχεις το γιμνο Σάλιαγκα μαζί σου, πόσο ήρεμα κάνεις την εκπομπή.
0: Άλλο εκπομπή μόνος μου και άλλο με τον Κωστή.
4: Πήγαινε, άλλαψε μια λαμπάδα να πάρει και μια άδεια ακόμα, γιατί μετά θα σταράξει.
0: Γιατί ρε φίλε, αυτός είναι μια ζωή πειραχτήρι, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα.
4: Λοιπόν, για το θέμα αυτό να τελειώνει, το Κωνσταντέλια έχει κατατήσει, άρχισε να κατατήσει, να κατατάει βαρετό. Κοίταξε. Η επαγγελματίας είναι, λογικό είναι, απλά το λάθος ήταν λάθος timing και που δεν, αφού ήθελε να τον δώσει, δεν έκανε προγραμματισμό να φέρει 3-4 παίκτες. Να συμπληρώσει τα κενά που έχει στις θέσεις. Έφυγε ο Γερεμέγεφ, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, τιμωρήθηκε ο Ζήφκος με κόκκινη τώρα και έχει και σαν στόπερ πίσω κενό, θέλεις άλλο ένα στόπερ, δηλαδή εκεί τσατίστηκε ο κόσμος. Και τόσο καιρό δεν γίνονται κινήσεις, δεν ξέρω, έχει πόσα χρόνια τις μεταγραφές τελευταία στιγμή, 30 Αυγούστου, 29 Αυγούστου.
0: Πρόσεχε, εδώ είσαι ακριβώς στο δικό μου σκεπτικό.
4: Ναι.
0: Υπάρχει μια τακτική η οποία δεν αλλάζει εδώ και χρόνια.
4: Δεν ξέρω γιατί, ναι.
0: Η πώληση Κωνσταντέλια είναι κάτι διαφορετικό. Όπως η αποβολή του Ζήφκοβιτς δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο.
4: Όχι.
0: Αυτό είναι αστάθμητο.
4: Ναι, ναι. Απλά το κοίταξε ο Κωνσταντέλης κάποια στιγμή θα έφυγε, ρε φίλε. Δεν θα έφυγε, τώρα θα έφυγε το χειμώνα. Αλλά εγώ του ψηλιάστηκα όταν πήγε ο Καρέτσας στην Ντόρτμουντ. Λέω, πάει, θα το πάρουν και το δικό μας παιδί, γιατί έχουν καλές σχέσεις. Και για να το πήρε η Ντόρτμουντ τον Καρέτσα, θα το πάρει και το δικό μας. Και έτσι όπως έγινε. Μόλις είδα την πρώτη δημοσίευση, λέω τελείωσε. Πάει το πανηγύρι. Το θέμα είναι ότι τώρα παίζεις ένα παιχνίδι, έχεις δύο παιχνίδια, είναι τελική. Δεν θες να βγεις σε Ευρώπη. Πέρυσι το Μάιο με το Παναθηναϊκό 2-0, το αφήσαν το σκορ, πήγε 2-2.
0: Δεν θέλεις.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, αυτό δείχνουνε.
0: Ρε φίλε, για όνομα του Θεού, δηλαδή, συγγνώμη, την αδυναμία, τα λάθη θα λέμε ότι είναι δεν θέλεις.
4: Η αδυναμία αυτό δείχνει όμως, ρε Γρηγόρη. Δεν θέλουν να παίξουν Ευρώπη. Αυτό
0: γιατί
4: δεν ξέρω, δεν
0: καταλάβω. Γιατί σκέφτεσαι διαστραμμένα? Γιατί να μην θέλουν? Ένα λόγο πες μου.
4: Πού να ξέρω εγώ. Έτσι, αυτό δείχνουν, αυτό βγάζει προς τα έξω.
0: Δείξε μου ένα λόγο να μην θέλουν. Σου δείξαν στην Άντερλεχτ να μην θέλουν.
4: Στο δεύτερο παιχνίδι η ομάδα ήταν μέτρια, πολύ μέτρια. Στο πρώτο παιχνίδι υπήρξε πολύ καλά ο ΠΑΟΚ και ήταν τυχερή η Άντερλεχτ. Αλλά στο δεύτερο παιχνίδι έδειξε ότι δεν υπάρχει τέτοιο με τους παίκτες. Αυτό που έγινε με τον Ζήφκοβιτς και τον Γερεμέγεφ, ότι δεν υπάρχει στα αποδυτήρια.
0: Αυτό δείχνει, φίλε μου, εκνευρισμό. Έλλειψη συγκέντρωσης. Μην πάμε σε πολύ ακραία πράγματα. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Τι να πω, έγινε, καλή συνέχεια.
0: Επίσης, παρακαλώ.
5: Γεια σου, Κόκκινε.
0: Γεια σου, φίλε μου.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
5: Θέλω να σου κάνω μία ερώτηση ποδοσφαίρου. Βλέπεις ότι τώρα στην ατμόσφαιρα του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ είναι λίγο τεταμένη, έτσι δεν είναι? Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον.
0: Δεν είναι τεταμένη.
5: Από διαφορετικά
0: στην θέματα. Στην ΑΕΚ γιατί είναι τεταμένη?
5: Εντάξει, όχι, ας την ΑΕΚ. Στον Άρη που ξεκίνησε πολύ στραβά και πολύ χάλια με κρίνια και όλα αυτά, δεν βλέπεις ότι μια αισιοδοξία?
0: Τον Άρη, φίλε μου, βλέπω στο 90 να πηγαίνει ο Θόδωρος Καρυπίδης να το γυρίσει το έργο.
5: Αυτό.
0: Με προσθήκες ποδοσφαιριστών, οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν αρκετά πράγματα. αν θα έρθουν και δύο στόπερ όπως λένε οι ρεπόρτερ, θα τον δω και στο γήπεδο.
5: Με αυτή τη λογική. Απλά στην αθμό σήμερα βλέπω ότι τον αριστάν ομάδα ότι έχει ανέβει.
0: Στο χορτάρι.
5: Καλά, εννοείται στο χορτάρι. Εννοείται. Από αυτά που έχουμε δει, εντάξει, ο Άρης δεν είναι ένα κύπελο με την Καρδίτσα ήταν. Θα δείξει.
0: Να είσαι καλά.
5: Γεια σου.
0: Παρακαλώ.
6: Έλα ρε Γρηγόρη.
0: Γεια σου Ελευθέρη.
6: Τι κάνεις ρε φίλε.
0: Υπομονή.
6: Υπομονή ρε φίλε, υπομονή. Ο ένας παίρνει, ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα περάσει. Για τον Παναθηναϊκό δεν μας είπε αν θα περάσει. Ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα περάσει. Τέλος. Άλλος παίρνει λέει μπράβο ρε Γρηγόρη, ακούγεις ωραία. Άλλος λέει να σε διώξει ο Ανδρώνης. Τι γίνεται ρε φίλε. Πώς θα αντέχεις όλα αυτά να.
0: Και τι να κάνω.
6: Δεν ξέρω ρε φίλε, εγώ δεν ξέρω.
0: Ναι φίλε, δικαίωμά του να πει ότι θέλει. Από τη στιγμή που δεν βρίζει και δεν παρεκτρέπεται, ας πει το θέλω του λέει.
6: Τι κόσμος ρε φίλε, καθένας δηλαδή τώρα. Ότι
0: ρε Ελευθέρη, συγγνώμη, από το δικό σου τον πάγκο ψωνίζει όλος ο κόσμος που έχει το λαϊκή.
6: Όχι βέβαια.
0: Έχεις κάποιους πιστούς πελάτες και κάποιοι οποίοι δεν ψωνίζουν ποτέ και πάνε απ' αλλού.
6: Ναι, ναι, αυτό.
0: Με το ζόρι. Κάποιοι είναι ευγενείς, κάποιοι είναι αγενείς. Τι να κάνουμε.
6: 42 χρόνια έχω στο εμπόριο. Αυτό που λες είναι αλήθεια. Έχει άτομα που έρχονται ψωνίζουν συνέχεια και πέτρες να βάλω πάνω στον πάγκο θα πάρουν.
0: Ακριβώς.
6: Και έχει άτομα που έρχονται τα κοιτάνε. Α, ναι καλά θα δούμε, δεν ξέρω, φεύγουν. Τέλος πάντων, στο ελεύθερο εμπόριο που το έχω ζήσει τόσα πολλά χρόνια, όλα πουλούνται, όλα αγοράζονται. Έτσι είναι και ο Κωνσταντέλιας. Και όλα αγοράζονται όταν έχουν ζήτηση. Όταν δεν έχει ζήτηση δεν πουλείται τίποτα. Ήρεμα αύριο να νικήσει η ομάδα και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Τα παιδιά θα μπουν να παίξουν μέσα και όλα να πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, παρακαλώ.
5: Ε.
0: Γεια σου φίλε μου.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Τι γίνεται, πώς σας βρίσκω.
0: Ό,τι γίνεται ακούγεται.
5: Λοιπόν, δύο λογάκια. Η λύση είναι μία. Παίρνει ο Τέλης την Ντόρτμουντ και στέλνει δανεικό Καρέτσα με Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ.
0: Αυτό είναι αστείο, σοβαρό, τι είναι τώρα για να ξέρω.
5: Είναι η μόνη λύση.
0: Είναι λύση.
5: Δεν είναι λύση.
0: Εσύ πιστεύεις ότι έχει καμία διάθεση να πάρει την Ντόρτμουντ, σου έχει δείξει δείγματα γραφής ότι θέλει να πάρει ομάδα του εξωτερικού.
5: Έλα ρε Γρηγόρη, χαβαλέ κάνουμε.
0: Το ξέρω και να ξέρεις ότι στη Γερμανία, πλην της Χόφενχάιμ, όλες οι ομάδες είναι λαϊκής βάσης.
5: Αυτό δεν το γνώριζα.
0: Στο μεταφέρω. Όλες οι ομάδες, οι περισσότερες τουλάχιστον, είναι ομάδες λαϊκής βάσης.
5: Ωραίο, ωραίο.
0: Εφόσον υπάρχει οικονομική δυνατότητα, ναι. Αυτό έχει άλλα προβλήματα βέβαια.
5: Πολύ μέσα στο παιχνίδι.
0: Και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα είναι ομάδες λαϊκής βάσης.
5: Ναι.
0: Και εκλέγουν μεγάλο μέτοχο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το ιδανικότερο ή το ιδανικότερο είναι αυτό που έχει η Παρί με ένα Ζάμπουλτο ή η Παρί ή η Manchester City.
5: Να σου πω κάτι όμως, δεν γίνεται ένας άνθρωπος να αποφασίζει για μια ολόκληρη ομάδα και μια ομάδα δεν είναι μόνο η εντεκάδα και άλλη εντεκάδα.
0: Γι' αυτό και σε όλα τα μεγάλα κλαμπ προσλαμβάνουν εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Που να έχει γνώση το αντικείμενο.
0: Σε κάθε τομέα ξεχωριστά. Άλλος για το scouting, άλλος για το marketing, άλλος για τη διοίκηση, άλλος είναι ο CEO.
5: Η φωνή του λαού δεν θα έπρεπε όμως να ακούγεται και να τη δίνουν σημασία.
0: Φυσικά και ακούγεται. Παντού.
5: Τώρα με τον ΠΑΟΚ γιατί δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα τα τελευταία χρόνια.
0: Μιλάς για κάτι τελείως διαφορετικό. Άλλο η Ελλάδα και άλλο τα μεγάλα πρωταθλήματα του εξωτερικού. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε ακόμα.
5: Εγώ ξενέρωσα πάρα πολύ. Πάρα πολύ και φέτος το πρωτάθλημα το περίμενα πώς και πώς. Θα αρχίσω να παρακολουθώ, μου φαίνεται, τα ξένα που έχει Έλληνες να παίζουν. Δηλαδή έχω απογοητευτεί πάρα πολύ. Με πουλάς παίκτη και μου φέρνεις
7: για την καταστάτη έναν όχι πολύ χειρότερο που δεν μπορεί να τον ακουμπήσει καν.
0: Ποιον παίκτη και ποιον έφερε?
7: Γενικά μιλάω. Πάρε παράδειγμα τις μεταγραφές Κουλιεράκη. Με δίνεις Κουλιεράκη, με φέρνεις Παλτό. Τώρα με τον Κωνσταντέλια για να δούμε τι θα φέρει. Με τον Τζόλι με έφερε πάλι Παλτό. Με πουλάς Τζίμα, με φέρνεις Τσάλοφ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Εσύ πιστεύεις δεν θέλει να φέρει κάτι καλό?
7: Δεν
0: πιστεύεις ότι υπάρχει και ο παραγόντας αστοχία μεταγραφών? Σε όλες τις ομάδες γίνονται. Δεν βγαίνουν όλοι. Η ΑΕΚ έδωσε ένα σκαρμό λεφτά για αριστερό μπακ και παίζει ο Πήλιος. Μην βρίζετε ρε, μην βρίζετε. Τον επόμενο, ναι. Ναι.
8: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε μου.
8: Γρηγόρη, εγώ είμαι.
0: Εσύ.
8: Τι έγινε?
0: Τι να γίνει?
8: Καλησπέρα, Δημήτρη, το ψηλά.
0: Από Γερμανία, ναι, ναι.
8: Το Ηλιακό πότε γυρνάει?
0: Δευτέρα.
8: Τι έγινε, δεν φτάνουν διακοπές? Δηλαδή δεν είμαστε που δεν είμαστε καλά.
0: Ζηλεύει, ζηλεύεις?
8: Όχι, δεν ζηλεύω, πρέπει να γυρίσει για να τα ακούσει.
0: Αυτός δεν δικαιούται ξεκούραση?
8: Δικαιούται, αλλά φτάνει.
0: Ποιος είναι αυτός ο οποίος το καθορίζει το φτάνει? Μπορεί να μην το έχει φτάσει κιόλας.
8: Τι να κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε, τι έχεις πάθει τερητικό σύνδρομο?
8: Ναι.
0: Ναι.
8: Πρέπει να γυρίσει για να τα ακούσει.
0: Να το κοιτάξεις.
8: Τον άλλο να την πάμια που βγήκε πριν και είπε ότι δεν μη κάνει καλά.
0: Μη χαρακτηρίζεις, σε παρακαλώ.
8: Δεν είπα κάτι. Είναι κακό, είναι πολύ ωραίο.
0: Είναι κακό, ναι.
8: Όχι, δεν είναι.
0: Πέφτεις,
8: δεν μπορούμε να μιλήσουμε όπως θέλουμε. Θέλω να πάρω άδεια να μιλάω όπως θέλω. Να σας παίρνω τηλέφωνο, να βρίζω ένα λεπτό, δύο λεπτά και μετά να κλείνω. Πώς θα γίνεται να πάρω
0: γιατί,
8: αυτή την άδεια? Μπορώ να πάρω άδεια.
0: Γιατί πατάς την πανανόφιλα. Ο σκοπός του ποιος ήτανε? Να με εκνευρίσει και να εκνευρίσει. Φίλε, δικαίωμα.
8: Ναι, δηλαδή χάρηκε. Αυτό είναι το ερώτημά μου.
0: Θα πάει στο καφενείο και θα λέει: εγώ τον πήρα και τον έκανα σκόνη τώρα.
8: Τι σκόνη έκανε που είναι, δηλαδή. Εντάξει, δεν υπήρχε λόγος. Και μπορεί όντως να μην το αρέσει. Λέμε να υπάρχει ένα-δύο άτομα που όχι τα χαρακτηριστικά. Δεν μπορώ να ακούω τη φωνή τους, Γρηγόρη.
0: Ρε φίλε, δικαίωμά του είναι. Δεν γίνεται.
8: Αλλά τώρα εντάξει, βγήκε, έχουμε άλλα προβλήματα και βγήκε να πει ότι δεν κάνει και ράδιο.
0: Δεν μπορούν να μας αγαπάνε όλοι.
8: Γρηγόρη.
0: Έλα.
8: Την ομάδα σου την είδε, έτσι?
0: Θα σε στείλω αδιάβαστο. Τα είπα χτες. Διάολε, τα είπα χτες. Κάτσε να τη δω και το Σάββατο. Κάτσε να τη δω και το Σάββατο.
8: Που έφυγε τώρα και το Αστέρι και μπορεί λίγο να μας κοντράρει. Έχεις ελπίδες?
0: Ελπίδες για τι πράγμα?
8: Για να παίξουμε.
0: Να παίξουμε.
8: Για να παίξουμε μπάλα, ρε.
0: Φυσικά.
8: Ο Ηρακλής.
0: Φυσικά.
8: Έτσι όπως τον είδες με τον Βόλο.
0: 21 καινούργιοι παίκτες οι οποίοι δώσαν 3 φιλικά μόνο. Το Χουντίνι πήρε προπονητή.
8: Πάλι τα καινούργια παιδιά, πάλι και με ένα συνάδελφό σου είχα μιλήσει.
0: Φίλε, απαράδεκτη εικόνα. Απαράδεκτη εικόνα, αλλά δικαιολογία. Ποια εικόνα σε ενθουσίασε ομάδος από αυτά που είδες μέχρι τώρα? Εγώ λέω καμία ομάδα δεν έθελξε με την αγωνιστική της παρουσία.
8: Ναι.
0: Καμία. Έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Φαβόρη το χρήσανε και πρωτάθλημα. Έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός. Ναι. Έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε καλά η ΑΕΚ. Ναι. Άκλαυτος θα πας αφού το πρότεινε ο Φαλακρός. Ήθελες να ακούσεις. Κλείσε, διάολε, κλείσε.
8: Για χαρά, καλή συνέχεια.
0: Παρακαλώ, ναι. Ναι. Ορίστε. Επόμενη γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσύ.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
9: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα την άποψή σου έτσι αντικειμενικά. σχετικά με τα θετικά και τα αρνητικά ανάμεσα σε Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Κι αν ήσουν ιδιοκτήτης μιας ομάδας, ποιον από τους δύο θα ήθελες να έχεις την ομάδα σου? Εντελώς, ας πούμε, αντικειμενικά όμως.
0: Καταρχήν μιλάς
9: για... Τα προτερήματα και τα λατώματα.
0: Σ' απαντάω λοιπόν απλά. Μιλάς για τελείως διαφορετικούς ποδοσφαιριστές.
9: Εννοείται ότι είναι διαφορετικοί, ναι.
0: Ο ένας κάνει ενέργειες απρόβλεπτες, τον παρακολουθούμε για το κάτι παραπάνω, και ο άλλος δείχνει ένα παιδί το οποίο δουλεύει πάρα πολύ, σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, και ότι με τη δουλειά...
10: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
11: On Air Media Group.
10: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
11: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Το θέμα είναι άλλο τώρα, έτσι. Λες ότι ο Κωνσταντέλιας κάνει κάτι το απρόβλεπτο. Το θέμα είναι ότι το τι είναι ο Κωνσταντέλιας θα φανεί μέσα σε 5 με 7-8 χρόνια. Δηλαδή από το αποτέλεσμα του ποδοσφαιριστή και από αυτά τα οποία έχει πετύχει.
0: Όλοι οι ποδοσφαιριστές, φίλε.
9: Ναι, γιατί ακόμα και ο Μέση, ας πούμε, αμφισβητήθηκε γιατί δεν είχε πάρει ένα παγκόσμιο κύπελο. Και το πήρε πριν 4 χρόνια.
0: Να που το πήρε. Να σε καλά. Να σε καλά, γιατί πρέπει να πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Όχι μεγάλο. Να σε καλά. Διαφημίσεις και γραμμές είναι και πάλι δικές σας.
12: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310 36 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Τα 6 54 36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Οι καλύτεροι.

0: Πιθήσω.
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
0: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
0: Το ίδιο.
1: Φακούς απαφής?
0: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
0: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε το 2310 και 3 εντάρια και πάλι δικά σας. Πάμε σε φίλους οι οποίοι περιμένουν. Έχει γραμμές ελεύθερες. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Γρηγόρη.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Δημήτρης από Θεσσαλονίκη, Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ναι.
1: Πήρα λίγο τηλέφωνο να απαντήσω στο συνοπαδό πριν 6 τηλέφωνα. Για αρχή, έτσι. Και να του πω λίγο να είναι πιο συγκρατημένος αυτός και άλλοι έτσι που έχουν κριτική διάθεση Παναθηναϊκή. Γιατί όπως το είπες και εσύ ο ίδιος, τη χειρότερη μπάλα έπαιξε ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά μέχρι στιγμής.
0: Αν μου επιτρέπεις, μισό.
1: Ναι. Γιατί την ψώνησα λίγο μαζί, το έχει
0: μισό. Γιατί δεν την ψώνεις, ρε φίλε, αξίζει το κοπέ. Έχουμε άλλα προβλήματα πολύ πιο σημαντικά.
1: Γιατί αυτοί οι Παναθηναϊκοί, οι ξερόλες και οι μόνιμα με κριτική και ισοδοπεδωτική διάθεση, όχι μόνο για τα δικά μας. Για άλλες ομάδες οι οποίοι τουλάχιστον έχουν σηκώσει και 5 πράγματα. Έχουν κάνει και κάτι την τελευταία πενταετία. Έχουν πάρει και κανένα πρωτάθλημα. Δεν είναι 16 χρόνια την αφάνεια όπως είμαστε εμείς.
0: Άκου λίγο. Αν έχεις την καλοσύνη και θα σου δώσω χρόνο. Εμείς μοιάζουμε σαν οπαδοί.
1: Ναι.
0: Με τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο Ηρακλής με τα 9 χρόνια τα οποία απουσιάζει. Και ο Παναθηναϊκός, τον οποίο τον έχουμε μάθει εμείς οι μεγαλύτεροι πολύ διαφορετικά, ο οποίος είναι χωρίς πρωτάθλημα τα τελευταία 16 χρόνια και τον είχαμε μάθει μόνιμο διεκδικητή του πρωταθλήματος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν χωνεύεται από τον οπαδό του Παναθηναϊκού.
1: Σωστά, ούτε από εμάς χωνεύεται. Απλά τι θέλω να πω, που θέλω να καταλήξω. Η κριτική για αρχή θα πρέπει να γίνεται στον ανταγωνισμό με το να θέλουμε να του μοιάσουμε και λίγο. Όχι να τον περιμένουμε στη γωνία για να πάρουμε τηλέφωνο σε ένα ραδιόφωνο και να τα ισοπεδώσουμε όλα και να βγάλουμε την οπαδική μας κόμπλα, τα αποθυμένα μας και ό,τι άλλο έχουμε στο μυαλό μας. Ο ΠΑΟΚ, μπορεί να έδωσε τώρα ένα αθλητή το οποίο έγινε με τη μορφή μιας πολύ μεγάλης πώλησης που τη χειροκρότησε και όλη η Ελλάδα, μιλώντας για τον Κωνσταντέλια.
0: Εκτός από τον παδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν θέλουν να φύγει ποτέ και είναι λογικό.
1: Ωραία. Αυτοί επίσης οι διαμαρτυρούμενοι τι κάνανε, συσπυρώθηκαν, πήγαν στα γραφεία της ΠΑΕ, μια χαρά ωραία κάνανε για την κατάληψη, δείξανε τον εκνευρισμό τους. 2 χρόνια από κύριο Παπαδημητρίου, με τις ευλογίες της διοίκησης, όχι σε επίπεδο Κωνσταντέλια παίχτες, αλλά καλούς ποδοσφαιριστές, τους ξεπούλησε. Βγήκε κανένας από αυτούς τους παθιακούς γκρινιάριδες να πάει στα γραφεία της ΠΑΕ και να διαμαρτυρηθεί. Κάτι τσιλαλητή έγιναν από τη 13 κάποια χρόνια, ας πούμε, εναντίον της διοίκησης γενικά, για την συνολική αποτυχία της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν σήκωσε κανένα τον Αμανέπα από εκεί και πέρα. Μόνο στα site και στα ραδιόφωνα.
0: Τελείωσε να σου απαντήσω.
1: Το πέδωσε. Και εμείς δεν το χωνεύουμε ότι 16 χρόνια είμαστε άτυπλοι. Εκτός κάτι κύπελα και κάτι αναλαμπές πυροτεχνήματα που γίνανε. Αλλά είμαστε και λίγο λογικοί. Και χαιρετίζουμε και αυτές τις αντιδράσεις των ανθρώπων, οι οποίοι αν όντως βλέπουν κάπου ότι αδικούνται από τη διοίκησή τους ή ότι η ομάδα τους δεν πάει στην πεπατημένη την οποία θα θέλανε. Πράττουν, δεν κάθονται από τον καναπέ τους και από το τηλέφωνό τους να λένε το μακρύ τους και το κοντό τους στα ραδιόφωνα.
0: Δεν το ξέρουμε, αν είναι από τον καναπέ.
1: Εντάξει, το τι αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα, γιατί όταν παίρνεις και από τα 5 που λες, τα 6 είναι αφοριστικά, είτε για την απόδοση μιας ομάδας, είτε για μια μεταγραφή, είτε για τον προπονητή της άλλης ομάδας και δεν βγαίνεις να κάνεις μια κριτική πρώτα για τον εαυτό σου. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή αυτό μου δείχνει λίγο την νοοτροπία σου.
0: Η αυτοκριτική είναι άγνωστη λέξη στους περισσότερους Έλληνες.
1: Ναι, συγγνώμη, αλλά.
0: Δεύτερον,
1: ναι.
0: Ο κύριος Αλαφούζος,
1: ναι,
0: έχει ακούσει όσα δεν έχει ακούσει κανένας παράγοντας στην Ελλάδα. Τι Ολυμπιακός είναι, τι μπροστινός είναι, τι πισινός είναι, τι το ένα,

0: το άλλο. Ερώτηση που δεν τον έχω δει ποτέ, ούτε πρόκειται να τον απαντάρω ποτέ.
1: Ναι.
0: Τα λεφτά που έχει πετάξει, όχι έχει ρίξει, τα έχει ρίξει κανένας άλλος στην Ελλάδα?
1: Γρηγόρη, αυτό τώρα με τα λεφτά, τα αν πετάχτηκαν ή όχι, δεν είμαι εκ των έσω και ούτε ξέρω το παρασκήνιο.
0: Ούτε κι εγώ είμαι, ρε φίλε, μισό λεπτό. Έχουν έρθει, αν θυμάσαι, αν θυμάσαι, μία φορά πήρα θέση και ήμουν οριζόντιος και κάθετος με τον ερχομό του Μπενίτεθ.
1: Σωστά.
0: Το ότι δικαιώθηκα εκ των υστέρων, τι να το κάνω.
1: Μα η ιστορία δικαίωσε όλους τους ανθρώπους που λένε ότι πετάει λεφτά. Γιατί ακόμα και στην άγνοιά του που πληρώνει υπεραξίες και δίνει συμβόλαια σε ξένους ή σε Έλληνες παίκτες υπέρογκα και πολύ μεγαλύτερα από τους καλύτερους παίκτες του πρωταθλήματος, έστω λόγω της άγνοιάς του θα έπρεπε να κάνει κάτι ο ίδιος. Όχι αυτό το πράγμα να το συνεχίζει. Και αυτό το έχει πει η διοίκηση.
0: Τι έχουμε πει, καλύτερη στελέχωση. Αυτό που έλεγα σε ένα φίλο πριν.
1: Αλλά αυτό το λέω και στους συνοπαδούς μου που μερικοί βαΐζουν κιόλας και το έχουν και σαν ελαφρυντικό ότι τι να κάνει ο άνθρωπος, ρίχνει τόσα λεφτά. Και πάλι όμως αυτό έρχεται στην έννοια της αυτοπεριφοράς.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Πώς.
0: Και η Παρή έδινε ένα σκασμό λεφτά με τον Γκελαϊφή.
1: Ναι.
0: Μέχρι και τα κλειδιά του συλλόγου στον Εμπαπέ είχε δώσει.
1: Ναι.
0: Και κατάλαβε ο
1: Μπαπέ. Θα πάρει το Champions League, έτσι. Εντάξει, και
0: μισό λεπτό. Πότε, όταν. Πίστευε ότι όταν πάρει ό,τι καλύτερο υπάρχει, δίνοντας γη και είδωρ, θα πάρει τα κοινά που δεν έπαιρνε τίποτα. Και μόλις πήρε το Ενρίκε και φύγαν όλοι οι μεγάλοι. Πήρε τα πάντα.
1: Ναι, αυτούς που είχε όμως ήταν όντως μεγάλοι παίχτες του. Δεν κολλήσανε, δεν σημαίνει δεν αξίζανε και τα λεφτά τους.
0: Σου λέω, άλλαξε κάτι.
1: Ναι, μπορεί
0: ο κύριος Αλαφούζος με τον Κοτσόλι αποκλειστικό,
1: ναι,
0: να καταφέρει κάτι που δεν κατάφερε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Τι να καταφέρει, εσύ Γρηγόρη, μα μια πατημένη στις μεταγραφές πάλι ίδια βλέπουμε φέτος το καλοκαίρι.
0: Μη βιάζεσαι. Βλέπεις κάτι συγκινητικό από τους άλλους.
1: Μα συγκινητικό, σίγουρα βλέπω πολύ καλύτερη μπάλα. Ακόμα και για την ΝΑΕΚ, ας πούμε, που την αδικούν εχθές.
0: Το Ριμπάλτα τον ήξερες πριν έρθει στην ΝΑΕΚ?
1: Τον ήξερα, ναι.
0: Τον ήξερες. Περίμενε. Σαν όνομα. Μπράβο. Πολύ ωραία το είπες και τίμια. Σαν όνομα. Είδες τη δουλειά του. Ο Ηλιόπουλος έκανε πίσω. Έφερε το Λισάνδρου. Έφερε το Ριμπάλτα. Και η ΑΕΚ, εκεί που σε εισαγωγικά δεν την υπολογίζανε, πήρε το πρωτάθλημα. Να είσαι γερός.
1: Κι εγώ, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Το επόμενο. Ναι.
2: Για το πρόεδρο του Χόφενχάιμ που είχες πει.
0: Ναι, το μεγάλο μέτρο.
2: Είχε γίνει για πώς, ναι, επειδή στο έζησα εδώ στη Γερμανία, για πόσες αγωνιστικές υπήρχαν σε όλα τα γήπεδα. Εδώ πέρα.
0: Δεν σα αν έχει την καλοσύνη, επειδή διακόπηκε η γραμμή, επανέλαβε και πάλι. Για πόσες αγωνιστικές.
2: Εδώ είσαι. Για πόσες αγωνιστικές όλοι οι φίλοι σε όλα τα γήπεδα κρεμούσαν πλακάτ με τη φωτογραφία του ότι δεν θέλουν πριβάτ πρόεδρο που βάζει λεφτά. Εδώ ψηφίζουν οι συνδρομητές κάθε 4 χρόνια, βγάζουν πρόεδρο. Ο πρόεδρος είναι μισθωτός. Και από εκεί και πέρα ύστερα η κάθε ομάδα με το marketing επιζεί.
0: Αυτό δεν είπα.
2: Δεν έπεται ότι ο πρόεδρος εδώ. Ναι, όχι που είπε ο φίλος να αγοράσει ο Μιστακίδης τον Dortmund. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα στη Γερμανία.
0: Αυτός μπορεί να το πει χάρη του. Κοίταξε, επειδή είχε και προέκταση. Είπε να αγοράσει την Dortmund.
2: Κρεμάσανε μανταλάκια.
0: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Χαριτολογώντας είπε να πάρει την Dortmund και να δώσει δανεικούς στον ΠΑΟΚ, τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια.
2: Θέλω να σου πω πώς είναι στη Γερμανία, δηλαδή ο πρόεδρος είναι μισθωτός. Δεν έπαιρνε ότι πρέπει να έχει εκατομμύρια για να βάλει στην ομάδα.
0: Σωστά.
2: Το marketing ύστερα από τα marketing ζουν. Απ' τη μια νομίζω ότι είναι καλό αυτό το ζήτημα, όχι. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα πληρώσει τα marketing.
0: Αρκεί να μπορεί να το υποστηρίξει η ομάδα.
2: Γρηγόρη, εδώ η Μπάγκερ μόνο από τις διαφημίσεις κάθε χρόνο που βγάζει τα φανελάκια οικονομάει μόνο 150 εκατομμύρια ευρώ τώρα. Τι να πεις τώρα.
0: Φίλε, μιλάς για μία εκ των κορυφαίων ομάδων του κόσμου τώρα. Εντάξει.
2: Ο Χοπ είναι την ΕΣΑΠΕ εδώ πέρα. Το Χόφενχάιμ είναι ένα χωριουδάκι.
0: Το ξέρω.
2: Μπορεί να έχει 500 κατοίκους.
0: Το ξέρω.
2: Α, μπράβο, γιατί
0: και άλλαξε την έδρα.
2: Α, μπράβο.
0: Και ας είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος της Γερμανίας.
2: Εκεί που είναι το γήπεδο είναι δίπλα στο Χόφενχάιμ, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι, εντάξει. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σου πω.
0: Να είσαι γερός. Ευχαριστώ.
2: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
3: Καλησπέρα. Γεια σου, Γρηγόρη. Γιώργος λέγομαι, Παοξής είναι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
3: Πήρα λίγο να πω λίγο κάτι για τους συνοπαδούς μου. Θέλω λίγο να καταλάβουν ότι εδώ και κάμποσα χρόνια υπάρχει ένας πόλεμος, έτσι δεν είναι, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σωστά?
0: Βεβαίως.
3: Ωραία. Από ό,τι γνωρίζω, δεν μπορούν να βγάλουν οι επιχειρηματίες που ζουν στη Ρωσία να βγάζουν χρήματα στην Ευρώπη. Υπάρχει κάποιο μπλόκο, να το πω έτσι. Έτσι δεν είναι?
0: Προχώρα.
3: Ναι. Το λέω αυτό για να καταλάβουν ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα ρευστότητας.
0: Πού το βλέπεις αυτό?
3: Γι' αυτό και πιστεύω. Το βλέπω γιατί παίρνουν, αγοράζουν παίχτες δανεικούς, δεν παίρνουν παίχτες από το πάνω ράφι. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα ρευστότητας. Φαίνεται αυτό.
0: Ένα. Ο Ζαφίρης δεν ήταν από το πάνω ράφι?
3: Ήταν από το πάνω ράφι, ναι.
0: Έχεις ακούσει για κάποιον ποδοσφαιριστή τον ΠΑΟΚ ο οποίος είναι απληρωτός, υπάλληλο και πάει λέγοντας?
3: Θα σου πω. Βγήκε ένας Μεξικάνος που είχαμε ένα μπακ, δεξί μπακ που έπαιζε, και είπε ότι υπάρχει θέμα στις πληρωμές.
0: Εγώ από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει πρόβλημα στις πληρωμές.
3: Εγώ σου λέω, σήμερα ρώτησες τώρα αν βγήκε κάποιος παίχτης για να πει κάτι και σου λέω, ναι, αυτό που έπαιζε και στο
0: μυαλό. Δεν σου λέω ότι λες ψέματα. Δεν έχω ακούσει από κάποιον να μου πει ότι ξέρεις. Έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Τώρα τι να σου πω. Αν επικοινωνιακά το καλύπτουν έτσι, μαγιά τους.
3: Δεν νομίζω να είναι επικοινωνιακό. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή ο Σαββίδης έχει αποδείξει ότι έχει βάλει λεφτά στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορούν να βγαίνουν τώρα και να λένε ότι δεν αγοράζει, δεν κάνει, δεν ράνει. Δεν ισχύει αυτό. Δεν στέκει αυτό. Εσύ πιστεύεις δεν έχει ρίξει χρήμα στην ομάδα ο Σαββίδης?
0: Να πιστεύω, αυτό έχω δει.
3: Ναι, πώς ακριβώς. Οπότε τι, γιατί να τα εκμυδενίζουμε όλα και να λέμε ό, δεν θέλει και θέλει να πουλήσει και θέλει να φύγει και θέλει να κάνει.
0: Υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει επαφή με τον ίδιο και ξέρει τα θέλω του?
3: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Για ποιον μιλάς τώρα, γενικά μιλάς ή για μένα?
0: Γενικά. Υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να ξέρει τα θέλω του?
3: Όχι, δεν υπάρχει κάποιος που να ξέρει τα θέλω του, αλλά οι πράξεις του δεν δείχνουν αυτό το πράγμα που λένε. Ότι έχει βαρεθεί, ότι. Σίγουρα αυτό το πράγμα που το κάνανε, δηλαδή συνεννοήθηκαν η Γκοντζάρεβα με τον Σαββίδη και δεν ήξερε κανένας άλλος μέσα στην ομάδα ότι θα πουληθεί ο Κωνσταντέλιας. Ναι, είναι μυστήριο λίγο αυτό.
0: Ακόμη και αυτό το ακούω, λέω ότι αν υπάρχει μια ένσταση η οποία κατ' εμέ θα έπρεπε να έχει καλυφθεί, θα έπρεπε να κοινωνήσει η ΠΑΕ, να μεταφέρει στον κόσμο τον λόγο της πώλησης. Να πει παιδιά, μια εικασία κάνω, ότι πρέπει να είμαστε, να είμαστε σύνομοι με το financial fair play, αν και εφόσον υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να ξέρει ο κόσμος κάτι, γιατί ο κόσμος πήρε διαρκείας, ακολουθεί την ομάδα πιστά. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν βγαίνει κάθε μέρα. Είναι κάτι διαφορετικό και λατρεύεται. Αυτό το ότι πωλήθηκε και δεν υπάρχει καμία απάντηση, πιστεύω ότι τους χαλάει.
3: Σε αυτό συμφωνώ, αλλά σε αυτό συμφωνώ που λες, ότι έγινε 16 Αυγούστου, ότι έγινε μυστικά, ότι ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει κιόλας από τη μία, γιατί θα δείξει αδυναμία αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει και να πει ότι ξέρεις τι πουλάω για να πάρω 30 εκατομμύρια και να τρέξω την ομάδα. Γιατί δεν μπορώ να φέρω χρήμα στη Ρωσία.
0: Θα σου το πω για μία ακόμη φορά.
3: Δεν μπορεί να βγει και να πει κάτι τέτοιο. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, έτσι. Εγώ τώρα μιλάω θεωρητικά, μιλάω με το μυαλό μου, έτσι που το έχω στο μυαλό μου εγώ.
0: Με εικασίες δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Όχι ότι λες κάτι λάθος.
3: Ναι, σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα. Απλά θέλω, το λέω αυτό, γιατί ακούω πολλούς να λένε ότι να γκρινιάζουν και να λένε.
0: Φίλε,
3: ότι
0: η απάντηση είναι μία. Ποδοσφαιριστές αυτής ποιότητας και κλάσης. Είναι λογικό να λατρεύονται και να μην θέλει κανείς να φύγουν ποτέ από την ομάδα.
3: Σίγουρα ρε, δεν αντιλέγω εγώ σε αυτό. Δεν λέω κάτι άλλο. Και εγώ εννοείται, αν μπορούσα να μείνει για πάντα, ας έμενε για πάντα, εννοείται. Δεν το συζητώ αυτό.
0: Αυτό.
3: Αλλά πρέπει λίγο και να καταλάβουμε κιόλας ότι ο Σαββίδης ή η ομάδα, ο ΠΑΟΚ, δεν τον πούλησε έτσι, βγήκε μια μέρα και πεφεύγεις. Σε ζητάει Ντόρτμουντ, γεια σου, πήγαινε στην Ντόρτμουντ. Δηλαδή ήθελε και ο ίδιος να φύγει από την ομάδα. Και από ό,τι άκουσα, το κυνήγησε και ο ατζέντης του. Και ο ίδιος κυνήγησε και βρήκε την Ντόρτμουντ.
0: Θα το μάθουμε στην πορεία.
3: Νομίζω κάτι τέτοιο άκουσα. Ότι το κυνήγησε και ο ίδιος, ότι δεν ήρθε η Ντόρτμουντ στο ΠΑΟΚ. Πήγε ο Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ.
0: Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να πω κάτι γι' αυτό. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Παρακαλώ.
4: Γρηγόρη.
0: Ναι, φίλε μου.
4: Έλα, τι γίνεται, Γιώργος ΠΑΟΚ Ολλανδία, τι γίνεται.
0: Καλώς.
4: Εγώ είμαι στο εντελώς αντίθετο άκρο από το φίλο. Πολύ βολικά, πολύ βολεμένα, πολύ καλοβολεμένα τα βλέπεις όλα, φίλε μου. Μακάρι να ήταν όλα έτσι. Πολύ ρε φίλε, πολύ βόλεψη σε όλα, όλα να τα δικαιολογήσουμε τα πάντα. Άκουσε, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Κανένας δεν απαγορεύει την καριέρα κανενός να κάνει το οποιοδήποτε βήμα. Το πώς επικοινωνήθηκε προς τα έξω είναι το τεράστιο έγκλημα, φίλε μου. Και δείχνει το πόσο άρρωστος είναι ο οργανισμός αυτή τη στιγμή. Όταν κυριολεκτικά σχεδόν το φυγαδεύει 15 Αύγουστο το πρωί, 7 η ώρα όταν όλη η Θεσσαλονίκη κοιμάται και οι υπόλοιποι είναι στις παραλίες που επίσης κοιμάται κάτω από τις ομπρέλες, όταν το φυγαδεύεις με αυτόν τον τρόπο, χωρίς να ξέρει καν ο προπονητής του, ο διευθυντής του, κανένας, και να τον διώχνεις άρον-άρον για να μπορέσεις να οικονομήσεις τα λεφτά που χρειάζεσαι, αυτό είναι το τεράστιο έγκλημα, φίλε μου. Και όχι το πήγε στην Ντόρτμουντ και στην κάθε Ντόρτμουντ. Κάποια στιγμή θα πήγαινε σε κάποια ομάδα, είτε πέρσι, είτε φέτος, είτε του χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν μην τα βλέπετε όλα βολεμένα κοιτώντας το παρελθόν. Το παρελθόν του Σαββίδη όντως είναι δοξασμένο που δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ. Αυτό δεν σημαίνει τώρα ότι όπως είπα προχθές ή εχθές, ότι επειδή κάποιος σου σερβίρει 10 φορές προφιτερόλ την 11η μέρα πρέπει να φας τα κόπρανα επειδή έχει φάει τα προφιτερόλ τις προηγούμενες 10.
0: Να είσαι καλά.
4: Και θα πρέπει να. Και περίμενε λίγο Γρηγόρη, και θα πρέπει να δεις λίγο αυτό και θα πρέπει να δεις το τι γίνεται το τελευταίο εξάμηνο. Τι έγινε με το μυστήριο του Σάντζες που ξαφνικά ήθελε να φύγει το παλικάρι άρον-άρον. Άρον-άρον ήθελε να φύγει ο Σάντζες. Πώς διώξαν στα σκυλί το Ρασβάν Λουτσέσκου και πώς έγινε αυτό το πράγμα. Και ωραία, βγαίστε και επικοινωνήστε τα. Όπως πολύ σωστά είπε ο Γρηγόρης ο Κόκκινος, βγαίστε και πείτε ένα και ένα κάνουν δύο. Έχουμε πρόβλημα οικονομικό, όπως έκανε κάποτε ο πρόεδρος της Μπαρτσελώνα με τον Μέση που τον έστειλε εκεί που πήγε για να μπορέσει να κάνει η Μπαρτσελώνα να συνεχίσει τον οικονομικό της Γολγοθά. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση. Γι' αυτό λοιπόν μην τα στρογγυλοποιείτε όλα επειδή αχ, καλοσταθμίδης μας, καλοσταθμίδης μας. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Παραδείγματος χάρη Μυτιλινέως. Πάρα πολύ ωραίος επενδυτής. Μακάρι να έρθει. Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Επόμενη γραμμή, ναι.
5: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα, φίλο μου.
5: Αναστάσεις από Κόρινθο.
0: Ναι.
5: Φίλε, σε έχω ακούσει πολλές φορές να μιλάς για τον δρόμο του μεταξιού. Πραγματικά είσαι από τους λίγους δημοσιογράφους που τολμάει και ακουμπάει το θέμα.
0: Γιατί?
5: Και έχω παρατηρήσει ότι τυχαία ή σκόπιμα, τυχαία, από τότε έχουν αρχίσει επιθέσεις αγένειας εις βάρος σου. Δηλαδή, εσύ το έχεις παρατηρήσει αυτό, ότι ξέρεις...
0: Τα πάντα βλέπω.
5: Δεν υπάρχουν και πολλοί. Ορίστε.
0: Τα πάντα παρακολουθώ.
5: Μάλιστα, άρα πιστεύεις και εσύ ότι δεν είναι τυχαίο αυτό, έτσι?
0: Δεν ξέρω, φίλε μου, ούτε μπαίνω στη λογική να απαντήσω. Γιατί θα κάνω το χατήρι σε κάποιους οι οποίοι μπορεί να έχουν αυτό το σκεπτικό ή να έχω ακουμπήσει κάτι το οποίο κάνει τζιζ.
5: Γρηγόρη, τι βλέπεις θα περάσει από Θεσσαλονίκη, πώς το έχεις, ποιες είναι οι τελευταίες σου πληροφορίες και τι σκέφτεσαι?
0: Συγγνώμη, δεν τι σκέφτομαι εγώ. Το ότι η Θεσσαλονίκη θα γίνει η πρωτεύουσα των Βαλκανίων είναι κάτι τωρινό ή είναι εδώ και χρόνια?
5: Ξέρεις τι παρατηρώ εγώ. Μισόλυτο.
0: Είναι εδώ και χρόνια αυτή η ιστορία.
5: Ναι.
0: Το λιμάνι Θεσσαλονίκης για την Ευρώπη από τις χώρες της Ανατολής είναι πάρα πολύ βολικό. Είναι κάτι το οποίο ακούτε από μένα ή το ξέρετε?
5: Ναι, αλλά η Κίνα γιατί πήγε και αγόρασε το λιμάνι του Πειραιά μέσω της Κόσκο που είναι κινέζικη?
0: Γιατί τότε τα πράγματα ήταν διαφορετικά.
5: Ναι. Και ο Ιβάν που είναι Ρώσος.
0: Αλλά
5: πώς έχει αγοράσει το λιμάνι?
0: Έλληνας υπήκοος είναι, φίλε, με ελληνικό διαβατήριο έχει.
5: Ναι, αλλά εντάξει, είναι και κεφάλαιο, ας πούμε, στη Ρωσία.
0: Και?
5: Είναι, δηλαδή, έχει γνωριμίες με τον Πούτιν.
0: Δε, και αυτό τι, το κάνει κακό?
5: Όχι, δεν είπα αυτό. Απλά νομίζω ότι προτεραιότητα του δρόμου του μεταξιού είναι ο Πειραιάς και όχι η Θεσσαλονίκη.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι εκεί, φίλε μου? Δεν ξέρει κανείς, αν και εφόσον ισχύει αυτό, το πότε.
5: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις
5: τι εννοώ? Πιστεύεις... Ναι, καταλαβαίνω ψυχά, πώς το καταλαβαίνω. Πιστεύεις ότι ο Σιάο του Άρη υπάρχει περίπτωση έτσι, να κάνει κάποια κίνηση? Να χρησιμοποιηθεί ως δάκτυλος της Κίνας?
0: Όχι ρε φίλε, για όνομα.
5: Όχι έτσι.
0: Εκεί είναι δάκτυλος το κούμπο, φίλε. Να σε καλά.
5: Μάλιστα, να σε καλά και εσύ. Γεια σου, γεια χαρά.
0: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
6: Καλά.
0: Γεια σου, φίλε μου.
6: Γρηγόρη μου.
0: Ναι.
6: Πολιτής είμαι, τι κάνεις, σε καλά? Μπορώ να εκφράσω την άποψή μου για αυτό που έχει γίνει με τον Κωνσταντέλια?
0: Φυσικά.
6: Λοιπόν, έχει δύο σκέλη, δύο δρόμους μάλλον αυτή η κίνηση. Πρώτον, το λέω πολύ γρήγορα για να μην φάω λεπτά από την εκπομπή σου. Πρώτον, όταν ο αγόρας ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ ήταν από όλους αυτούς που βγαίνουμε και λέμε άποψη δίπλα του για να ξεχρεώσει και να πληρώσει και να πάρει την ΠΑΕ? Όχι. Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει 200 εκατομμύρια ευρώ να έχει βάλει ο κύριος Σαββίδης. Συμφωνούμε σε εδώ?
0: Αυτό ξέρουμε.
6: Μπράβο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι ιδιοκτήτης της ΠΑΕ και δεν ρωτάει κανέναν για τη μεταγραφή και τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Πάμε τώρα στο άλλο σκέλος. Μιλάω, αυτό είναι το νούμερο
0: ένα λεπτό. Φυσικά και ναι, δεν ρωτάει, αλλά νομίζω ότι όταν μιλάς για ένα τοτέμ από ταλέντο τουλάχιστον, όπως είναι ο Κωνσταντέλια.
6: Ναι, συμφωνώ, Γρηγόρη.
0: Πρέπει κάτι να πεις στον κόσμο.
6: Συμφωνώ. Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος. Αυτό είναι το επιχειρηματικό, καθαρά ρεαλιστικό επιχειρηματικό, έτσι. Γιατί είναι επιχειρηματίας ο άνθρωπος. Εντάξει. Τον ΠΑΟΚ δεν τον πήρε επειδή γουστάρει να πετάει τα λεφτά του. Θέλει να πάρει και λεφτά ο άνθρωπος.
0: Λογικό.
6: Εδώ συμφωνούμε.
0: Λογικό.
6: Πάμε και στο δεύτερο σκέλος, το οποίο λέγεται το συναισθηματικό, το ότι είμαι ΠΑΟΚ κτλ. Κτλ. Για μένα το γνωρίζανε όλοι. Απλά περιμένανε τη στιγμή την κατάλληλη, έτσι ώστε ο κόσμος να μην μπορεί να αντιδράσει. Γι' αυτό έγινε 15 Αύγουστο αυτό το πράγμα. Εντάξει.
0: Είναι ένα σενάριο λογικό αυτό.
6: Δεν μπορεί να βγει ο Περίνη και ο Μάτος και να πει δεν το γνώριζε. Δεν μπορεί να μην δεν το γνώριζε ο Ζαφύρης. Δεν μπορεί να μην το γνώριζε ο Μιχαηλίδης. Μέσα στα ποδητήρια αυτά τα παιδιά μεγαλώσανε μαζί.
0: Δεν το ξέρεις.
6: Δεν μπορεί ο Κωνσταντέλιας να είπε.
0: Ούτε εγώ το ξέρω. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό.
6: Λοιπόν, και να σου πω και κάτι. Εμένα δεν με πείραξε που έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Με πείραξε ο τρόπος που έφυγε και μας βρήκε με την πριζόλα στο στόμα 15 Αύγουστο.
0: Να ρωτήσω κάτι λοιπόν, για να κλείσουμε, πριν κλείσουμε.
6: Ό,τι θες.
0: Όπως μίλησες πάρα πολύ ωραία τώρα. Δεν μπορεί να το κάνεις και τις άλλες φορές?
6: Μπορώ ρε Γρηγόρη, απλά δεν έχεις καταλάβει ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αυτόν που τον πειράζω τον αγαπάω. Εσύ δεν το έχεις καταλάβει.
0: Τότε βάλε μέτρο στο πείραγμα.
6: Ναι.
0: Δεν άκου το μαντανιού.
6: Κάτι άλλο. Άκου να σου πω και κάτι άλλο. Ένα πράγμα, ένα δευτερόλεπτο και θέλω να μου απαντήσεις. Ένα δευτερόλεπτο δεν είναι κάτι. Εγώ, εσύ αν ήσουν Σαββίδης και έβγαινε πριν στα διαρκείας και έλεγες παιδιά, εγώ πρέπει να πάρω εγώ πρέπει να πουλήσω τον Κωνσταντέλια. Ωραία. Το παιδί θα μας βοηθήσει με την Μπραν και τα λοιπά. Ωραία. Κάτσε τώρα γιατί έχω ένα Ρουμάνο εδώ τώρα με κορνάρι και θα το δώσω κάτι μπουνιές τώρα.
0: Όχι, όχι, βία, ρε. Πάλι να το χαλάσεις. Μετά από καιρό πήρες να μιλήσεις ανθρώπινα, να τα ξεφύγεις. Πάμε στο τελευταίο, ναι. Παρακαλώ. Εσύ, φίλε μου, ναι.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Ναι, γεια σας. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαι Νίκος από το Λαγκαδά, πάω ξύσιμε.
0: Ναι.
7: Είμαι πολύ χαρούμενος που έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Γιατί αυτό το παλικάρι δεν άξιζε να παίζει σε αυτό το βρώμικο ποδόσφαιρο το ελληνικό. Δεν άξιζε να παίζει. Γιατί έχουμε ποδόσφαιρο παραγγίσιο, ποδόσφαιρο... Να μην πω τώρα, δεν θέλω να εκπρώ γιατί δεν κάνει.
0: Χωρίς να θέλω να γίνω κακός.
7: Ναι.
0: Και δεν είμαι.
7: Ναι.
0: Γιατί δεν βγήκες όταν πήρες το πρωτάθλημα μέσα στο κλάν της Βικελίδης να πεις κάτι τέτοιο?
7: Γιατί να το πω, τι να πω τότε.
0: Για βρώμικο ποδόσφαιρο.
8: Πάντα το λέω, αγόρι μου. Πάντα, εγώ είμαι 62 χρόνια. Δεν είπα.
0: Μισό λεπτό, δεν είπα ότι δεν το
8: λέω. Πάντα το λέω, γι' αυτό δεν πάω και στα γήπεδα.
0: Γιατί εκνευρίζεσαι, μια ερώτηση έκανα.
8: Όχι, δεν εκνευρίζομαι, γιατί με είπες ότι γιατί δεν βγήκες τότε να το πεις. Δεν εκνευρίζομαι, Γρηγόρη. Πάντα το λέω. Είναι ποδόσφαιρο, αυτό το έχουμε.
0: Έχεις την επιλογή να μην το παρακολουθεί. Εμένα είναι και δουλειά μου.
8: Εντάξει, είναι η δουλειά σου, εσένα, ναι. Δεν αξίζει, δηλαδή, ξέρεις γιατί το λέω, να φεύγουν αυτά τα ταλέντα. Δεν αξίζει να κάθονται στην Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω. Δεν μου λες, εσύ.
9: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

girls.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
3: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
3: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Στον γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό.

Ακούτε Μετρόπολης 95,5, ακούτε X-Files. Θα πάμε παρέα από τις 9 έως τις 12 για ένα τρίωρο γεμάτο συγκινήσεις εντελώς δωρεάν.

0: Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω το πρωτοσέλιδο. Θέλω να το δείτε με προσοχή. Και συζητάμε αργότερα εμείς. Θα ανοίξουμε γραμμές. Ίσως μιλήσουμε σήμερα μία ώρα, τουλάχιστον μισή ώρα θα τα πούμε. Προς το παρόν θα τα πούμε με τον καθηγητή μου, τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, καθηγητά.
1: Ελά, φίλε μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε, αδερφέ.
0: Ελπίζω δύσκολα να είναι καλύτερα την προηγούμενη, αλλά δεν πάει περιπτώσει. Γιατί η προηγούμενη Σαββατιάτικα βράδυ, 15 Αύγουστο, είχαμε μία πολύ δυνατή εξέλιξη σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ. Δυσάρεστη, πιστεύω, για όλους, μα όλους, καθηγητά μου.
1: Φίλε μου, αυτά που είχα να πω τα είπα στην εκπομπή της Κυριακής. Επειδή αύριο έχουμε ένα κρίσιμο αγώνα, προτιμώ τη σιωπή, γιατί δεν θέλω να κάνω κακό στην ομάδα μου, προτιμώ να σιωπήσω. Για το συγκεκριμένο θέμα θα μου επιτρέψεις να μην μιλήσω.
0: Okay. Πάμε στα δικά μας σιγά σιγά. Εγώ ούτως ή άλλως θα πω, γιατί είναι η πρώτη μου εκπομπή μετά Κωνσταντέλια εποχή. Έτσι έχω ονομάσει πλέον την εποχή αυτή. Είναι μετά Κωνσταντέλια εποχή. Εγώ ακόμη δεν το έχω ξεπεράσει, δεν το έχω χωνέψει και ούτε πρόκειται. Πιστεύω και ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα και στον Εμίλιο τον Γαβριλίδη, τον Γίγαντα που είναι πίσω στους ήχους. Καλησπέρα και στην κούκλα μας, την Ελένη, την Παπά, στη γραμματέα. Θα τα πω λίγο αργότερα αυτά και σας έχω ενημέρωση και για κάποια άλλα θεματάκια πολύ δυνατά σήμερα. Οπότε, καθηγητά μου, πάμε λίγο στα μέτωπα, γιατί μετά
1: να
0: έχουμε...
1: Θα μου επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν μπόρεσα, μόνο αυτό θα πω, τίποτα άλλο. Ναι. Δεν θα κρίνω όταν από το είπα. Δεν αντελήφθη το πνεύμα της δηλώσεως των παλεμάχων του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά δυνατό. Το ότι ο ΠΑΟΚ υπήρχε για πριν το Κωνσταντέλια, δεν το κατάλαβα. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω, μπορεί να έχω μικρό μυαλό. Ο ΠΑΟΚ υπήρχε και πριν από τον Κούδα, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ανταπαντώ.
0: Ναι.
1: Όταν κόντεψε να γίνει εμφύλιος και όταν ο Παντελάκης απήντησε στη Χούντα πάνω από το πτώμα μου, υπήρχε ο ΠΑΟΚ και πριν από τον Κούδα.
0: Ναι.
1: Επομένως δεν μπορώ να αντιληφθώ το πνεύμα αυτής της ανακοινώσεως των παλεμάχων, που τους τιμώ ως προσφορά, τους τιμώ ως πρόσωπα τον καθένα ξεχωριστά για την πρόσφορα στην ομάδα μου, αλλά δεν πρόκειται να ασχοληθώ με δηλώσεις που αφορούν αποφάσεις της διοίκησης, διότι πάντα είναι μονόδρομος για αυτούς. Επομένως δεν θέλω να εμπλακώ, κλείνω το θέμα εδώ και καλή τύχη στον ΠΑΟΚ αύριο στον κρίσιμο αγώνα που δίνει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Πιστεύω ότι τέτοιες κρίσιμες ώρες, όπου πρέπει να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, καλύτερα να σιωπήσουμε.
0: Εντάξει, εγώ έχω να πω αρκετά.
1: Ειρηνικά διαδηλώστε την συμφωνία σας ή τη διαφωνία σας.
0: Έτσι, αυτό είναι το κυριότερο.
1: Διότι παίζουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι και οι ποινές είναι ολέθριες.
0: Ο κόσμος πρέπει να είναι εκεί και να στηρίξει την ομάδα. Άλλο η ομάδα, άλλο το θέμα μιας πώλησης παίκτη ή μιας απόφασης της διοίκησης. Έτσι, η ομάδα είναι ομάδα. Η ομάδα δεν μπορεί να πληρώσει για τις αποφάσεις της διοίκησης ή οποιοδήποτε άλλο.
1: Δεν είναι μόνο θέμα πληρωμής, είναι ότι μπορεί να μας αποκλείσουν για 3-4 χρόνια.
0: Αλίμονο, δεν το συζητάμε αυτό. Ο κόσμος ξέρει, εντάξει.
1: Αλλά νομίζω ότι, κοίταξε Μιχάλη, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι τόσο συνειδητοποιημένος, που πιστεύω ότι θα αντιδράσει πολύ ώριμα.
0: Ναι, και εγώ το
1: πιστεύω. Την όποια διαφωνία του θα την προβάλλει, θα τη δείξει με κοσμιότητα και πάντα το μέσα στο πλαίσιο της δεοντολογίας.
0: Ναι.
1: Ας σταματήσουμε εδώ, γιατί είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος και δεν θέλω να συνεχίσω.
0: Ναι. Ας τα πω εγώ και τα δικά μου μετά, γιατί επαναλαμβάνει η πρώτη εκπομπή μετά από το Σαββατοκύριακο που έγιναν όλα αυτά.
1: Θα σε παρακολουθήσω αγωνιώδως.
0: Οπότε έχουμε πολλά να πούμε και θα έχω και τον Κυριάκο τον Ισκεντερίδη, καθότι επί χρόνια διετέλεσε με τον τίτλο manager παικτών και ξέρει μερικά πράγματα παραπάνω, γιατί κάποια πράγματα μένα προξένησαν εντύπωση και με την υπόθεση του Μιγγέλ Μπρενσί και με την υπόθεση του Ντρικούσιτς που πήγε σήμερα χθες υπέγραψη στην Εσπανιόλ. Παίκτες κλεισμένοι από τον ΠΑΟΚ που δεν έκλεισαν ποτέ. Και αυτό μου προκάλεσε τρομερά αρνητική εντύπωση. Αλλά θα τα πούμε αργότερα αυτά και με τον Κυριάκο.
1: Μιλάς για τον μπάσκετ.
0: Για το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο.
1: Για το ποδόσφαιρο μιλάς.
0: Δύο παίκτες κλεισμένοι, ο Γάλλος δεξιός μπακ και ο Ντρικούσιτς, ο οποίος κεντρικός αμυντικός από τη Ζενίτ. Κλεισμένοι παίκτες ήταν να έρθουν και μέσα σε λίγες ώρες άλλαξαν τα πάντα. Που δεν έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο, δεν έπρεπε να είχαν κλειδώσει τον παίκτη. Με συμβόλαιο, με προσυμβόλαιο, προσυμφωνητικό και ότι. Αλλά θα μας τα εξηγήσει ο Κυριάκος αργότερα.
1: Θα περιμένω να ακούσω τον Κυριάκο.
0: Ναι, είναι σημαντικό αυτό το θέμα. Και επίσης δεν κατάλαβα γιατί δεν οδηγήθηκε προς αναβολή το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιάκο. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Θα ωφελούσε πολύ τον ΠΑΟΚ.
1: Πολλά δεν μπορώ να καταλάβω κι εγώ, αλλά σου είπα, δεν θέλω να τα κρίνω. Είναι πολύ κρίσιμος ο αγώνας αύριο.
0: Ο αγώνας και... δεν έχει καμιά σχέση με αυτά. Εμείς συζητάμε τα δικά μας. Τα παιδιά υπό τις οδηγίες του προπονητή ξέρουν τι θα κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Και πιστεύω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, έστω εύκολα ή δύσκολα, θα τους περάσουμε.
1: Όχι, εδώ. Δεν είναι εύκολη η ομάδα.
0: Δεν είπα ότι είναι εύκολη, αλλά και εμείς δεν είμαστε εύκολοι.
1: Αλλά οπότε... ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, εντάξει, δεν μιλάω πλέον για τον Κωνσταντέλια, γιατί ανοίξει άλλη ομάδα. Δεν παίζει ο Ζίβκοβιτς, ο Γερεμέγεθ έφυγε.
0: Ναι. Δεν πειράζει.
1: Δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο παιχνίδι.
0: Ήρθε ψηλό ο Κοντούλης, ο Ξανθούλης, ο Γαλανομάτης ήρθε. Οπότε θα τον έχουμε αύριο στην επίθεση. Πρόκειται περί καλού παίκτη. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε και αύριο και την επόμενη εβδομάδα.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, μέτωπο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο ότι έχουν μείνει κάποια θέματα σοβαρού επίπεδου από την προηγούμενη εκπομπή. Θα τα αναλύσουμε σήμερα, οπότε για τα μέτωπα πέντε πράγματα περιληπτικά με τον καθηγητή, την Παρασκευή θα πούμε περισσότερα για το Σάββατο.
1: Ναι, ουσιαστικά στο Ιράν η ίδια ιστορία, φίλε μου, συνεχίζεται. Επομένως δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι συνταρακτικό. Έχουμε εξελίξεις σε ό,τι αφορά σε επίπεδο δηλώσεων, οι οποίες δηλώσεις βέβαια συχνότατα ξεφεύγουν από την σοβαρότητα. Δεν έχουν αρχίσει εκ νέου επίσημες διαπραγματεύσεις στις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσί, δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, παρότι ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω κάποιων μεσολαβητών, σύμφωνα πάντα με το Al Jazeera, γιατί πρέπει να επικαλούμαστε και τις πηγές,
0: ναι,
1: για την εγκυρότητα της ροής των πληροφοριών. Οι Ιράν και ο Μάν διαπραγματεύονται μέσω ειδικού καθεστώτος ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν έχει υπάρξει συμφωνία για την διέλευση των πλοίων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό από μόνο του δεν σημαίνει πλήρες άνοιγμα των στενών. Ζητά μεταξύ άλλων τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού, του μερικού εν πάση περιπτώσει αποκλεισμού και ικανοποίηση πρόσθετων όρων. Η εμπορική κίνηση παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη. Έχουμε νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατηγόρησαν το Ιράν ότι έμπλεξε πλοίο τους. Το τρίτο σχετικό περιστατικό μέσα σε μια εβδομάδα. Ο Τραμπ κλιμακώνει την ρητορική, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τη διέλευση και πιθανότατα αστειευόμενος, δεν μπορώ να δώσω άλλη ερμηνεία, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι προτίθεται να ανακηρύξει τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό γίνεται στη φαντασία και στο όλο παζλ το οποίο έχει συνθέσει στο μυαλό του πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή, ως προεδρική απειλή μέσα σε πόλεμο είναι επικίνδυνο σοβαρή.
0: Ναι.
1: Και ως εφαρμόσιμη πρόταση, Μιχάλη μου, είναι γελία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τίθεται υποκριτική, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα το να γελάμε για να μην κλάψουμε περιγράφει αρκετά καλά την όλη αντίφαση.
0: Okay.
1: Είμαστε πάλι στη ράχη της αστάθειας και όπως είχαμε προβλέψει μέσω αυτών των εκπομπών μας, η αστάθεια αυτή και η ελεγχόμενη κλιμάκωση θα συνεχιστεί για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι που θα πετύχουμε μια σύγκληση την οποία εγώ βλέπω ιδιαίτερα δύσκολη, διότι δεν μπορώ να φανταστώ μία συμφωνία η οποία να μην αφήνει πληγωμένο το γόητρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει ένα στρατηγικό αδιέξοδο και γι' αυτό είχαμε μιλήσει εξ αρχής, καθώς οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμόζ ή εναντίον νησίδων Ιρανικών, για μένα προσωπικά θα έχει τεράστιο κόστος. Ένα κόστος που η αμερικανική κοινωνία δεν πρόκειται να αποδεχτεί.
0: Ναι.
1: Επομένως, συγκρατημένη με αισιοδοξία, αλλά αν θέλουμε να είμαστε πραγματιστές και ρεαλιστές, δεν βλέπουμε μπροστά μας, μέσα στην ομίχλη αυτή της κλιμάκωσης, μία ορατή ειρηνική διευθέτηση καταστάσεως. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες είναι fake, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, και αναλυτές επισημαίνουν πως οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου περί άμυσης απομακρύνσεως της μονάδας επιφανείας Λίνκον δείχνουν ξεκάθαρο στρατηγικό λάθος του Αμερικανικού Ναυτικού. Αυτό δεν συνέβη ποτέ, είναι fake news. Ο Τραμπ δεν παραδέχτηκε ποτέ την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στο Ιράν.
0: Αλίμονο.
1: Αντίθετα δήλωσε ότι αφού ολοκληρώσαμε την ήττα του Ιράν, βέβαια δεν ξέρω πώς τη φαντάζεται,
0: ναι,
1: και πώς μπορεί να τεκμηριώσει ένα τέτοιο ισχυρισμό, σύντομα θα ανακηρύξω τα στενά του Ορμούζ έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Επαναλαμβάνω αυτή τη δήλωσή του για να γίνει ξεκάθαρο στους ακροατές σε τι κόσμο ζούμε, όταν ηγέτες υπερδυνάμεων προβαίνουν σε τέτοιου είδους δηλώσεις, οι οποίες βέβαια κινούνται εκτός σφαίρας λογικής και μάλιστα πάρα πολύ μακριά από αυτήν.
0: Ναι. Από Ισραήλ, Τουρκία, πολύ σύντομα θα τα πούμε Παρασκευή, γιατί έχουμε πολλά θέματα εκεί σε ό,τι αφορά στα μέτωπα πολέμου. Ειδικά με τους Τούρκους και το Ισραήλ γίνονται πολλά, βγαίνουν πάρα πολλά στη φορά τελευταία. Και θα ήθελα να μας πεις από την Παρασκευή.
1: Ναι, υπήρχε βομβαρδισμός, υπήρχε πολεμική επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: 70 χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα της Τουρκίας.
0: Ναι.
1: Με μία δήλωση που ήρθε επιγραμματικά από τον Νετανιάχου ότι σας είχαμε προειδοποιήσει.
0: Ναι.
1: Σταθείτε μακριά από τα σύνορα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, η Τουρκία με το Ισραήλ απειλεί με μια ρητορική, ιδιαίτερα οξία ρητορική, τον Ερντογάν, η οποία ωστόσο ποτέ δεν υλοποιείται. Δηλαδή απειλεί με χίλιους τρόπους.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν προχωράτε με ένα μικρό βήμα.
0: Σαν να τους λέει έχετε το νου σας απλά,
1: Ναι, έχετε το νου σας, αλλά Μιχάλη μου, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία να εμπλακεί σε σύραξη ή ακόμα και σε δερμό επεισόδιο με το Ισραήλ.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Διότι το κόστος θα είναι τεράστιο.
0: Βέβαια.
1: Και η ζημιά την οποία θα υποστεί η Τουρκία σε πάρα πολλούς τομείς, όχι μόνο το στρατιωτικό, θα είναι τεράστιο.
0: Και δεν θα βρει μόνο το Ισραήλ μπροστά της αν κάνει καμιά τέτοια κίνηση.
1: Ναι, βέβαια, γιατί εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκάθαρα έχουν ταχθεί και τάσσονται κατ' επανάληψη στο πλευρό του Ισραήλ.
0: Θα είμαστε κι εμείς και γύρω-γύρω αυτής της Τουρκίας. Θα έχει προβλήματα πολλά με τους γείτονες γενικά.
1: Κοίταξε, η Ελλάδα από την ίδια της τη φυσική, την πολιτική, την μακροχρόνια την οποία ακολούθησαν οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, σε περίπτωση θεωρητικά πάντα ως μοντέλο, να σκεφτούμε μια σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ, δεν πρόκειται να εμπλακεί. Ενδεχομένως να υπάρξει μια συνεργασία σε επίπεδο άλλο με το Ισραήλ, αλλά η Ελλάδα μας έχει συνηθίσει να μην προβαίνει σε προβολή ισχύως, καθώς επικρατεί το δόγμα Τσοχαντζόπουλου, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν μιλάω για επίδειξη ισχύως, αλλά από τη στιγμή που το Ισραήλ θα εμπλακεί με την Τουρκία, η Ελλάδα δεν είναι εντός εισαγωγικών υποχρεωμένη ως σύμμαχος ή όχι?
1: Όχι, όχι.
0: Α.
1: Δεν υπάρχει, δεν έχει υπογραφεί σύνδρομο.
0: Αχα.
1: Σύμφωνο με συγχωρεί συνδρομή.
0: Οκ, οκ.
1: Αμοιβαία άμυνα μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδο.
0: Οκ, okay, οκ.
1: Okay. Θα έλεγα ότι η συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ είναι πολύ ισχυρότερη από μια τυπική συμφωνία την οποία μπορούν να επισκεφθούν.
0: Ναι, αντιληπτό. Χώρες, αντιληπτό.
1: Διότι όλη η ασπίδα του Αχιλλέα και τα Ισραηλινά συστήματα, όπως γράφω στην τριλογία των άρθρων μου, έχουν διαμορφώσει μια νέα αρχιτεκτονική ισχύωση για την Ελλάδα και έχει προχωρήσει, θα έλεγα, η συνεργασία στρατιωτική Ελλάδα-Ισραήλ σε επίπεδα πρωτόγνωρα και πρωτοφανή. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν κάποια σχέδια επιτελικά, τα οποία ωστόσο πιστεύω ότι δεν περιλαμβάνουν την άμεση εμπλοκή της Ελλάδος.
0: Ωραία, ωραία.
1: Όπως καλά σε αντίθετη περίπτωση, μου φαίνεται ιδιαίτερα αρνητικό το να εμπλακεί το Ισραήλ ενεργά. Ακόμα και η Γαλλία και όλα αυτά που γράφτηκαν για μένα προσωπικά είναι ανοησίες. Δεν πρόκειται να κατέβει ο γαλλικός στόλος στο αρχιπέλαγο σε περίπτωση που εμπλακούμε σε δερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Και το αναφέρω αυτό διότι επίκειται έξοδος ερευνητικών μονάδων επιφανείας από την Τουρκία σχετικά με το καλώδιο. Ήδη προχώρησε στην συγκρότηση και αυτή και η Τουρκία θαλάσσιων πάρκων. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός αχαλήνωτος.
0: Εντάξει.
1: Και κάποια στιγμή βλέπω αναπόφευκτα ότι θα βρεθούμε στα πρόθυρα θερμού επεισόδιο.
0: Αυτά και αυτό το θέμα με τα θαλάσσια πάρκα το είχαμε και για σήμερα, απλά θα το αφήσουμε για Παρασκευή. Σου έχω και ηχητικό από τον κύριο Φίλη να σχολιάσεις.
1: Γιατί είναι εκτεταμένο ιδιαίτερα.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ δυνατό θέμα αυτό και έχουμε να πούμε πολλά την Παρασκευή.
1: Mm-hmm.
0: Πάμε από Γάζα, έχουμε κάτι τα ίδια, δεν αλλάζει τίποτα εκεί?
1: Όχι, εκεί πέρα έχουμε σποραδικές επιθέσεις του Ισραηλινού πυροβολικού και της αεροπορίας, οι οποίες πλέον έχουν γίνει ρουτίνα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω πει κατ' επανάληψη ότι η ανθρωπιστική κρίση είναι απερίγραπτη. Αυτή η γωνιά της γης έμεινε να είναι ξεχασμένη από την ανθρώπινη συνείδηση.
0: Ναι.
1: Το δράμα το οποίο ζουν οι άνθρωποι εκεί δεν έχει λόγους να περιγραφεί. Ακόμα και πάρα πολλοί Ισραηλινοί ακτιβιστές έχουν κατέβει σε διαδηλώσεις κατά της συνέχισης όλης αυτής της απάνθρωπης καταστάσεως. Δεν είναι δυνατόν να βομβαρδίζονται άμαχοι, δεν είναι δυνατόν να καταραίουν κτίρια μέσα σε πόλεις, με τον ισχυρισμό ότι υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι υπάρχουν όπλα για τη Χεζμολά.
0: Ναι.
1: Όταν σκοτώνονται άνθρωποι αθώοι, άμαχοι, τότε δεν έχει το ηθικό έρισμα να υποστηρίξει κάτι παρόμοιο. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση.
0: Ναι, ναι. Okay. Και κάτι τελευταίο σύντομα, Κίνα, Ταϊβάν και τα λοιπά, πολύ τίποτα, άκρα του ταύτου σιωπή.
1: Κοίταξε, εκεί η Κίνα παίζει ένα σκάκι αλλιώτικο από τη Ρωσία. Δηλαδή δεν είναι τόσο επιθετική στις κινήσεις της. Ωστόσο, ζητώ συγγνώμη, έχει διακηρύξει ότι πρόκειται για κινέζικη επικράτεια και από εδώ και πέρα μελετώνται σενάρια στο Πεντάγωνο τι θα γίνει όταν σημειωθεί κάποια ενέργεια της Κίνας στρατιωτική κατά της Ταϊβάν.
0: Ναι.
1: Η ερώτηση είναι, η Κίνα έχει γεωπολιτικά και στρατιωτικά τη δυνατότητα να προβεί σε τέτοια γίνηση? Στρατιωτικά την έχει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα βέβαια, παρά τις πρώτες μέρες των επιχειρήσεων, όπου δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι περιμένουμε μαζική απόβαση, περιμένουμε έναν κυβερνοπόλεμο, περιμένουμε έναν αεροναυτικό αποκλεισμό.
0: Αποκλεισμό, μπράβο, ναι.
1: Έναν υβριδικό πόλεμο.
0: Ναι.
1: πάντοτε οι Κινέζοι υπήρξαν σοφοί στους πολέμους.
0: Και πολύ δύσκολα μπορούν να εμπλακούν αν τυχόν κάνει κάτι η Κίνα Ρώσοι-Αμερικάνοι, έτσι. Δηλαδή δεν θα είναι εύκολο για αυτούς να μπορούν να
1: οι
0: πάρουν
1: Ρώσοι
0: τυπικά.
1: Ναι, να τα εμπλακούν de facto.
0: Ναι.
1: Το ΝΑΤΟ, η Βορειοατλαντική Συμμαχία, καταλαβαίνεις και εσύ ότι πρόκειται για ένα συνασπισμό στρατιωτικών χωρών, άρα απαιτείται κάποια ομοφωνία κατά ένα κλάσμα. Δεν ξέρω αν όλοι οι σύμμαχοι της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας συμφωνήσουν στην ενεργοποίηση του άρθρου 5. Και βέβαια τα σενάρια μελετώνται στο σύνολό τους. Η Ταϊβάν κινδυνεύει, αλλά όχι προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη φύλακες, οι οποίοι είναι σοβαρότατοι και οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με την ενέργεια, είναι συνδεδεμένοι με το επισιτιστικό, και ένας τρίτος θύλακας θα οδηγούσε την ανθρωπότητα πολύ πιο κοντά στα σενάρια κόλασης τα οποία βλέπουμε στους εφιάλτες μας.
0: Ναι, ναι. Και είναι πολύ δύσκολο θέμα με όλα όσα γίνονται τριγύρω μας τώρα, και όλα τα παιδιά που ασχολούνται με υπολογιστές, θέλουν να κάνουν αναβαθμίσεις, να πάρουν νέες συσκευές, γιατί ένας πολύ καλός μου φίλος που είναι επί του επαγγέλματος λέει: Μιχάλη, τώρα άστα, δεν ακουμπάς τίποτα, γιατί είναι όλα πάνω 40-50%. Οπότε...
1: Ναι, και η αμφιβολία αυτή έχει αυξήσει κατακόρυφα τις τιμές.
0: Καθηγητά, δώσε μου μισό λεπτό, γιατί έχω ένα έκτακτο από Γιώργο Ζαϊρή. Γιώργο, καλησπέρα, γίγαντα.
2: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Η είδηση δεν είναι ευχάριστη.
0: Oh.
2: Καθώς η Πειθαρχική Επιτροπή της UEFA ενημέρωσε τον ΠΑΟΚ ότι ο Ζίβκοβιτς τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές.
0: Αναμενόμενο, ναι.
2: Αυτό πρακτικά σημαίνει, δεν υπάρχει περιθώριο για έφεση, ότι δεν θα πάει και στη Νορβηγία. Δηλαδή, εκτός από το αυριανό παιχνίδι,
0: μάλιστα,
2: θα χάσει και το μάτς της Νορβηγίας. Αυτή είναι η είδηση που βγήκε πριν από λίγο, Μιχάλη.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καθηγητά μου, ήσουν που ήσουν χαρούμενος, τώρα χάρηκες ακόμα περισσότερο.
1: Α, ναι, βέβαια. Τώρα θα πάρω το μαντήλι και θα χωρέσω. Πρόσεξε, Μιχάλη μου, όμως. Επειδή έχω διαβάσει και αναρτώνται στα social media κριτικές που δεν τις αξίζει ο Ζίβκοβιτς,
0: ναι,
1: εγώ έχω να πω το εξής προς όλους τους συνοπαδούς μου. Οι άνθρωποι, οι 11 που παίζουν μέσα στο χορτάρι, είναι πρώτα απ' όλα άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Ναι, ήταν λάθος η συμπεριφορά του Ζίβκοβιτς, πολύ δε μάλλον επειδή είναι και αρχηγός της ομάδος. Αλλά μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος, όταν χάνει ο ΠΑΟΚ, και το έχουμε διαπιστώσει αυτό όλοι, πετιούνται οι φλέβες στο μέτωπο.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Δηλαδή, ζει την ταινία, ίσως όχι όπως κανείς, έτσι.
0: Ναι, ναι. Βλέπε Ζινεντί Ζιντάν και όχι μόνο.
1: Ακριβώς. Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Εάν βάλουμε σε μια ζυγαριά το τι έχει προσφέρει αυτός ο Τιτάνας στον ΠΑΟΚ της προσβολάς και στα όποια λάθη έχει υποπέσει, θα ζητούσα λίγο περισσότερο σεβασμό, ναι, για αυτή τη λαθεμένη το ενέργεια.
0: Ούτε συζήτηση. Ούτε συζήτηση, δεν το συζητάμε.
1: Αλλά το να κρίνω εγώ το Ζίβκοβιτς είναι πολύ μικρός.
0: Ναι, ούτε δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω, τα είπες όλα και δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσουμε ένα τέτοιο θέμα, γιατί είναι... άνευ ουσίας. Αν είναι 5-10 αυτοί που νομίζουν ότι μπορεί να δημιουργήσουν θέμα με τον αρχηγό, άστο, τελειώσαμε δηλαδή. Και
1: ναι,
0: πολύ μεγάλη σημασία
1: δώσαμε. Έχουμε πει ότι ανώνυμα μπορεί να γράψει ο καθένας.
0: Εννοείται. Και αν είναι της ομάδας φίλος και πάει λέγοντας. Λοιπόν,
1: ναι,
0: διάλειμμα και επιστρέφω στα γρήγορα, καθηγητά μου.
1: Βεβαίως.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά.
2: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management.
3: 105,1 Goal FM.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204. Come
0: on! Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: More.com. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6943-849-214. Νίκος Κουρκούλης, live, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
5: Μετρόπολης,
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Λοιπόν, επιστρέφουμε, επειδή ήταν και το θέμα διαλύματος καθηγητά μου, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε περισσότερο χωρίς διάλειμμα. Ναι. Αλλά στο θέμα του Ζήφκοβιτς να πω εγώ ότι αυτός που έπρεπε να φάει κόκκινη κάρτα ήταν ο Λουσέ, ο Γάλλος. Δεν έπρεπε να τη δεχθεί ο Ζήφκοβιτς, δεν έκανε ο Ζήφκοβιτς τίποτα για κόκκινη. Ο Λουσέ ήταν αυτός, την πάτησε ο διαιτητής, υπέδειξε το Ζήφκοβιτς και εκεί τότε αυτός θα πήρε ακόμα πιο πολύ στο κρανίο και έκανε ό,τι έκανε. Βγαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο. Αν κάποιος είχε πάρει χαμπάρι από το team του ΠΑΟΚ να έλεγε δεν ήταν ο Ζήφκοβιτς, ήταν ο Λουσέ και το βλέπε το ΒΑΡ, θα μπορούσε να αλλάξει κατάσταση. Ωστόσο, μετά την κόκκινη, δύσκολο θα μπορούσε να αλλάξει απόφαση μόνο για μία αγωνιστική. Θα πήγαινε πάνω από μία όπως και έγινε. Και ο ΠΑΟΚ δεν θα μπορούσε να κάνει ένσταση, γιατί αν έκανε ένσταση, θα έτρωγε την ποινή ο Ζήφκοβιτς ούτως ή άλλως, αλλά θα έτρωγε και ποινή και ο Λουσέ. Οπότε.
8: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα.
7: Έμεινε ως είχε, καθηγητά μου.
8: Όπως ακριβώς τα είπες. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν έρθει η θλιβερή μέρα που ο Ζήφκοβιτς κρεμάσει τα παπούτσια.
7: Όντως θλιβερή. Καλά το
8: λες. Νομίζω ότι το αξίζει ένα μικρό άγαλμα στην Τούμπα, για να μην πω μεγαλύτερο, για την προσφορά του, για το πώς ζούσε το έργο. Γύρνα και δες, Μιχάλη, το πρόσωπό του από κοντά όταν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει.
7: Μα εγώ το έχω μιλήσει μαζί του, δεν χρειάζεται να μου το πεις. Ξέρω περί πώς σκέφτεται και πώς αντιμετωπίζει καταστάσεις και πόσο ο ΠΑΟΚ είναι περισσότερο από πολλούς άλλους, σε πληροφορώ.
8: Ακριβώς.
7: Οπότε,
8: και εδώ είναι... εμπλέκεται και η Σέρβικη σχολή.
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις, οι Σέρβοι δεν θέλουν να χάνουν ούτε στο τάβο.
7: Βεβαίως, βεβαίως. Βεβαίως.
8: Ήθελα να απαντήσω σε ένα φίλο, θα μου επιτρέψεις, ότι έθεσε μια σοβαρότατη ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
8: Αν η Ελλάδα σε περίπτωση θερμού επεισοδίου ή γενικευμένης ράξης με Τουρκία χρειάζεται έγκριση από την Ηνωμένη Ευρώπη. Και πρέπει να απαντήσω στο φίλο, όχι φίλε μου, σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης η Ελλάδα δεν χρειάζεται ουδεμία έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αμυθεί. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
7: Πεντακάθαρα. Αυτό έχει να κάνει με, με το πώς εξελίχθηκε το η Ελλάδα να εμπλακεί σε πόλεμο ή όχι.
8: Σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση.
7: Α, τότε αλίμονο.
8: Το άρθρο 51, γιατί αυτό με ρώτησα ασφαλώς, okay. Το χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
7: Okay.
8: Αναγνωρίζει αυτοδικαίωση στο εγγενές δικαίωμα ατομικής και συλλογικής νόμιμης άμυνας όταν ένα κράτος, μέλος, δεχθεί ενοπλή επίθεση.
7: Ναι.
8: Η Ελλάδα λοιπόν οφείλει αμέσως να προβεί σε μια σειρά ενεργειών, να ενημερώσει άμεσα το Συμβούλιο Ασφαλείας για τα μέτρα άμυνας που λαμβάνει, αλλά αυτό είναι υποχρέωση ενημέρωσης και όχι αίτημα αδείας. Και αυτό μπορούμε να το συναντήσουμε, επαναλαμβάνω, στο χάρτη του ΟΗΕ, στο άρθρο 51. Ως προς την Ευρώπη λοιπόν, φίλε μου καλέ, η άμυνα της ελληνικής επικράτειας παραμένει εθνική αρμοδιότητα. Εάν η Ελλάδα δεχθεί ένοπλη επίθεση κατά της επικράτειάς της, μπορεί να επικαλεστεί το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της Ευρώπης. Τότε τα άλλα κράτη-μέλη έχουν υποχρέωση να τις παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με τα μέσα που διαθέτουν. Η ρήτρα αυτή δεν λειτουργεί ως προέγκριση στρατιωτικών ενεργειών, ούτε σημαίνει ότι η Ευρώπη διαθέτει ένα ενιαίο στρατό που ενεργοποιείται αυτόματα. Η βοήθεια οργανώνεται συνήθως διακυβερνητικά. Τέλος, για να απαντήσω στο φίλο ολοκληρωμένα, η ρήτρα αλληλεγγύη στο άρθρο 222 αφορά κυρίως τρομοκρατικές επιθέσεις και φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, όχι τον μηχανισμό αντιμετώπισης διακρατικής ένοπλης επίθεσης. Εν επιλόγω δεν απω ότι επειδή η Ελλάδα και η Τουρκία είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ, θα υπήρχε παράλληλα σοβαρή νατοϊκή διάσταση. Αυτό όμως επίσης δεν καταργεί το άμεσο δικαίωμα της Ελλάδας να αμυνθεί. Το ακριβές νομικό καθεστώς θα εξαρτιόταν από πραγματικά περιστατικά. Ποιος επετέθη πρώτος, ναι, πού συνέβη το επεισόδιο και αν η αντίδραση ήταν αναγκαία και αναλογική. Πιστεύω ότι ενημέρωσα το φίλο.
7: Να χαρώ. Πέταξες πάλι το εν επιλόγω και μας έστειλες τώρα. Προσπαθήσω να τη βάζω και στο, να τη βάλω στο λεξιλόγιο.
8: Με, αλλά απεφύτησα από το Λύκειο επί επαράτω επταετίας και ορισμένες φορές δεν μπορώ να απαλλαγώ από...
7: Και καλά κάνεις έτσι, γιατί να μαθαίνουμε και εμείς οι κινήθηκε τι 5 πράγματα να τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Μεγάλο θέμα. 15 Αύγουστος. Ατυχήματα, δυστυχήματα και τα τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα είναι μια πληγή που δυστυχώς εδώ και... Μεγάλο θέμα. 15 Αύγουστος. Ατυχήματα, δυστυχήματα.

0: Όχι, εγώ λέω ότι από το 42 θα μπορούσε να πάει στο 45-46, αφού πήγε στο 39, πάλι καλά. Ναι, πάλι καλά.
1: Δεν θα έλεγα ότι αυτή η διαφορά είναι ενθαρρυντική.
0: Ναι, okay.
1: Το ερώτημα το οποίο προβάλλει είναι τι φταίει απ' όλα, έτσι.
0: Έλατε.
1: Είναι η ασυνειδησία κάποιων, είναι η κακή ποιότητα των δρόμων και η κακή αρχιτεκτονική. Δεν έχει μέχρι σήμερα δημοσιευθεί επίσημος πανελλουδικός απολογισμός της τροχέας, αλλά έχουμε ήδη μια 74χρονη που έχασε τη ζωή της στην περιοχή Καπαδητρίου Βαρνάβα, έχουμε τον τραυματισμό 8 ανθρώπων στη σύραγγα ακτίου Πρέβεζας, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Τώρα στην ερώτηση ποιος ευθύνεται, η τίμια απάντηση είναι ότι ο οδηγός ευθύνεται για τις επιλογές του, αλλά το κράτος ευθύνεται για το σύστημα μέσα στο οποίο αυτές οι επιλογές γίνονται θανατηφόρες. Δεν ξέρω ποιον τρόπο να επικαλεστώ για να παροτρύνω τον Έλληνα οδηγό να φύγει από την υπερβολική ταχύτητα, από το αλκοόλ, από το κινητό, από προσπεράσεις θανάσιμες, από παραβίαση σηματοδότη, από μη χρήση ζώνη κράνους και οδήγηση με κόπωση. Δεν είναι λοιπόν κακιά στιγμή αυτή η πρωτιά μας στην Ευρώπη. Είναι επιλογές που μετατρέπουν ένα λάθος σε θάνατο. Ιδιαίτερα για επαγγελματικά οχήματα, η μάζα και η απόσταση ακινητοποίησης σημαίνουν ότι ο οδηγός πράγματι δεν μεταφέρει απλώς εμπόρεμα, μεταφέρει ευθύνη για κάθε ζωή μπροστά του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γνωρίζουμε ήδη ποιος έφταξε στην Πρέβεζα, ποιος έφταξε αλλού. Απαιτείται πραγματογνωμοσύνη για ταχύτητα, ορατότητα, σήμανση, χρόνο αντίδρασης και λειτουργία σύραγγας. Η σήμανση στην Ευρώπη, στην Ελλάδα είναι υποτυπώδης. Επίσης, κακό οδόστρωμα. Πάρε παράδειγμα τον περιφερειακό, τον οποίο αποφεύγω όπως ο διάολος στο λιβάνι, ειδικότερα από τότε που ξεκίνησαν τα έργα.
0: Ναι.
1: Ανεπαρκής φωτισμός σε επικίνδυνα σημεία, επικίνδυνες διασταυρώσεις, ανύπαρκτες διαβάσεις, ακάλυπτα εμπόδια. Άρα ο σωστός σχεδιασμός ξεκινά από μια παραδοχή μεγάλη για αυτό το δράμα που ζούμε εδώ και δεκαετίες. Είναι δεδομένο ότι οι άνθρωποι θα υποπέσουν σε λάθη. Ένας ασφαλής δρόμος πρέπει να εμποδίζει ένα συνηθισμένο ανθρώπινο λάθος να καταλήξει σε θανατηφόρο ατύχημα. Αν μια μικρή εκτροπή οδηγεί σε δέντρο, γκρεμό ή βαθύ ρέμα, χωρίς σήμανση, χωρίς προστατευτικό σύστημα, δεν φτάνει το να πούμε έφταξε ο οδηγός. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε αυξημένους ελέγχους και απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων φορτηγών στις ώρες της εξόδου και της επιστροφής.
0: Ναι.
1: Αλλά η οδική ασφάλεια δεν επιτυχάνεται με έκτακτα μέτρα μπλόκα τριών ημερών. Χρειάζονται συνεχείς και απρόβλεπτοι ελέγχοι. Αυτόματες κάμερες, πραγματική εισπράξη προστήμων, έλεγχος ωραρίων, αφαίρεση αδείας από επικίνδυνους υπότροπους. Αυτό που έζησα στα Εμιράτα δεν μπορώ να σου το περιγράψω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είχαν εκατομμύρια κάμερες.
0: Ναι.
1: Και δεν υπήρχε αυτοκίνητο κάτω από 4.000 κυβικά. Φαντάσου τώρα μία Πόρσε.
0: Ναι.
1: Να είναι υποχρεωμένη να κινείται με ταχύτητα με ένα όριο 90 χιλιόμετρα την ώρα. Είχανε σαμαράκια. Αλλά και τα σαμαράκια να παρεκάμπτες, που είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Μέσα σε δευτερόλεπτα σε είχαν εντοπίσει. Στα επόμενα 100 μέτρα δεν μπορούσες να περάσεις.
0: Βέβαια.
1: Σε συνελάμβαναν, σε σταματούσαν και δεν πά να είχες τον Γκραν Πάπα ή τον Αλφα ή Δίνα υπουργό απάνω από το κεφάλι σου. Δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσεις.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα κράτος το οποίο λειτουργούσε ακριβώς ως κράτος. Έτσι.
0: Το 2024, σε ό,τι αφορά στις χειρότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι στην τρίτη θέση με 64 θανάτους ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Η Ρουμανία έχει 78, είχε το

0: 24.
1: Ναι.
0: Βουλγαρία 74. Από κοντά εμείς τρίτη με 64. Και έπονται, ναι, Κροατία, Λετωνία, ναι, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ιταλία, Εστονία, η δεκάδα. Εμείς είμαστε αρκετά πάνω. Τρίτη χειρότερη θέση, καθηγητά μου, το 24.
1: Μπράβο. Άρα λοιπόν να πούμε στον επίλογό μας ότι οι κακοί δρόμοι δεν αθωώνουν τον ασυνείδητο οδηγό. Ο ασυνείδητος οδηγός όμως δεν αθωώνει ένα κράτος που γνωρίζει τα επικίνδυνα σημεία και δεν τα διορθώνει. Αυτή ακριβώς η τραγωδία την οποία ζούμε, μαζί με τους πνιγμούς που βιώνουμε στην Ελλάδα, ως θαλάσσιους βάρους, 168 θάνατοι από πνιγμό μέχρι τις πρώτες μέρες του Αυγούστου του 2026. Είναι απίστευτος ο αριθμός. Δηλαδή φοβόμαστε τον Καρχαρία, από τον οποίο ίσως πιθανότατα δεν θα συναντήσουμε ποτέ. Συζητάμε για το λαγοκέφαλο της Μέδουσας και άλλα επικίνδυνα πλάσματα που εμφανίζονται το καλοκαίρι σε επιχαίους τίτλους ειδήσεων. Κι όμως ο πραγματικός κίνδυνος βρίσκεται συνήθως πολύ πιο κοντά μας, στην υπερεκτίμηση των δυνάμεων μας, στην άγνοια των ρευμάτων, στο μπάνιο μετά το φαγητό ή το αλκοόλ, στη μοναχική κολύμβηση και στην απουσία, την παντελή στοιχειώδους προλήψεως. Το 2024 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 395 θάνατοι στο υδάτινο περιβάλλον, από τους οποίους οι 388 στη θάλασσα. Άκουσες καλά, Μιχάλη?
0: Ναι,
1: το 2024 σημειώθηκαν 388 θάνατοι στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια το 83% των θυμάτων ήταν άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών.
0: Εντάξει, εκεί είναι μια μεγάλη συζήτηση. Εδώ να σου πω ότι το ξαδελφάκι μου, ο GPT's, μου έγραψε ότι είχα μια σημαντική βελτίωση μέσα στο 25. Το 25, λέει, το κλείσαμε με 518 νεκρούς, 50 νεκρούς περίπου ανά εκατομμύριο κατοίκους, ποσοστό σημαντικά καλύτερο βέβαια από τους 64, με πολλές παραμέτρους να μπαίνουν εδώ που είπες και εσύ και να οδηγούν στο να έχουμε έτσι πολλά δυστυχήματα θανατηφόρα, αλλά δεν θέλω να κουράσω περισσότερο, τουλάχιστον το 25 κλείσαμε με προς τα κάτω, δηλαδή πάλι καλά, πάλι καλά.
1: Πάμε καλά, φίλε μου, αλλά μοιάζουμε με τα χαφ του ΠΑΟΚ πριν από 3-4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πάμε αργά.
0: Ναι.
1: Πάμε καλά,
0: ναι,
1: αλλά πάμε αργά.
0: Ναι.
1: Απαιτούνται μέτρα χθες.
0: Είναι και αυτή η σιγουριά του Έλληνα, ρε Θάνο, που νομίζει ότι είναι ο Νέλσον Πικέ στο τιμόνι και ότι μπορεί να κάνει τα πάντα και να κάνει κάτι προσπεράς και να πατάει 180-200, λες και...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι...
1: Ακριβώς, Μιχάλη μου, αλλά το τιμόνι και η θάλασσα δεν θέλουν μαγκές.
0: Βέβαια, βέβαια. Είδα ένα βιντεάκι.
1: Ένα τραγικό περιστατικό. Συγγνώμη, σε διάκοψα.
0: Όχι, όχι, να σου πω απλά αυτό. Είδα ένα βιντεάκι στο TikTok πριν από 5-6 μέρες. Ένα παλικάρι είχε στη μηχανή του κάμερα, τραβούσε το δρόμο, εν πάση περιπτώσει. Μια λωρίδα από εδώ, μια από εκεί. Στη μέση η λωρίδα που απαγορεύει να περάσεις, να κάνεις προσπέραση, και εκεί που το παλικάρι πηγαίνει του έρχεται ένα καμιόνι τεράστιο κάνοντας προσπέραση, που αν ήταν αυτοκίνητο και όχι μηχανή δεν θα ζούσαν τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Και διάβασα μετά, απέφυγε ο οδηγός το μοιραίο της μηχανής, γιατί ήταν μηχανή, πήγε λίγο δεξιά ευτυχώς και απέφυγε τη σύγκρουση. Και διάβασα την επόμενη μέρα, γιατί το TikTok βγάζει, ξέρεις, όταν βλέπεις κάτι σου δείχνει αμέσως καπάκι τα σχετικά, ότι διαπίστωσαν μέσω της πλάκας του οδηγού ποιος ήταν ο οδηγός, αλλά μετά δεν είχα καμία ενημέρωση το τι γίνεται με αυτόν τον οδηγό, αν συνελήφθη και αν ναι, ποια είναι η τιμωρία του γι' αυτό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Ακριβώς. Είναι αυτό που λένε, Μιχάλη μου, πυρ, γυνή και θάλασσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν και βέβαια εγώ από τους τρεις αυτούς κινδύνους τρέμω το τρίτο.
0: Βεβαίως.
1: Και οι δύο πρώτοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι, να σου πω κάτι ανατριχιαστικό. Όταν είχαμε το ναυάγιο της της Χιμάρας,
0: ναι,
1: είχαμε κάποιους νησιώτες οι οποίοι ήταν σφουγγαράδες.
0: Ναι.
1: Βουτούσανε μέσα με έναν κολυβιταράδες δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Νικόλας λοιπόν μπήκε στη θάλασσα, έβγαλε έναν, έβγαλε δύο, έβγαλε τρεις. Ο πατέρας του Νικόλα έπαιζε πρέφα στο καβενείο.
0: Mm.
1: Μπήκε ένας φίλος και του λέει ο Νικόλας βούτυξε, βουτάει και βγάζει κόσμο. Και ξέρεις τι είπε ο πατέρας του? Καλά, μοίρασε.
0: Μάλιστα.
1: Μοίρασε, πρόσεξε τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο Νικόλας έβγαλε 7, έβγαλε 8, στον ένα το δεν ξαναγύρισε ο Νικόλας.
0: Μάλιστα.
1: Το να υπερεκτιμάμε τις ανθρώπινες δυνατότητες.
0: Βέβαια.
1: Γιατί η θάλασσα είναι τέρας. Υπάρχουν ρεύματα.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν παγίδες.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν κράμπες, υπάρχουν αδιαθεσίες, υπάρχει κατάρρευση.
0: Λαγοκέφαλη.
1: Μην απομακρύνεστε από την ακτή και κυρίως
0: έτσι
1: τα παιδάκια.
0: Λαγοκέφαλη, καρχαρίες πρόσφατα.
1: Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το παιδάκι που πνίγει στην πισίνα δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το χωράει ο νους μου.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν είμαστε με παιδάκια είτε στην πισίνα είτε στη θάλασσα, τα μάτια και των δύο, και της μάνας και του πατέρα, πρέπει να είναι καρφωμένα στα παιδάκια τους. Γιατί το παιδί είναι παιδί. Έτσι θα έχανα την κόρη μου. Έπαιζε εκεί που έσκαζε το κύμα, ήρθε ένα πιο δυνατό κύμα, προεκάλεσε στροφή, το παιδάκι έπεσε μέσα, το πήρε το κύμα. Δεν ξέρω τι ρεκόρ έσπασα και πόσους πάνω από πόσους ανθρώπους πήδηξα και τι βουτιά έκανα, κόντεψα να σπάσω πόδια χέρια για να βγάλω το παιδί.
0: Τώρα
1: μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μπορεί να γίνει το κακό.
0: Κάνεις πλάκα.
1: Τα μάτια σας 34 στα παιδάκια.
0: Κάνεις πλάκα τώρα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ανέφερα το δικό μου το κορίτσι. Ακριβώς το ίδιο περιστατικό είχα πριν από 10 χρόνια, 13, στην παραλία. Ακριβώς το ίδιο.
1: Το έζησες και εσύ δηλαδή.
0: Για 3 δευτερόλεπτα συζητούσα με τη σύζυγο, μόλις γύρισα, την είδα ανάποδη από κάτω, τα πόδια της επάνω πλατσουρίζουν.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Και εγώ
1: ακριβώς
0: και... Απίστευτο, απίστευτο. Πολύ γρήγορα μπορεί να γίνει το κακό.
1: Μέσα σε μια στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Μέσα σε μια στιγμή.
0: Φοβερό πράγμα. Έχουμε 7-8 λεπτάκια τώρα. Πού να σε πάω? Πες κάτι το οποίο θες να σου βγει από τώρα. Για να μην πεις ότι δεν το είπαμε σήμερα, γιατί έχουμε πολλά θέματα, εν πάση περιπτώσει. Όποιο θες, ναι, πιάσε, για να το κλείσουμε σιγά σιγά.
1: Ήθελα να απαντήσω σε ένα φίλο, ο οποίος είναι και μαθηματικός και παίζει σκάκι.
0: Α.
1: Και ο οποίος με ρώτησε για την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι αλήθεια ότι το ChatGPT αυτό το οποίο χρησιμοποιείται συχνά σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα σε ορισμένους τομείς.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: αυτό δεν είναι η μοναδική έκφραση τεχνητής νοημοσύνης. Για την τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσα να μιλάμε μέχρι αύριο το πρωί, αλλά σήμερα θα απαντήσω μόνο στο φίλο, ο οποίος μου αναφέρει πως έχω διαπιστώσει, κύριε καθηγητά, ότι υστερεί η τεχνητή νοημοσύνη συγκριτικά με άλλους τομείς, στην ευκλήδια γεωμετρία και στο σκάκι.
0: Αχα.
1: Αν έχω δίκιο, αν δεν έχω δίκιο, διορθώστε με, αλλιώς πείτε μου πού οφείλεται αυτό. Φίλε μου, εν μέρει έχεις δίκιο, αλλά αναφέρεσαι σε ένα γενικό γλωσσικό μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης, όπως το chat GPT. Χωρίς πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία. Και όλα αυτού του τύπου τα γλωσσικά μοντέλα υστερούν σε προβλήματα που απαιτούν ακριβή χωρική αναπαράσταση και συνεχή παρακολούθηση μιας κατάστασης. Έτσι. Θα σου συστήσω λοιπόν μέσα από αυτή την εκπομπή να αναζητήσεις κάποιες εφαρμογές συγκεκριμένες, όπως είναι το Α0, που είναι σκακιστική μηχανή, υπεράνθρωπη θα έλεγα, και δεν παίρνω πίσω τον όρο, που πραγματεύεται μελέτη και ανάλυση γύρω από το σκάκι.
0: Αποκλείεται να τον...
1: λοιπόν, αλφα ζέρο.
0: Αποκλείεται να τον νικήσεις.
1: Κοίταξε να δεις, ναι, αποκλείεται.
0: Αποκλείεται, μάλιστα.
1: Αποκλείεται γιατί πριν από περίπου 12-13 χρόνια ο τότε παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Κασπάροφ, έπαιξε με έναν υπερυπολογιστή, όπου στον πρώτο γύρο κέρδισε με 4-2 ο παγκόσμιος πρωταθλητής και μετά ιτήθη με 2-1 στο δεύτερο γύρο. Αλλά δεν μιλάμε για τέτοιου είδους υπερυπολογιστές, μιλάμε πλέον για τεχνητή νοημοσύνη με δυνατότητες απερίγραπτες στο σκάκι.
0: Που παίρνει και τις δικές σου τις άμυνες και τις δικές σου κινήσεις και τις κάνει υπέρ του μετά.
1: Ακριβώς. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που παίζουν ρόλο, ποιος έχει τα λευκά.
0: Πρώτη κίνηση. Είναι πρώτη κίνηση.
1: Αλλά απαντώ στο φιλό, αν θέλει ας επικοινωνήσει μαζί μου στο messenger ή στο mail, για να το υποδείξω και σκακιστικές μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, εφαρμογές, αλλά και αν ενδιαφέρεται για την ευκλήδια γεωμετρία, να του δώσω τουλάχιστον 4-5 εφαρμογές, όπου εκεί θα δει εκπληκτικές λύσεις από την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Με λίγα λόγια θέλω να του πω ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν εκπροσωπείται από το ChatGPT, αυτό το οποίο είναι ένα γλωσσικό εργαλείο το οποίο μπορεί να γράψει ένα ωραίο ποίημα, έτσι, να σε βοηθήσει ορθογραφικά λάθη κλπ.
0: Ναι.
1: Ας επικοινωνήσει μαζί μου για περισσότερες λεπτομέρειες. Εκείνο που θα ήθελα να πω ως τελευταίο θέμα και στο οποίο να αναφερθώ. Ως άνθρωποι έχουμε καθήκον να αναλογιστούμε, επειδή ήρθε το τριήμερο, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, της Παναγιάς, να αφιερώσουμε ένα κλάσμα από τη σκέψη μας σε αυτούς που συνοδεύουν τις μεγάλες γιορτές με τη μοναξιά τους. Με τους ανθρώπους στα γεροκομεία, ειλικρινά,
0: είναι πολλά τα μοναχικά άτομα, καθηγητά
1: μου. Με τα παιδιά, τα μικρά παιδιά που έχουν κακοήθειες.
0: Ναι.
1: Με τους εγκαταλελειμμένους γονείς, που όταν όλοι περιμένουν να πάνε να διασκεδάσουν, αυτοί περιμένουν μόνο ένα τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο από ένα αγαπημένο πρόσωπο, γιατί στις μεγάλες γιορτές η μελαγχολική διάθεση πολλαπλασιάζεται. Οι αναδρομές στο παρελθόν σε χαρούμενες στιγμές επίσης αυξάνονται και δεν μένει παρά να αγκαλιάσουμε τους γονείς μας. Ίσως να έχω κάποια ευαισθησία σε αυτό, γιατί αύριο δεν ποτέ θα μπορούμε να αγκαλιάσουμε μια ανάμνηση.
0: Ναι.
1: Ας είναι το μυαλό μας εκεί, όπως και σε κάποιους ήρωες που έχουν βάρδιες στα επίγοντα, που παλεύουν για να επαναφέρουν στη ζωή ανθρώπους που φτάσαν στα πρόθυρα του θανάτου, για τους πυροσβέστες μας, που δίνουν αγώνα με την πύρινη λάλαπα, ας αφήσουμε ένα κομμάτι της καρδιάς μας και για αυτούς, με μια επίσκεψη, με μια σειρά από δώρα στα παιδάκια. Δεν ξέρω, ο ελληνικός λαός πάντα διακρίνονταν για την ανθρωπιά του και όλοι ίσως οι λαοί του κόσμου, πολύ περισσότερο πιστεύω οι Έλληνες, γιατί είχαμε αυτό που ονομάζουμε φιλότιμο. Αν ψάξεις την ιταλική γλώσσα, η λέξη φιλότιμο δεν υπάρχει
0: πουθενά, δεν υπάρχει.
1: Ναι, από υπάρχει λένε μια ισοδύναμη στα τουρκικά. Ίσως γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, στα ήθη, στα έθιμα, στις συνήθειες. Με τους Τούρκους δεν μπορούμε παρά να έχουμε πολλά κοινά. Μιλάω για το λαό της Τουρκίας και όχι για τους πολιτικούς της.
0: Ναι. Έτσι. Θα σου στείλω, μόλις κλείσουμε, μία φωτογραφία ένα όνομα μιας γυναίκας που είναι κοντά στον Τραμπ, οπωσδήποτε να μην ξεχάσουμε την Παρασκευή να δώσεις αναλυτική άποψη πάνω σε αυτή την κυρία. Είναι σημαντικό.
1: Πάνω σε αυτή την κυρία, ευχαρίστω να δώσω. Είναι ευηδής, είναι ευπαρουσίαστη.
0: Όχι απλά ευπαρουσίαστη. Όχι απλά δυναμική, πανέξυπνη κτλ. Αλλά θέλω και ένα σχόλιο για το πώς μπορεί μια γυναίκα, όπως και η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου που παρετήθηκε,
1: ναι,
0: να δώσει ένα σχόλιο, γιατί ήταν πολύ μυστήριο αυτό το θέμα και ήταν πολύ τρομερή η τύπησα αυτή πάλι.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτά τα δύο την Παρασκευή.
1: Ο κύριος Τραμπ, αν μη τι άλλο, εκεί που τον παραδέχομαι είναι ότι έχει πολύ ωραίο γούστο.
0: Αλίμονο. Αλίμονο. Περιστοιχισμένος από άτομα που θέλει ο ίδιος να περιστοιχίζεται, έτσι δεν είναι?
1: Ήδη μάλλον είναι βέβαιο ότι θέλει να βλέπει ομορφιά δίπλα.
0: Αλίμονο. Αλίμονο.
1: Γι' αυτό δεν μπορώ να το κατηγορήσω.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Αφού το μπορεί, γιατί να μην το κάνει?
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Καθηγητά μου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση σου. Εύχομαι νίκη αύριο και καλή νίκη.
1: Το ίδιο εύχομαι και εγώ, αγόρι μου, για την ομάδα μου. Το ίδιο.
0: Καλή βραδιά, τα λέμε την Παρασκευή, υγεία να έχουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα που θέλει ο Τύρης Δασκαλάκης. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ ομάδων και όχι μόνο. Πάμε.

0: Ο Άρης έχει επικίνδυνη έξοδο στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης για να παίξει με την Καλαμάτα, η οποία επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία μετά από 26 χρόνια. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Καλαμάτα Άρης για την πρώτη αγωνιστική της Τίχμαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 8 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχμαν. Τίχμαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχμαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή.
3: Εκατόν 5,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
7: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
6: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Μετρόπολη 95,5, ακούτε X-Files, θα πάμε παρέα έως τα μεσάνυχτα. Μπείτε λίγο στην σελίδα μας στο Facebook, Μετρόπολη 95,5. Σας έχω πρωτοσέλιδο πάνω-πάνω, θέλω σχόλια, τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις. Θα τα συζητήσουμε μαζί αυτά όλα τα θέματα που θα συζητήσουμε και με τα παιδιά τώρα. Τουλάχιστον το τελευταίο μισάωρο, για να μην πω 45 λεπτά. Γιώργος Πετρίδης, στον αέρα της πόλης. Καλησπέρα, Γιώργο.
9: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα σε όλους.
8: Τι κάνουμε φίλε?
9: Μια χαρά.
8: Μπήκες και εσύ για τα καλά ζεστά ζεστά, γιατί έρχονται παίκτες και τα λοιπά, έχεις ήδη θέματα.
9: Οι παίκτες, ναι, όλες οι ομάδες λίγο πολύ μπήκαν στο γήπεδο Μιχάλη, έτσι ο ΠΑΟΚ άρχισε την προηγούμενη εβδομάδα,
8: ναι.
9: Ο Ηρακλής και ο Άρης άρχισαν αυτή την εβδομάδα, ο Άρης έκανε σήμερα την πρώτη του προπόνηση. Λογικό είναι, έτσι, μετά το κάπου εκεί κοντά στον 15 Αύγουστο, πάντα αρχίζουν προετοιμασία οι ομάδες.
8: Ναι.
9: Οπότε μπαίνουμε σε αυτούς τους ρυθμούς.
8: Διάβασα και για το προπονητικό του ΠΑΟΚ το άρθρο σου. Δύο λογάκια έτσι επιγραμματικά πες και στα παιδιά που ακούνε, γιατί είναι πολλοί και αυτοί που δεν διαβάζουν, ξέρεις, και περιμένουν.
9: Φυσικά.
8: Ναι.
9: Κοίταξε, αυτό που έγινε προημερών ήταν να τοποθετηθεί το περίγραμμα, το πω έτσι, της εγκατάστασης. Η φούσκα, να το πω έτσι, για να καταλαβαίνουμε.
8: Ναι.
9: Και πλέον μπαίνει μέσα σε αυτήν την. Σε αυτόν τον χώρο ακολουθούν οι επόμενες εργασίες, δηλαδή το παρκέ, οι μπασκέτες, να γίνουν δηλαδή, τα γήπεδα, οι χώροι ας πούμε στους οποίους θα γίνονται οι προπονήσεις. Και έξω από το συγκεκριμένο χώρο, για να καταλάβει κανείς αν δεν έχει τη δυνατότητα δηλαδή, να το αναζητήσει στο διαδίκτυο, γιατί έχουμε βάλει σχετικά θέματα στο μέτρο.gr,
8: ναι,
9: όπως είπες.
8: Ναι.
9: Είναι μια μεγάλη φούσκα άσπρη. Φούσκα, βεβαίως μην φανταστεί κανείς καμιά απλή κατασκευή, το αντίθετο θα έλεγα.
8: Πανέμορφη είναι.
9: Ναι, και υπάρχει και έτσι, ένας δικέφαλος που ξεχωρίζει ένας
8: μαύρος
9: δικέφαλος πάνω στο άσπρο, οπότε είναι και αισθητικά ωραίο.
8: Ναι, ναι.
9: Τώρα, οι εργασίες είναι αυτές που λέω μέσα δηλαδή στη φούσκα, τα δύο γήπεδα, γιατί μιλάμε για δύο γήπεδα, και έξω από αυτήν μία κατασκευή με ένα κτίριο εν πάση περιπτώσει. Σε αυτό θα βρίσκονται αποδυτήρια, θα βρίσκονται γραφεία προπονητών, το φυσικό θεραπευτήριο, γυμναστήριο. Γενικά θα έχει μια πληρότητα το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη εγκατάσταση, έτσι ώστε οι παίκτες να κάνουν και την προπόνησή τους και την αποκατάστασή τους και βίντεο να παρακολουθούν, να δουλεύουν εκεί.
8: Και αποκατάσταση,
9: Ναι, ναι, καταλαβαίνεις ότι δεν θα είχε νόημα κάτι από την προετοιμασία της ομάδας, από τη δουλειά της ομάδας να γίνεται εκεί και κάτι άλλο να γίνεται στο παρατάκι.
8: Ναι, ωραίο, ωραίο, Ωραίο.
9: Οπότε η ομάδα από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί όλη αυτή η δουλειά, που δεν αργεί δηλαδή σε κάθε περίπτωση, μπορεί να μιλάμε και μέσα στο. Όχι, μπορεί, δεν το πιθανό τώρα αυτό είναι. Μέσα στο Σεπτέμβριο.
8: Μέσα στο Σεπτέμβριο.
9: Ναι, έτσι φαίνεται.
8: Άντε ρε, ωραίο.
9: Εν πάση περιπτώσει, να μην το προσδιορίσουμε και τόσο.
8: Ναι, οκ. Okay.
9: Έτσι κι αλλιώς, Μιχάλη, εξ αρχής όταν ανακοινώθηκε από την ΚΑΕΠΑ,
8: σωστά.
9: Ότι θα προσδιοριστεί και φθινόπωρο.
8: Σωστά, σωστά.
9: Τώρα αν θα είναι Σεπτέμβριο ή θα είναι λίγο πιο μετά.
8: Σωστά, ποσό ενδιαφέρει.
9: Αλλά πάντως πολύ, πολύ σύντομα είναι. Έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία πια στην τελική ευθεία, το πω έτσι.
8: Υπάρχει κάτι που περιμένει ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ πλέον σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό, σε ό,τι αφορά μεταγραφή, εννοώ.
9: Ο ΠΑΟΚΤΣΙΣ περιμένει έτσι κι αλλιώς, Μιχάλη. Θα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μαζί. Δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό.
8: Συνεχίζουμε έτσι. Δεν αποκλείουμε ακόμα τίποτα.
9: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι. Δηλαδή, και πολύ περισσότερο αν το προσφέρει και η αγορά. Και η αλήθεια είναι ότι διαρκώς αλλάζουν τα δεδομένα, Μιχάλη. Να πω, για παράδειγμα, ότι έτσι για να έχουμε μια εικόνα και έχει να κάνει, είναι μια φωνή που μας δίνει επικαιρότητα. Βλέπεις πώς έχει εξελιχθεί το θέμα του walk-up για τον Ολυμπιακό.
8: Ναι, ναι, ναι, φοβερό.
9: Αντιλαμβανόμενος ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το walk-up δεν μπορεί να τον υπολογίζει, πηγαίνει να πάρει, όχι πηγαίνει να πάρει, τον πήρε δηλαδή, έκλεισε σήμερα, τον Νίκο Πλώτα, ένα ταλαντούχο παιδί, έχει παίξει και με την εθνική ομάδα Αναδρών, από τον Προμηθέα.
8: Ναι.
9: Αυτό με τον Προμηθέας πρέπει να πάρει άλλο παίκτη, παίρνει τον Απόστολο Νικολαίδη, τον Πιτσιρικά, τον γιο του Σωτήρη και αδερφό του Αλέξανδρου.
8: Ναι.
9: Και θέλω να πω ότι...
8: πάει ντόμινο μετά.
9: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή μπορεί ανά πάση στιγμή κάτι να μετακινηθεί από κάπου και να δημιουργηθεί
8: σωστά.
9: Έτσι, υπόθεση για κάποιον άλλον.
8: Σωστά.
9: Έτσι γενικά. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί για το ΠΑΟΚ αυτό το κάτι επιπλέον.
8: Ναι.
9: Από το περίφημο κερασάκι δηλαδή, αν και βεβαίως όταν έχεις πάρει τον Τσέντι Όσμαν, Μιχάλη, και τώρα τι κερασάκι μπορεί να βρει.
8: Ναι, ναι, ναι, αλλήμω. Το κερασάκι λέμε ως κλείσιμο, ως τελευταία, εν πάση περιπτώσει.
9: Κάπως έτσι, κάπως έτσι.
8: Η άσχημη είδηση ημέρας βγήκε πριν από λίγο, διαβάσατε metrosport.gr, όσοι μπήκατε metrosport.gr, είναι η ρήξη μηνίσκου του Ναν, Γιώργο.
9: Ναι,
8: πίστευτο.
9: Ναι, σε ατομική προπόνηση έπαθε τη ζημιά.
8: Από το πουθενά, ρε Γιώργο, μια προπόνηση.
9: Ναι, ακριβώς.
8: Δύο μήνες περίπου έξω,
9: Ναι. Συνήθως αυτού του είδους ο τραυματισμός, από τη στιγμή που έκανε και την επέμβαση άμεσα ο Ναν, δηλαδή ναι. Έκανε αρθροσκόπηση, εκεί υπολογίζεται έτσι στους δύο μήνες.
8: Δύο
9: μήνες για να μπει στο γήπεδο, έτσι.
8: Ναι, ναι, εννοείται.
9: Πρακτικά, ας πούμε, το πότε θα είναι διαθέσιμο μπορεί να τραβήξει λίγο περισσότερο.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Γιατί δεν ξέρουμε ότι είναι και στην περίοδο προετοιμασίας. Από τη μια μπορεί να λες ότι okay, ο ένας μήνας είναι ακόμα χωρίς δράση, αλλά από την άλλη πλευρά θα χάσει και την προετοιμασία. Εντάξει,
8: σωστά.
9: Δεν είναι καλό νέο προφανώς αυτό για το Παναθηναϊκό. Φημολογείται ότι δεν θα κινηθεί στην αγορά να πάρει παίκτη για αυτό το διάστημα. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πορεία.
8: Παρά το ότι έγραψε και στο metrosport.gr, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με Ηρακλή Άρη. Ό,τι έχεις νεότερο, έτσι για να σε αφήσω.
9: Ναι. Για τον Άρη, μπήκε η ομάδα σήμερα στο γήπεδο. Άρχισε την προετοιμασία της. Ήταν γνωστό ότι το πρώτο διάστημα αυτό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, βέβαια. Με τη διαφορά ότι από τον Άρη αποσιάζει και ο προπονητής του, ο Βασίλης Πανούλης που είναι ομοσπονδιακός προπονητής. Ο Άρης λοιπόν μπήκε στο γήπεδο σήμερα, πέρασαν εργομετρικά και ιατρικά οι παίκτες τις προηγούμενες ημέρες, Δευτέρα, Τρίτη. Άρχισε η προετοιμασία από τον Σπανούλη με τον Ηλία Κατζούρη να έχει την ευθύνη των προπονήσεων, να έχει την ευθύνη αυτού του πρώτου διαστήματος της προετοιμασίας.
8: Ναι.
9: Μέχρι βλάβη, να τελειώσει η εθνική ομάδα του μπάσκετ τα παιχνίδια της. Για τα προγραμματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Από ό,τι βεβαίως είναι και οι διεθνείς, δηλαδή ο Τολιόπουλος, ο Χαρλαμπόπουλος, ο Κώστας, το Κούμπο και ο Δημητρίεβιτς. Βεβαίως σε αυτή τη λίστα μπορούμε να βάλουμε και το Θανάσια το Κούμπο που θεωρείται ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει παίκτης του Άρη, αλλά εν πάση περιπτώσει τυπικά δεν είναι παίκτης του Άρη.
8: Ναι.
9: Ήταν λοιπόν αρκετοί απόντες, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έχει αρχίσει η προετοιμασία για τον Άρη. Υπήρξε και μια ομιλία του Προέδρου της ΚΑΕ, του Χάρη Παπαγεωργίου, προς τους παίκτες για την εκκίνηση, με αφορμή την εκκίνηση της σεζόν. Θα περιμένουμε να δούμε
8: Απόντες και οι του ΠΑΟΚ και διεθνείς και ο Οσμάν που είναι με την Τουρκία, ε.
9: Βέβαια, ο Οσμάν είναι Απόν και ο Καλάτης είναι Απόν και ο Μπαζίνας και ο Περσίδης και ο ΠΑΟΚ έχει τις
8: απουσίες
9: του.
8: Σωστά.
9: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο αυτό να έχουν. Και αυτό είναι και ευχάριστο, αν θες, για την άποψή μου.
8: Βεβαίως.
9: Γιατί έχουν και οι δύο ομάδες πλέον παίκτες και ανθρώπους γενικά σε αυτό το επίπεδο για να απουσιάσουν έτσι αναγκαστικά. Δηλαδή είναι αναγκαίο κακό να χάσουν έτσι ένα μικρό διάστημα της προετοιμασίας.
8: Ναι.
9: Απλά να προσθέσω για τον Άρη ότι έχει ένα πρόβλημα ο Μοκόκα, ένα πρόβλημα στο δάχτυλο και αυτό πληροφορούμαστε στο αριστερό του πόδι, οπότε θα μείνει και αυτός για ένα μικρό διάστημα εκτός, δεν είναι κάτι σοβαρό, ένα μέρος της προετοιμασίας ωστόσο θα το χάσει.
8: Ναι. Ηρακλής έχει Ιρακλής, τίποτα?
9: Ο Ηρακλής τίποτα. Έχει προετοιμασία. Εντάξει. Ξέρεις, είναι αυτή η περίοδος στην οποία δεν παρουσιάζει και πολύ μεγάλο διάστημα.
8: Ναι, δεν προκύπτει κάτι σοβαρό, εν πάση
9: περιπτώσει. Η επικαιρότητα μπασκετική, γιατί λίγο πολλοί ομάδες έχουν σχεδόν κλείσει, σχεδόν θα λέω τα ρόστερ τους. Έχουν μπει στο γήπεδο, ακόμη φιλικά δεν κάνουν. Αν και ο ΠΑΟΚ δεν αργεί, θα παίξει το Σάββατο εδώ στο παλατάκι κλεισμένο των θυρών με την DFT Σκοπίων. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτή η περίοδος που δεν προσφέρει και πολλά έτσι, στο επίπεδο της επικαιρότητας στο μπάσκετ. Περιμένουμε, Μιχάλη, λίγο πολύ σιγά σιγά να δούμε τις ομάδες στο γήπεδο, να τις δούμε σε φιλικά παιχνίδια για να αρχίσουμε να μετράμε και αντίστροφα για την σεζόν και των επίσημων υποχρεώσεων των ομάδων.
8: Ωραία. Γιάννη, δεν έχεις κάτι το εθνική, κάτι το ιδιαίτερο?
9: Για το Γιάννη, όχι, γιατί δεν είναι μέρος της εθνικής αυτής. Έτσι,
8: ναι.
9: Δεν είναι διαθέσιμο και τα δύο παιχνίδια της εθνικής. Εντάξει, σήμερα η εθνική είχε μια media day. Είναι προφανές ότι έχουν αντιληφθεί οι πάντες ότι τα παιχνίδια με την Ουκρανία, θυμίζω Μιχάλη, στις 28 του μήνα στη Ρήγα και στις 31 του μήνα στην Αθήνα με την Ισπανία, είναι εντάξει, κάτι υπερβολικό να το πω, ζωής και θανάτου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι πως τα καταφέραμε στο προηγούμενο παράθυρο.
8: Σωστά.
9: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο Σπανούλης βέβαια έδειξε το μάτς με την Ουκρανία, λογικό είναι, δεν μπορεί να κουβεντιάζει για την Ισπανία. Αν υποθέσουμε ότι μπορεί να έρθει ένα στραβό αποτέλεσμα με την Ουκρανία, τι να πούμε για το επόμενο παιχνίδι.
8: Ναι.
9: Το έχουν καταλάβει οι πάντες. Είναι διαθέσιμοι αυτοί που είναι διαθέσιμοι. Έχουμε βέβαια και πάλι απουσίες με σημαντικότερη προφανώς του Γιάννη, του Αντετοκούμπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να το πάει ως το τέλος, να το παλέψει ως το τέλος, γιατί κατά σήμερα το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Θα είναι πολύ μεγάλο πλήγμα για το ελληνικό μπάσκετ.
8: Να πιάσει
9: όχι μόνο από το παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι, αλλά και από τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί αυτό σημαίνει πρακτικά και η απουσία από το παγκόσμιο.
8: Το Super Cup ρωτάει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, για να μπορέσεις να φύγεις, να μην σε ενοχλούμε άλλο. Πού θα γίνει, στην Κύπρο?
9: Το Super Cup, όχι, έχει ανακοινωθεί από τον ΕΣΑ και το Super Cup θα γίνει στη Ρόδο.
8: Στη Ρόδο,
9: ναι, στη Ρόδο, 26 Σεπτεμβρίου, Σάββατο, η ημιτελική και Κυριακή 27 θα γίνει ο τελικός.
8: Έχουμε ένα μήνα και βάλε.
9: Ναι, είναι γνωστά τα ζευγάρια. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ.
8: Ωραία φάση θα είναι αυτή, Γιώργο.
9: Ωραία φάση, σε ωραία περίοδο, βέβαια. Σε ωραίο μέρος.
8: Βέβαια. Αλίμονο. Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
9: Να είσαι καλά.
8: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Όντως. Βέβαια, Θανάσια το Κούμπο, βλέπω μία δήλωση εδώ στο metrosport.gr. Θανάσια το Κούμπο είπε: δεν περνά από το μυαλό μου ότι μπορεί να μην πάμε στο παγκόσμιο. Βέβαια, έτσι όπως τα κάνατε, έτσι θα τα δεχτείτε τώρα. Γιατί. Εντάξει. Ελπίζουμε ο Σπανούλης και τα παιδιά να κάνουν τη δουλειά τους. Τίποτα άλλο. Που δεν κάναν τη δουλειά στα προηγούμενα παιχνίδια με κάτι Πορτογαλίας και τα λοιπά. Δυστυχώς. Ανέβασε λίγο, Σωτήρη μου.

0: καρδιά.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Ακούτε αυτό το αριστούργημα που λέγεται X-Files. Εντελώς δωρεάν και αυτή την περίοδο. Μπείτε στο Facebook, σας έχω το πρωτοσέλιδο. Ρίξτε μια ματιά. Θέλω τοποθέτηση, σχόλια, απόψεις, ερωτήσεις. Και τώρα θα πάμε στον αδερφό μου τον Γιώργο τον Στράντζαλη να του πω μια μεγάλη, μεγάλη καλησπέρα. Γιώργο, τι μου κάνεις?
2: Καλά, Μιχάλη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Πώς πας?
2: Καλά, καλά, δόξα.
1: Εκείνο το 2-0 θα μπορούσε να ήταν 4-0, 5-0.
2: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμήσουμε και τη νίκη. Δηλαδή, κοίταξε αυτό με την καρδίτσα, δεν λες?
1: Ναι.
2: Εντάξει, κοίταξε. Όσοι περίμεναν ότι θα περάσει ο Άρης αέρα, λογικά υποτίμησαν και τις συνθήκες του αγώνα, γιατί ήταν και το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Δηλαδή, είναι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμη με το ρόστερ, να μην έχει σχηματοποιηθεί ακόμη πρώτο επίσημο παιχνίδι. Παίζουν όλα τον ρόλο τους. Παίζει ρόλο και αντίπαλος. Θα μπει η καρδίτσα.
1: Φυσικά.
2: Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, και όχι μόνο δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αυτή τη στιγμή η καρδίτσα τώρα ξεκινάει την προετοιμασία της.
1: Ναι.
2: Δηλαδή έκανε 14 μεταγραφές 2-24 ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Ναι. Ακούσαμε και τον προπονητή εδώ στο Μετρόπολης.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά εγώ να σου πω ότι είχα βάλει τον Άρη 2-4 γκολ, no goal, τον Μύρ να σκοράρει και άσο-άσο ημίχρονο τελικό. Πες μου γιατί ακυρώθηκε εκείνο το κόλπο. Γιατί ακυρώθηκε εκείνο τον γκολ, πες μου.
2: Άντε, πες εσύ.
1: Έλατε.
2: Κατάλαβε κανείς γιατί ακυρώθηκε.
1: Έλατε. Πού να πάω τώρα εγώ να ζητήσω τον καημό μου και το δίκαιο μου.
2: Και είναι αυτό δηλαδή και ο Μιχάλης Γρηγορίου μετά το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
2: Λέει χαρακτηριστικά στο,
1: ναι, ναι,
2: στο κανάλι που μετέδιδε το παιχνίδι ότι ευτυχώς το πρωτάθλημα υπάρχει το VAR.
1: Δηλαδή,
2: ενδεικτικό της το γεγονότος ότι από το πρώτο παιχνίδι, ρε παιδιά, εντάξει. Κάπου δηλαδή
1: έλατε.
2: Το βοηθός τι κάνει.
1: Έλατε.
2: Δεν είναι βοηθός Β και Γ εθνικής, είναι βοηθός Α εθνικής.
1: Ναι, ναι, ναι. Υποτίθεται θα έχει την εμπειρία
2: δηλαδή,
1: και.
2: Δεν είδες ότι μπροστά του ακριβώς ήταν επέκτης.
1: Σωστά. Σωστά. Φοβερό. Και με τον Ηρακλή είχαμε προβλήματα και σε άλλα μάτς είχαμε προβλήματα. Απορώ γιατί το VAR δεν μπορεί να μπει σε αγώνες κυπέλλου. Δηλαδή, ανεξήγητο είναι. Ελληνικό φαινόμενο.
2: Κάποια παιχνίδια δεν έχουν τις υποδομές.
1: Ας πάνε σε γήπεδο που να τις έχουν, ρε φίλε.
2: Ας παίξουν σε γήπεδο που έχει τις υποδομές.
1: Βέβαια. Μα βέβαια. Δεν μπορώ, ανεξήγητο. Είναι ελληνικό τελείως φαινόμενο. Οπότε. Πάμε σιγά σιγά, τι έχει το ρεπερτόριο σήμερα.
2: Το ρεπερτόριο, το πιο βασικό νομίζω είναι η άφηξη του Μανού Γκαρθία.
1: Ωραίο.
2: Το Σάββατο.
1: Α.
2: Το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραίο.
2: Συμπίπτει με η μεγάλη επιστροφή του Μανού Γκαρθία, συμπίπτει με την πρεμιέρα των Κιτρινών Μαύρων στο πρωτάθλημα, καθώς την ίδια μέρα ο Άρης θα βρίσκεται στην Τρίπολη για το εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στην Καλαμάτα. Βέβαια, ο Μανού επιστρέφει σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει πολύ καλά, σε μια ομάδα την οποία έχει ήδη αφήσει το έντονο το αποτύπωμά του. Δηλαδή, δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι μια ποιοτική προσθήκη, μια μεταγραφή, νομίζω, Μιχάλη. Και θα το πω και αν έχεις αντίθετη άποψη με διορθώνεις, αλλά νομίζω ότι θα τη ζήλευαν πολλές ομάδες στη Super League.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Και ειδικά και πάνω από τον Άρη ομάδες.
1: Έτσι. Φυσικά, γι' αυτό πήγε και στο MLS. Γιατί μιλάμε περί ποιότητας. Ναι. Είναι σημαντική προσθήκη. Θα πρέπει να ενσωματωθεί όσο μπορεί πιο γρήγορα με τους νέους συμπαίκτες του για να καταλάβει ένας τον άλλο.
2: Εντάξει, ναι, δεν θα
1: μόνο
2: πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Αυτό δεν θα έχει πρόβλημα προσαρμογής.
1: Μπράβο.
2: Το θετικό, κοίταξε Μιχάλη, το θετικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο Μανού Γκαρθία σε σχέση με πριν 1,5 χρόνο που ήταν στην ομάδα θα έρθει και θα βρει μια γεμάτη μεσοεπιθετική γραμμή. Και τι εννοώ. Αν θυμάσαι πολύ καλά στον τελευταίο χρόνο του πριν πάει στο MLS. Κοιτούσε την επίθεση του Άρη, ήταν ο Μωρό και πίσω έψαχνε να βρει ποιο άλλο είναι,
1: ναι,
2: του Άρη.
1: Ναι.
2: Τώρα έρχεται και έχει ο Άρης 5-6 επιθετικούς.
1: Βέβαια. Είναι καλό που είναι ο Μωρό εκεί,
2: ναι,
1: αλλά απ' την άλλη δεν γνωρίζει κανέναν άλλον.
2: Ο Μωρό τις καλές του χρονιές τις έκανε με τον Μανού Γκαρθία.
1: Μα βέβαια, βέβαια.
2: Αλλά δεν είναι μόνο ο Μωρό. Τώρα στην ιεραρχία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι ο Καντεβέρ, είναι ο Κουαμί, είναι ο Φαρελά, είναι ο Μύρ.
1: Σωστά, σωστά.
2: Είναι ο Μωρό, παίκτες οι οποίοι μπορούν να δώσουν διαφορετικά πράγματα ο καθένα.
1: Σωστά.
2: Επίσης ο Άρης αυτή τη στιγμή και εξτρέμ. Που μπορεί να βοηθήσουν.
1: Ναι.
2: Έχει τον Καρέ.
1: Ναι.
2: Ο οποίος είναι πάρα πολύ δραστήριος και πάρα, ναι, πολύ συμμετοχικός.
1: Ναι.
2: Έχει τον Παλάσιος που, άμα μπει στο παιχνίδι, άμα μπει εννοώ πιο ουσιαστικά στο πλάνο του Γρηγορίου, και αυτός μπορεί να δώσει πράγματα.
1: Φυσικά, αλίμονο.
2: Έχει ο Άρης επιλογές μεσοεπιθετικά που θα βοηθήσουν τον Μανού Γκαρθία και ο ίδιος ο Μανού Γκαρθία θα μπορέσει να είναι πιο απελευθερωμένος για να κάνει πράγματα τα οποία δεν έκανε κανένας άλλος παίκτης,
1: ναι,
2: τον 1,5 χρόνο που έλειπε.
1: Ναι.
2: Γιατί τον 1,5 χρόνο που έλειπε ο Μανού Γκαρθία, Μιχάλη, έψαχνε ο Άρης τον παίκτη που θα μπει σε παπούτσια του Μανού Γκαρθία.
1: Σαφώς.
2: Και τον βρήκε.
1: Σαφώς.
2: Δηλαδή ο Άρης κάνει μια υπέρβαση με την απόκτηση του Μανού Γκαρσία. Θα μου πεις, βοηθήθηκε από την Κάνσας λόγω του salary cap, γιατί έπρεπε να απελευθερώσει το συμβόλαιο. Δεν έχει καμία σχέση. Ο Άρης έκανε την κίνησή του, ο Μανού Γκαρσία ήθελε να επιστρέψει στον Άρη και έτσι έγινε το deal. Ας πήγαινε κάποια άλλη ομάδα να τον αγοράσει.
0: Ούτε συζήτηση από αυτό.
2: Έτσι. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσθήκη τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και να σου πω και κάτι και επικοινωνιακά.
0: Επίσης.
2: Έτσι, επικοινωνιακά, μπορεί να αυτή η κίνηση και μόνο, ξέρεις, να αντιστρέψει λίγο το κλίμα. Όχι να το αλλάξει εντελώς, γιατί δεν γίνεται. Το κλίμα που πέρυσι στον Άρη υπάρχει αυτή η αφισβήτηση και λόγω της αποτυχίας της ομάδας την περσινή σεζόν, μια αποτυχημένη σεζόν σε όλα τα επίπεδα. Λόγω της αμφισβήτησης, αν θέλεις, που υπάρχει για τις δυνατότητες του Θόδωρου Καρυπίδη, αν μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω, ότι η αλλαγή στο διεκτησιακό που ζητάει ο κόσμος, που απαιτεί ο κόσμος, που θέλει ο κόσμος, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν.
0: Ναι. Καλά το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Μεσοαμυντικό τώρα.
2: Δεν γίνεται. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Για πες τώρα.
2: Ξέρεις τι, μεσοεπιθετικά, ο Άρης φέτος έχει μια ομάδα που έχει μια βάση και έχει ποιότητα. Και έχει παίκτες οι οποίοι ήρθαν, προσθέθηκαν στο ρόστερ και με τους υπάρχοντες παίκτες, που υπάρχει μια ποιότητα, υπάρχει μια βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ο προπονητής. Αμυντικά είναι το πρόβλημα. Αμυντικά υπήρχε πρόβλημα μέχρι πρώτον και στα αριστερά και στο κέντρο της άμυνας και ενδεχομένως και στο τέρμα. Πλέον υπάρχει μόνο στο κέντρο της άμυνας. Απλά ο χρόνος πιέζει, ο χρόνος περνάει.
0: Βέβαια, έχει πρωτάθλημα τώρα.
2: Έτσι. Ο Κριστιάν Μακούν ήταν μια πρώτη επιλογή. Έτσι,
0: θα σε ρωτούσα τώρα εδώ, γιατί μάλλον αυτό αποχωρεί κάπως από το προσκήνιο.
2: Όχι, αποχωρεί, μπαίνει στο σιρτάρι για την ώρα.
0: Μάλιστα,
2: για την ώρα τουλάχιστον.
0: Okay. Μακούν... αριστερά πήρε τον Ομάρ, τον Ρίτσαρτς.
2: Τον Ομάρ Ρίτσαρτς.
0: Δεξιά έχει τον Πετρίς.
2: Έχει τον Πετρίς, έχει και τον Φαντιγκά.
0: Αυτή θα είναι. Α, ο Φαντιγκά λες να βγει βασικός. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, λέω, όχι τώρα πρώτη ή δεύτερη αγωνιστική.
2: Θα το δούμε αυτό, δεν μπορώ να σου το προβλέψω, αλλά είναι...
0: Α, παίζεται δηλαδή, ε.
2: Ναι, γιατί και ο Φαντιγκά έκανε πάρα πολύ καλή διάρκεια προετοιμασίας.
0: Ναι, okay.
2: Ένας παίκτης που ξέρει την ομάδα. Okay. Ο Πετρίς είναι πιο ποιοτικός μπακ αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
2: Αλλά ο Άρης χρειάζεται βάθος και έχει βάθος στο αριστερό άκρο της άμυνας.
0: Ναι.
2: Ο Μαρ Ρίτσαρτς από την άλλη, εντάξει, αριστερά υπάρχει ο Ρίτσαρτς που είναι η βασική επιλογή. Υπάρχει ο Κίρκεζ, υπάρχει η λύση εκ των έσω με το Φαντιγκά. Αν χρειαστεί σε κάποια παιχνίδια, αν δεν μπορεί κάποιος να παίξει, δεν έχει επιλογή ο Μιχάλης του Γρηγορίου, να μπει και ο Φαντιγκά. Δεν αποκλείεται να γίνει και κάποια ακόμη κίνηση.
0: Ο Ρίτσαρτς όμως είναι βασικός αυτή τη στιγμή.
2: Ο Ρίτσαρτς είναι βασικός.
0: Ωραία.
2: Αριστερά, ναι.
0: Ωραία.
2: Στο κέντρο της άμυνας εκεί υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Εκεί μόνο Φαμπιάνο και Γιένσεν, τίποτα άλλο.
2: Ναι, που ο Γέννησε δεν είναι κεντρικός αμυντικός.
0: Έτσι. Ναι, λέω. Ναι. Αυτός έπαιξε 8, και στο κύπελο.
2: 8-10. Αυτός θα παίξει και στην Τρίπολη με την Καλαμάτα.
0: Α, μάλιστα.
2: Ακριβώς. Απλά υπήρχε μία προτεραιότητα για τον Άρη με τον Κριστιάν Μακούν, ο οποίος όμως ξεκαθάρισε στη λέξη ότι δεν έχει σκοπό να φύγει από την ομάδα.
0: Ναι.
2: Το ξεκαθάρισε αυτό χθες πριν από τα παιχνίδια με την ΑΕΚ και μάλιστα σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι Βούλγαροι, ζήτησε ακρόαση με τη διοίκηση της Λεύσκη και όλοι περίμεναν ότι θα ζητήσει να φύγει. Το αντίθετο έγινε, γιατί ο Μακούν, σύμφωνα πάντα μεταφέρω όσα λένε και γράφουν οι Βούλγαροι τα τελευταία εβδομάδα, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής μπήκε στα γραφεία και έσκησε τα έγγραφα που υπήρχαν στο γραφείο με προτάσεις από ομάδες.
0: Και άλλες ομάδες,
2: Ναι, δεν ξεκαθαρίζεται αν αφορά την πρόταση του Άρη ή κάποια άλλη πρόταση, γιατί είχε και άλλες προτάσεις.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει καμία διάθεση να αποχωρήσει αυτή τη στιγμή από την Λεύση.
0: Ναι.
2: Θέλεις, γιατί βλέπει μια προοπτική να παίξει και στο Champions League και να παίξει στην Ευρώπη.
0: Ή η Europa League, το χειρότερο βέβαια, είναι σημαντική η παράμετρος.
2: Θέλεις ότι δεν βιάζεται αυτή τη στιγμή γιατί το συμβόλαιο του λέγεται 27.
0: Σωστά.
2: Βέβαια ο Άρης από την άλλη καίγεται, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος.
0: Έχεις δεύτερο πλάνο.
2: Υπάρχει δεύτερο πλάνο, αλλά θα πρέπει ο Άρης να τρέξει.
0: Να ξεκαθαρίσει το πρώτο βασικά,
2: Έτσι, δηλαδή επέστρεψε ένα όνομα στην επικαιρότητα του Άρη και αφορά παίκτη που είχε τσεκάρει εδώ και πολλές εβδομάδες. Αλλά πρέπει ο Άρης να τρέξει στις διαδικασίες για να κλείσει το στόπερ.
0: Ναι.
2: Γιατί ο Άρης δεν θέλει πλέον στο κέντρο της άμυνας να αποκτήσει παίκτη για να έχει βάθος. Θέλει να αποκτήσει παίκτη για να είναι βασικό.
0: Γιατί ούτε και ο Φαμπιάνο, από ό,τι σε άκουσα, είσαι τόσο πολύ σίγουρος. Έτσι, και ο Φαμπιάνο έχει τα προβληματάκια του.
2: Μιχάλη μου, ο Φαμπιάνο είναι στα 35. Ναι,
0: βέβαια.
2: Μορφή,
0: και ψηλό κορμί.
2: ψηλό κορμί, πολύ καλό με χειριστή τη μπάλα, πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια.
0: Κυλιακό.
2: Αλλά είναι 35. Αλλά έχει ένα πρόβλημα από πέρυσι, σύνδρομο κυλιακών προσαρμογών.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Θέλει ειδική διαχείριση. Δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στο Φαμπιάνο.
0: Σωστά, σωστά. Σωστά.
2: Ο Γένσεν, ναι, πολυεργαλείο ο Γένσεν. Ανταποκρίνεται σε αυτή τη θέση. Αλλά δεν είναι ο Γένσεν για στόπερ.
0: Σωστά, σωστά. Έχει ακόμα πράγμα. Έχει ακόμα πράγμα.
2: Κοίταξε, αν αποκτηθεί και ο στόπερ, νομίζω ότι μετά θα γίνει μια μεταγραφή ακόμη στην άμυνα για να έχει βάθος.
0: Ναι.
2: Και ενδεχομένως να αποκτηθεί και ένας αριστερός μπακ.
0: Ναι. Σάββατο 8 η ώρα πάνω στο μάτς ΑΕΚ Ηρακλής. Άλλο τούτο πάλι. Πάλι μεγάλες ομάδες να παίζουν την ίδια ώρα. Παράδεκτο κατ' εμέ. Συνεχίζει αυτό το βιολί. Αλλά.
2: Θα είμαστε το Σάββατο.
0: Πα στην Καλαμάτα. Μαζί θα είμαστε, ναι.
2: Ωραία.
0: Ναι. Πιθανή ενδεκάδα μπορείς να βγάλεις, γιατί είναι νωρίς ακόμα βέβαια.
2: Εντάξει, δεν είναι πολύ νωρίς. Ναι, είναι λίγο νωρίς, γιατί ξέρεις, σε δύο μέρες μπορεί.
0: Και επειδή έχεις πολλές επιλογές, λέω, μεσοεπιθετικά τουλάχιστον, γι' αυτό το λέω.
2: Κοιτάξτε, θα πάρω το ρίσκο τώρα και βλέπουμε.
0: Ναι.
2: Αν υπάρχουν ημέρες. Δηλαδή, μια πιθανή ενδεκάδα με βάση τα τωρινά δεδομένα.
0: Ναι.
2: Ο Βέλιο που ήρθε τερματοφύλακας, ναι, υπολογίζεται για βασικά, για τα γάντια του βασικού, αλλά έχει 2-3 προπονήσεις. Δεν νομίζω ο Μιχάλης Γρηγόριου, δεν είναι τέτοιος προπονητής που θα πάρει το ρίσκο, δηλαδή να αφήσει εκτός τον Διούδη με το καλημέρα και να βάλει το, να δώσει τα γάντια στο Βέλιο. Εγώ λέω ότι ο Διούδη θα κάτσει κάτω από τα δοκάρια, τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι.
0: Okay.
2: Ο Γένσε με τον Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, ο Φαντιγκά δεξιά, αριστερά λίγο προβληματίζομαι. Ο Ρίτσαρτς έχει αγωνιστικό ρυθμό, δηλαδή έπαιζε και στα φιλικά τώρα με την Νότιχαμ. Θα τον αξιολογήσει, περιμένουμε να τον αξιολογήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, αλλά έρχεται αύριο, δηλαδή αύριο είναι Πέμπτη. Να κάνει μια προπόνηση και να παίξει, το θεωρώ δύσκολο. Για Κέρκυρα θα σου έλεγα.
0: Ναι.
2: Στο κέντρο Ράσιτς με Γαλανόπουλο ή Μπασίρου.
0: Ναι. Γαλανόπουλος είναι αυτό να μην το ματιάξουμε, επειδή εντάξει, έτσι.
2: Τα χαρά είναι. Ναι,
0: okay.
2: Τα χαρά είναι.
0: Okay.
2: Στην κορυφή ο Μυρ, γιατί ο Καντεβέρ και ο Κουαμέ ακόμη έχουν κάποια προβλήματα.
0: Mm.
2: Σε ρόλ ο Γιαννιώτας με τον Παλάσιος στα δύο άκρα και ο Γκαρέ στο 10.
0: Με Γιαννιώτα βγαίνεις,
2: δεν έχει άλλη.
0: Ναι, ναι, σωστό και αυτό. Σωστό.
2: Ο Παλάσιος, κοίτα, άμα το βάλεις αριστερά τον Παλάσιος, τον Γκίες τον Μπέκ.
0: Ναι.
2: Ο Παλάσιος πιο πολύ δεξιά παίζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
2: Δηλαδή μέχρι να ενσωματωθεί ο Μανού Γκαρσία, ο Γκαρέ θα παίζει στο 10, το πιθανότερο.
0: Σωστά.
2: Ή ο Μύρ, αν είχε όμω έναν επιθετικό, δηλαδή αν είχε τον Καντεβέρε, θα σου έλεγε Καντεβέρε Μύρ στο 10. Ναι. Και Γκαρέ Γιαννιώτα στα άκρα.
0: Ο Μύρ παίζει και δεκάρι,
2: Παίζει και δεκάρι, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Δεκάρι.
0: Καλό αυτό. Επιλογή. Επιπλέον.
2: Αλλά αυτή τη στιγμή όπω είναι τα πράγματα και με του τραυματισμού που υπάρχουν και με το ρόστερ να μην έχει σχηματοποιηθεί ακόμα, αυτή θα ήταν η πιθανή εντεκάδα. Εντάξει, θα δούμε και τις επόμενες μέρες και αύριο και μεθαύριο τις δοκιμές που θα κάνει ο Μιχάλης Γρηγόρη. Αλλά μια πιθανή ενδεκάδα θα μπορούσε να είναι αυτή.
0: Και να πούμε ότι η Καλαμάτα ανοίξε 4-2, προκρίθηκε.
2: Ναι, 4-2, δεν έχω εικόνα.
0: Ναι, και εγώ δεν έχω, αλλά με εντυπωσίασε το σκορ. Δηλαδή τα 4 γκολ με εντυπωσίασαν βασικά. Ναι. Παρά το ότι η Καλαμάτα έμεινε στο 66 με παίκτη λιγότερο,
2: Ναι, ναι, ναι.
0: 3-0, 3-1 μείωσε ο Πανετολικός. Με 10 παίκτες μένει μετά η Καλαμάτα. Και αντί να σκοράρει ο Πανετολικός, σκοράρει Καλαμάτα στο 86 και απλά μείωσε ο Πανετολικός με πέναλτι στο 92. Σημαντική νίκη για την Καλαμάτα.
2: Ναι, σημαντική, γιατί παίρνει και ψυχολογία.
0: Βέβαια.
2: Με την επιστροφή σου στη μεγάλη κατηγορία να προκρίνεις και στο κύπελο.
0: Βεβαίως.
2: Και
0: αποκλεί ομάδα πρώτης κατηγορίας. Δηλαδή παίξε. Ωραίο μάτς, το οποίο θα είμαστε μαζί στις 8 η ώρα το Σάββατο. Το οποίο παιχνίδι θα διεξαχθεί πού?
2: Στην Τρίπολη.
0: Τρίπολη, καλό αυτό.
2: Ναι, ναι, στο γήπεδο της Τρίπολης. Ναι.
0: Καλό αυτό, καλό αυτό. Εισιτήρια επιτρέπονται εκεί, θα πάει κόσμο στο Άρη?
2: Ο κόσμος της Καλαμάτας θα είναι σίγουρα. Τώρα για εισιτήρια στον Άρη δεν έχουμε κάποια ενημέρωση.
0: Ακόμα όχι,
2: Όχι, μάλιστα. Ακόμα τουλάχιστον όχι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση.
0: Ούτε μεμονωμένα δηλαδή μπορεί να πάει ακόμα ο κόσμος.
2: Δεν έχει προκύψει κάποια τέτοια πληροφορία.
0: Okay. Αυτά, κάτι άλλο έχουμε?
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει.
0: Ευχαριστώ
2: κάτι άλλο.
0: Πάρα πολύ, Γιώργο Στράντζαλη.
2: Να είσαι καλά.
0: Για την ενημέρωση και για την ώρα και όλα στην προχωρημένη. Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ μου. Το πρόγραμμα. Παναθηναϊκός Κηφισιά αναβολή. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε αναβολή. Την είχε. Αναγκαστικά και μία εφόσον τη ζήτησε. Και απορώ πώς δεν ζήτησε αναβολή. Α, και ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορούσα να το καταλάβω στο τρίδα καλά γιατί δεν ζήτησε ο ΠΑΟΚ. Το ειλικρά δεν μπορούσα να το καταλάβω. Έχει πολλού παίκτε στη διάθεσή του ΠΑΟΚ μετά. Πολύ περίεργο πράγμα.
1: και ενδιάμεσα των δύο αγώνων με τους Νορβηγούς. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, Καλαμάτα Άρης στις 8, Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30. Κυριακή, τρεις αναπομείνασες αναμετρήσεις. Όφι Βόλος 7.30. Ω, ματσάρα αυτό. Ο Βόλος παίζει αύριο κιόλας, Ευρώπη. Πάω Καλεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Άκτορ στις 9.30. Ωραίο μενού. Ωραίο μενού. Αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω πώς παίζουν πάλι μεγάλες ομάδες την ίδια ώρα. Ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτά. Διάλειμμα θέλει ο φίλος μου ο Σωτήρης. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Πάμε.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά.
2: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν.
3: 105,1 Goal FM.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
7: Come on.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Εάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τώρα πια δεν με πειράζει.
11: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Νίκος Κουρκούλης live. Ο αγαπημένος ερμηνευτής σε μια συναυλία που τιμά το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μια βραδιά με αστήρευτο κέφι, γεμάτη με τις διαχρονικές του επιτυχίες.
10: Ήσουν μονή.
11: Νίκος Κουρκούλης live. Παρασκευή 28 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ηλιούπολης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
12: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
13: Λοιπόν, επιστρέφουμε από το Μετρόπολης 95,5. Ακούτε X-Files εντελώς δωρεάν, επαναλαμβάνω. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον αδελφό μου, τον Γιάννη τον Τζερβίνη, για VAR. Και όχι μόνο, Γιάννη, καλησπέρα.
14: Γεια σου, Μιχάλη, καλησπέρα.
13: Τι κάνουμε?
14: Είμαι καλά.
13: Ο Ηρακλής πώς πήρε αυτόν τον αποκλεισμό, δώσε μου μια εικόνα. Να μιλήσουμε λίγο και για το μάτς μετά και για αυτό που ακολουθεί με την ΑΕΚ.
14: Εντάξει, ο οργανισμός του Ηρακλή δεν υπήρξαν ούτε αντιδράσεις. Ο κόσμος νομίζω συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ καλά. Με χειροκρότημα, με στήριξη, που το αντιλήφθηκαν άπαντες στο γήπεδο και οι παίκτες, αλλά και ο Ματσάρη μετά στις δηλώσεις του, γιατί ζήτησε δύο φορές συνέντευξη τύπου, και μάλλον στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα στο Sky, αλλά και στη συνέντευξη τύπου δύο φορές συγγνώμη για το αποτέλεσμα του αποκλεισμού από τον κόσμο που βρέθηκε μαζικά στο γήπεδο των Σερών για τέτοια εποχή κιόλας και με τιμή συντηρίου στα 30 ευρώ. Εντάξει, υπάρχει δυσαρέσκεια σε αρκετή, ή μάλλον αργά, ένας προβληματισμός καλύτερα σε μεγάλη μεριά του κόσμου, αλλά εντάξει, δεν μπλέκω τώρα εγώ, Μιχάλη, ούτε να σου πω ότι γράφεις στα social media, ούτε να ισοπεδώνουμε.
13: Όχι, αλίμονο.
14: Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει και να γράφει.
13: Αλίμονο.
14: Η αλήθεια όμως είναι ότι εντάξει, σαφώς και ήταν σε ελαφρυντικά. Ελαφρυντικά, βέβαια, μιλάμε για ένα πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς που ουσιαστικά χάθηκε ένας στόχος.
13: Στόχος
14: να μπει στο link phase. Έτσι,
13: βεβαίως.
14: Σίγουρα πληγώνεις, δεν μπορεί να πεις.
13: Σωστά.
14: Okay. Και αν πέρυσι μπορούσε να το πει αυτό, να το πούν στον Ηρακλή, γιατί πέρυσι ο στόχος ήταν η άνοδο στο Super Link 1, αλλά πέρυσι ο Ηρακλής μπήκε στη League Phase γιατί είχε αποκλείσει τον Πανιόνιο στα πέναλτι.
13: Ναι.
14: Φέτος δεν μπορούσε να το πει αυτό, παρότι το παιχνίδι διεξήχθη στις 17 Αυγούστου, παρότι ο Ηρακλής είχε μόλις 3 φιλικά παιχνίδια στα πόδια του, παρότι ο Ηρακλής έχει 21 νέους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του, άρα θέλει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ δουλειά για να γίνει όλο αυτό το σύνολο μια ομάδα. Δεν πάει να είναι ένας αποκλεισμός, και όχι μόνο αποκλεισμός, και μια για στα δικά μου τα μάτια αρκούντας προβληματική παρουσία, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.
13: Δίκιο έχεις.
14: Ο Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο δέχτηκε 16 τελικές από τον Όφη.
13: Δίκιο έχεις.
14: Από τον Βόλο.
13: Ναι, ναι.
14: Υπήρχαν σημεία του αγώνα, χρονικά σημεία του αγώνα, που πραγματικά το γήπεδο ήταν κατηφορικό,
13: ναι,
14: στην πλευρά του Ηρακλή.
13: Ναι.
14: Πολύ μεγάλο πρόβλημα μεσοαμυντικό, ναι. Στέκονται πάρα πολύ στην τριάδα το στόπερ που δεν ήταν σε καλή μέρα και έχει ευθύνη στα γκολ και στα τρία, αλλά πρέπει να σταθούμε ότι και σε αυτή τη τριάδα, δηλαδή του Βόρου, του Πίνια και του Τσάκλα, εκτέθηκε και εγώ λίγες φορές από τους συμπαίκτες τους. Έτσι, δηλαδή το 3-4-2-1 ή το 3-5-2 που μεταφράζεται όταν μπαίνει δεύτερος επιθετικός, όπως και έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, Μιχάλη, είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό σύστημα. Εγώ δεν είμαι προπονητής, ούτε το παίζω ξέρω.
13: Τα έχουμε πει όμως αυτά, ναι.
14: Προσπαθώ να μαθαίνω, μιλάω με προπονητές, βλέπω, διαβάζω και όταν είδα και το σύστημα που παίζει ο Ματσάρη, είδα τις δυσκολίες που έχει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τρεις στόπερ. Οι οποίοι πρέπει να έχουν και στοιχεία να μπορούν να κατεβάσουν και την μπάλα, να κάνουν παιχνίδι από πίσω. Δεν το είδαμε στις Σέρες. Είδαμε αδυναμία εκεί και πολλά φορτώματα, όπως λέμε, πολλές σέντες, πολλές γιώμες. Θέλεις δύο wing bank που να έχουν πάνω κάτω τη γραμμή. Ο Σόρια είχε καλές επιστροφές, ο Νιζέτ ξεχνιότανε.
13: Ναι.
14: Άρα όταν ξεχνιέσαι, όταν τα τρία στόπερ σου, γιατί ο Βόλος το παίξε πολύ καλά το παιχνίδι, προφανώς. Το άφησε έτσι ο Μπράτσος, δεν ξέρω, το διάβασε έτσι. Άφησε τον Ιακλή να έχει κατοχή. Όταν λοιπόν τα τρία στόπερ σου ανεβαίνουν στη μεσαία γραμμή και όλη η ομάδα είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή, στη γραμμή δηλαδή στο δεύτερο μισό του στον αντίπαλο, όταν γίνει το λάθος στη μεσαία γραμμή, του Βόλου οι παίκτες έφευγαν. Εγώ μέτρησα 8 φορές, σημείωσα στα χαρτιά μου. Φύγανε 4-3 ή 5-3.
13: Έχεις δίκιο. 3
14: στόπερ του Ιακλή και 5 του Βόλου.
13: Έχεις δίκιο.
14: Είναι πολύ δύσκολο. Αν υπάρχει πρόβλημα και στη μεσαία γραμμή, γιατί υπήρχε στον πρώτο ημίχρονο ο Χρωμάντα, το μοναδικό εξάρι ουσιαστικά της ομάδας, γιατί ο Σουρλής δεν είναι εξάρι, είναι περισσότερο box to box, είναι περισσότερο στο 8.
13: Μου άρεσε ο πιτσιρικάς, να ξέρεις.
14: Ο Σουρλής.
13: Ναι, κάποιες ενέργειες καλές, βέβαια.
14: Βασικά δεν είναι πιτσιρικάς, αλλά οκ.
13: Πόσο είναι περίπου?
14: Σουρλής, αν δεν κάνω λάθος, είναι 25.
13: Εντάξει, ρε, πιτσιρικάς είναι.
14: Το είπες.
13: Όχι, όχι. Αυτοί 20 με 25, εγώ 26, τους έχω πιτσιρικάς γιατί είμαστε και εμείς μια ηλικία. Αλλά και ποδοσφαιρικά, οι έμπειροι είναι πάνω από 27-28.
14: Ο Σουρλής με έχει ξαναρωτήσει παλαιότερα, γιατί θυμάμαι, έχω καλή μνήμη.
13: Ναι.
14: Για το Σουρλή και σου είχα πει ότι δεν έχω εικόνα, δεν παρακολουθούσα παιχνίδια της ΑΕΛ, αλλά σου είχα πει ότι ρώτησε τον Αχίλιο Έξτραχο, ο οποίος είναι φίλος της ΑΕΛ και έβλεπε την ΑΕΛ πέρυσι. Και μου είπε ότι ήταν ένας από τους λίγους διακριθέντες της περσινής κακής ομάδας της ΑΕΛ. Και
13: αυτό εμένα μου άρεσε ο Σουρλής. Είχε πολύ καλές στιγμές.
14: Ναι, και το λέω αυτό γιατί όταν αποκτήθηκε ο Σουρλής από τον Ιακλή, εντάξει, υπήρχαν πολλοί που έλεγαν πιο Σουρλής. Έτσι δεν μπορείς να κάνεις ομάδα, παίρνεις, να το πω έτσι, απλά τα λιμά της ΑΕΛ. Αυτά λέγονται.
13: Εντάξει.
14: Αλλά εγώ είδα έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος. Μιχάλη έχει πολλά τρεξίματα.
13: Ναι.
14: Είχε και το box to box, δηλαδή από τα πόδια του ξεκίνησαν μία-δύο προσπάθειες, το πήρε πάνω του με προσωπικές ενέργειες, με φορμήσεις που έκανε, όπως λέμε.
13: Ναι.
14: Μου άρεσε.
13: Δηλαδή, διάθεση, πάθος, φιλότιμο.
14: Ναι.
13: Γενικά το έχει ο μικρός.
14: Ναι.
13: Και πιστεύω ότι με τον Ιταλό θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο με την πάδο του χρόνου.
14: Ναι, μακάρι, και το εύχονται και στον Ιάκλη, το ευχόμαστε όλοι. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να το συμμαζέψει το πράγμα ο Ματσάρη, με τις αλλαγές που έκανε, το ευχόμαστε όλοι. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να το συμμαζέψει.

0: Αλλά
1: ναι, ναι, ναι.
0: Έπαιξε πιστεύω καταλυτικό ρόλο, γιατί έπαιξε και ψυχολογία.
1: Φυσικά.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι εκεί που ο Ηρακλής μπήκε δυνατά, είχε μια-δυο καλές στιγμές. Δέχτηκε πραγματικά ένα κρύο γκολ. Ένα τρομερή αδυναμία.
1: Σωστά.
0: Και ο Βούρος φταίει και ο τερματοφύλακας ειδικά φταίει, γιατί δεν συνεννοούνται.
1: Σωστά.
0: Και από εκεί πέρα τελείωσε ουσιαστικά το παιχνίδι.
1: Πάλι θα μπορούσε να μπει. Είχε μια-δυο καλές φάσεις.
0: Είχε την κλασική ευκαιρία με τον Πορτογάλο, τον Πέδρο Μάρκες, ο οποίος εκεί θα μπορούσε να κάνει το 2-3 και να δώσει κάποιες ελπίδες εκεί να σε ένα απομείναντα λεπτά, μήπως γίνει και το 3-3. Μπήκε και ο Ήβι Λόπεθ, ο οποίος είναι αυτό που λέμε, ότι φαίνεται ο ποδοσφαιριστής αν έχει ποιότητα και από τα αγγίγματα της μπάλας, αλλά εμένα μου άρεσε περισσότερο στον Ισπανό. Εγώ δεν βλέπω μόνο αν κάνει μια ωραία κάθετη, αν κρατάει την μπάλα ή αν εκτελέσει ωραία ένα φάουλ και έχει τεχνική κατάρτιση. Εγώ βλέπω και άλλα στοιχεία και είδα ότι ο Ισπανός από τη στιγμή που μπήκε στο γήπεδο έβγαλε προσωπικότητα. Δηλαδή,
1: πήρε το παιχνίδι πάνω του.
0: Φώναζε,
1: ναι.
0: Έκανε παρατηρήσεις που ήθελε την μπάλα, που έπρεπε να πάρει την μπάλα, που έπρεπε να τη δώσουν οι συμπαίκτες του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το είδα αυτό. Όπως και ο Πέδρο Μάρκες,
1: ναι.
0: Ο οποίος στη φάση της ευκαιρίας της χαμένης που χάνει το τέτ τέτ, που εντάξει τη χάνει, αποκούνται και ο Σκαμπάνης. Δηλαδή δεν είναι μόνο το χάνω, υπάρχει με το φύλακα. Είναι. Μιχάλη, κάνει την κίνηση και πατάει περιοχή τη στιγμή που πρέπει. Δηλαδή, ακολουθεί τη φάση και ο Νιζέτ του βγάζει την παλιά, την ωραία, την παράλληλη.
1: Ναι.
0: Οκ, έκανε το πλασέ, πήγε στο Σαμπάνι πάνω, χάθηκε ευκαιρία. Εν κατακλείδη, υπήρξαν πολλές αδυναμίες. Είπαμε, το συγκεκριμένο το σύστημα είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν ο Ματσάρη πρέπει να αναθεωρήσει κάποια πράγματα όσον αφορά το συγκεκριμένο σύστημα. Δεν νομίζω, γιατί με αυτό δουλεύει. Ίσως όμως πρέπει να αναθεωρήσει σχηματισμό κάποια στιγμή να αλλάξει. Όχι τελείως να το 3-4-2-1, αλλά το 3-5-2 να το διαγράψει. Αυτό δουλεύει ο Ιταλός. Αυτό δουλεύει η ομάδα. Η ομάδα δεν έχει εξτρέμ. Έχει φορτωθεί με 6-8-10 στον άξονα με full back. Αλλά πολλές φορές δεν βγαίνει αυτό, Μιχάλη. Τουλάχιστον το είδαμε. Σίγουρα δεν νομίζω, δηλαδή είμαι σίγουρος, δεν πιστεύω ότι ο Ηρακλής μπορεί το Σάββατο στη Φιλαδέλφεια να ανεβάζει τα
1: πάρκα
0: στη μεσαία γραμμή.
1: Εκεί
0: θα κινδυνεύσει με διασυρμό. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Πρέπει να παίξει σφιχτά και να προσπαθεί στο transition να δημιουργήσει καταστάσεις στην αιστεία της ΑΕΚ.
1: Οι φίλοι μου, οι Βραζιλιάνοι, όταν ήμουν εγώ εκεί και οι Αργεντίνοι, μου λέγανε Μισελ, άλλο είναι το 3-5-2, άλλο το 5-3-2. Δηλαδή, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, ανάλογα με τον αντίπαλο, το 3-5-2 γίνεται εύκολα 5-3-2, αλλά πρέπει τα άκρα σου να έχουν και τις δύο δυνατότητες.
0: Ναι, σωστό. Το 5-3-2 πρέπει να, το 3-5-2 πρέπει να μετατραπεί γρήγορα σε 5-3-2 σε φάση άμυνα και να έχουν γρήγορα σε επιστροφή τα μπάξου.
1: Βέβαια.
0: Τη γραμμή πάνω κάτω.
1: Βέβαια. Υπάρχουν και ομάδες 5-3-2 που είναι 5-3-2. Δεν υπάρχει 3-5-2. Είναι 5-3-2. Και πήγαινε βρες την άκρηση. Πώς θα διασπάσει μια τέτοια άμυνα.
0: Σωστό. Και το 3-5-2, εντάξει, πολλές φορές έχει να κάνει. Που διάβαζα γενικά και προσπαθούσα να μαθαίνω και τα λοιπά, γιατί σου ξανά είπα δεν είμαι προπονητής, ούτε καν τον προπονητή. Το έπαιζε ο Τσάμπι Αλόνσο στη Λεβερκούζεν και θα το πάρει και στη Τζέλσι, αλλά το θέμα είναι και τι στοιχεία έχεις.
1: Βέβαια.
0: Τι παίχτες έχεις.
1: Βέβαια. Γιατί το 3-5-2 με επιθετικά μπακ έχει μεγάλη διαφορά από το 3-5-2 με αμυντικογενείς παίκτες ή εν πάση περιπτώσει μοιρασμένα χαρακτηριστικά. Το 3-5-2 με επιθετικά μπακ που έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, είναι τρομερό σύστημα, αλλά απ' την άλλη πρέπει να έχεις και τα τρία μπακ πίσω, τους τρεις κεντρικούς.
0: Ναι. Τους τρεις κεντρικούς, και επαναλαμβάνω ότι ο Ηρακλής και τους τρεις που έχει, τέσσερις έχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμους και το Ρος που αποκτήθηκε.
1: Ναι.
0: Ο Γιαννούτσος είναι τραυματίας, θα γυρίσει μέσα Οκτώβριο. Ο Γιαννούτσος, ποια είναι η ιδιαιτερότητα του Γιαννούτσου έναντι των άλλων στόπερ, αλλά δεν υπολογίζει το παιδί. Είναι τραυματίας, είναι πατέρι της προχθές. Σε 1,5 μήνα θα είναι έτοιμος, οι υποχρεώσεις συνεχίζονται.
1: Μάλιστα.
0: Ο Γιαννούτσος έχει την ιδιαιτερότητα, είναι ο μοναδικός αριστεροπόδαρος.
1: Μάλιστα.
0: Οι άλλοι τρεις είναι δεξιοπόδαροι.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό ο Ηρακλής τώρα έχει βγει στην αγορά και αναζητεί στόπερ, κεντρικό αμυντικό, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, ίσως και πιο γρήγορα από αυτούς υπάρχοντες. Γιατί ο Μπίνι, η αλήθεια είναι. Δεν θέλω να κρίνω προσωπικά ποδοσφαιριστές ξεχωριστά μετά από ένα παιχνίδι όλο και όλο, αλλά τον είδα αργό. Τον είδα αργό τον Πίνια. Και ο Πίνια είναι ο παίκτης ο οποίος στο πρώτο γκολ ουσιαστικά είναι καθυλωμένος και ο Κάτσι Κασάνιδης στις φάσεις δεν πηδάει.
1: Ναι.
0: Την μπάλα έχει στο κεφάλι του. Δηλαδή
1: ναι,
0: στην καρδιά
1: ναι.
0: της άμυνας και απαγορεύεται να δέχεις τέτοιο γκολ.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Ένας αριστερός από τους μπακ που έχεις δεν θα μπορούσε να παίξει αριστερό στόπερ.
0: Κατά ανάγκη, ναι, σίγουρα με αυτά που.
1: Κατά ανάγκη. Οκ,
0: απάντησες. Και ο Καϊμπουέ

0: ξέρω και έχουν πει ότι ο Καϊμπούε, ο οποίος είναι ξάρι, αν παραστεί ανάγκη μπορεί να παίξει. Αλλά αυτά, Μιχάλη, είναι
1: λύσεις. Ναι, δευτερεύοντος.
0: Παθαλήματα είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Δηλαδή,
1: σωστά.
0: Τώρα παίξει ο αμυντικός χαφ, αν παραστεί ανάγκη κτλ.
1: Σωστά, οκ, οκ.
0: Εντάξει, είχε και απουσίες. Δεν μπορώ να πω απουσίες, τώρα μην είμαι υπερβολικός. Αλλά ο Καϊμπούε που είδαμε στην Ιταλία, που έχει πολύ καλά στοιχεία, ήταν τραυματίας, δεν έπαιξε. Ο Χρωμάντα τραυματίστηκε και αυτός, δύσκολα θα είναι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ως εξαιρετικά δύσκολα, γιατί γύρισε το πόδι του και σε μια φάση που είναι πέναλτι που τον κάνει ο Κάργας,
1: ναι.
0: Δεν το δίνει ο διαιτητής,
1: ναι.
0: Έλλειψη VAR που έλεγες και πριν.
1: Ναι.
0: Ο Ραντόγια, ο Σέρβος, που είναι από τα τελευταία αποκτήματα, δεν ήταν στην αποστολή, λίγες μέρες προπονήσεων. Νομίζω ότι ο Ραντόγια... Τώρα, εφόσον το Σάββατο δεν παίξει ο Καϊμπούε, δεν παίξει και ο Χρωμάντα, νομίζω ότι μπορεί να είναι στην αποστολή. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει ή όχι, αλλά εντάξει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής 33 ετών, ο οποίος έχει 200 συμμετοχές στη Λα Λίγκα.
1: Ναι.
0: Δεν τον έχω δει, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Αλλά λες, ρε παιδί μου, ό,τι και να είναι, 200 συμμετοχές στη Λα Λίγκα έχει.
1: Αλίμονο.
0: Δεν μπορεί.
1: Αλίμονο.
0: Κάτι θα είναι, κάτι θα δείξει.
1: Μπροστά βασικός, ποιος θα είναι, ο Κούστα ή ο Κόλιτς?
0: Αυτό. Είναι ένα ερωτηματικό που μπορεί να είναι και ο Μάρκες, δεν το ξέρουμε.
1: Α, μπορεί να παίξει ο Μάρκες. Είναι σε ετοιμότητα δηλαδή.
0: Βεβαίως μπορεί. Α. Τον έβαλε και στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο με το.
1: Ναι, ναι, στο 70 περίπου. Γόλ. Θυμάμαι. Ναι.
0: Ναι. Έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Κούστα και τον Κόλιτς.
1: Ναι.
0: Κινείται και λίγο πιο στα πλάγια. Είναι,
1: ναι, ναι.
0: Είναι πιο βραχής όμως.
1: Ναι, πιο σβούρας.
0: Ο Κούστα και ο Κόλιτς είναι αυτό που λέμε.
1: Η κλασική center four που λέμε.
0: Το κουτί, ναι. Πιο βαριά κορμιά. Ναι, αλλά και αυτούς για να τους αξιοποιήσεις και να τους ταΐσεις, όπως λέμε, πρέπει να πάει η μπάλα σωστά, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα τα στόπερ σου να κάνουν παλιά σαραντάρα, να πηδήξει ο Κούστα να πάρει την κεφαλιά για να βρει ένα συμπαίκτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορείς έτσι να δημιουργήσεις, δεν μπορείς να φτιάξεις.
1: Okay, δώσε μου μια πιθανή εντεκάδα που έχεις στο μυαλό εσύ. Άσε το ματσάρι.
0: Κοίταξε. Νομίζω ότι ο Αθανασιάδης θα πάρει πάλι Φαναβαλεσκού, παρότι δεν πατούσε καλά στο
1: παιχνίδι με το συμβαίνει. Γόλα. Πρώτα okay. Μάτς.
0: Νομίζω τα μπακ του δεν θα έχουν αλλαγές του Ματσάρη, εκτός... και αυτό είναι κάτι το οποίο άλλαξε ο Ματσάρη. Ίσως το κατάλαβε αργά. Είχε ανάποδα πόδια στα μπακ. Δηλαδή, Σόρια με Νιζέτ. Τους άλλαξε το δεύτερο, δηλαδή τους έβαλε στην κανονική της θέση. Δηλαδή, Σόρια δεξιά, Νιζέτ αριστερά. Πέσανε με ανάποδο πόδι, δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν θα πάρει συμμετοχή ο Νανού, ο οποίος και αυτός αποκτήθηκε για να βοηθήσει, που ήταν στον Αποέλ. Τριάδα το στόπερ δεν βλέπω να αλλάζει πίσω.
1: Okay.
0: Και θα μείνει. Στα χαφ νομίζω ο Σουρλίσσα είναι σίγουρα ο ένας ποδοσφαιριστής, γιατί θέλει πολλά τρεξίματα στην Αλβανία.
1: Τρεξίματα σίγουρα θέλει.
0: Έχει πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Αν ο Ραντόγια κρίνει ο Ματσάρη ότι μπορεί να βοηθήσει και έχει έναν επαρκή αριθμό προπονήσεων και είναι καλά, να τον βάλει. Σε διαφορετική περίπτωση, εγώ, Μιχάλη, θα χρησιμοποιούσα τον Μορένο.
1: Μάλιστα.
0: Τον Ισπανό, ο οποίος ήταν στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης. Και γιατί λέω τον Μορένο? Γιατί στο παιχνίδι με το Βόλο, ο Βάντερ Ματσάρη στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε στο παιχνίδι το Γκράιντς. Ο Γκράιντς, από ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, είναι ένας από τους παίκτες ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Ιταλό. Τώρα, θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κίνηση ως ένα βαθμό και κατανόητη. Με την έννοια ότι αν δεν υπολογίζει ένα παίχτη, γιατί τον βάζει και δεν βάζει κάποιον άλλον ο οποίος αποκτήθηκε για να βοηθήσει.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Σωστό.
0: Νομίζω και ο Ήβι Λόπεθ πρέπει να ξεκινήσει. Είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής.
1: Αντί Κωνσταντακόπουλο.
0: Κωνσταντακόπουλος και Μωυσίδης, νομίζω ότι η συγκεκριμένη εντεκάδα.
1: Παίξανε για επειδή είναι αναγκαστικά.
0: Ναι, νομίζω δεν θα την ξαναδούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Εντεκάδα,
1: είναι αναγκαστικά λόγω κυπέλλου.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι και λόγω του κανονισμού, αλλά εντάξει, να σου πω την αλήθεια, βέβαια τα παιδιά νέα είναι. Εντάξει, να δουλέψουν και αυτά. Πολύ λίγα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πολύ λίγα πράγματα στο παιχνίδι με,
1: okay.
0: με το Βόλο.
1: Okay.
0: Και στην κορυφή θα δούμε τώρα ποιο θα είναι. Είναι ένα θέμα και τώρα.
1: Πάντως θα έχει δύο στην κορυφή πάλι, λες.
0: Όχι, όχι, ένα.
1: Α.
0: Δεν βλέπω δύο.
1: Α.
0: Δεν βλέπω δύο.
1: Okay.
0: Δεν βλέπω. Εγώ δεν βλέπω. Τώρα ο Ματσάρη μπορεί να μ' ακούει και να γελάει.
1: Ναι, ναι, ναι, okay.
0: Γιατί είσαι στη Μίκρα και ξέρεις τι ετοιμάζω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, σκεπτικό.
0: Εγώ
1: είναι,
0: πιστεύω okay. ότι δεν θα παίξει ο Ηράκλης με δύο επιθετικούς.
1: Εγώ αυτό πιστεύω, αλίμονο. Αλίμονο.
0: Φιλαδελφία, όχι.
1: Okay. Ευχαριστώ, ρε Γιγαντά.
0: Και εγώ, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά από Γιάννη Τσερβίνη. Δεν μπορούμε να πάρουμε ως βάση αυτό το παιχνίδι του Ηρακλή, το πρώτο, το επίσημο, και μάλιστα απέναντι στο Βόλο. Οπότε Ας δούμε λίγο ακόμα. 5-6 αγωνιστικές τουλάχιστον θέλει. Είναι μια περίοδο χάριτος για τον Ηρακλή. Δεν ξέρω τι περίοδο χάριτος θα έχει ο ΠΑΟΚ αύριο. Αδερφέ μου Κωνσταντίνε Πετρώτε, καλησπέρα.
2: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Πώς πας?
2: Καλά. Εντάξει, τώρα αύριο είναι. Το μάτς είναι κρίσιμο.
1: Ναι.
2: Αυτά τα δύο μάτς, είναι πακέτο. Ναι. Για μένα είναι το πρώτο από τα δύο ημίχρονα. Το έλεγα και το μεσημέρι. Εάν ο ΠΑΟΚ είχε Κωνσταντέλια, είχε Ζιβκοβιτς, θα μπορούσα να σου πω ότι αύριο μπορούσε να πάρει ένα πολύ καθαρό προβάδισμα πρόκρισης και να πάει λίγο άνετος στη ρεβάντς.
1: Ναι.
2: Τώρα λέω, βέβαια έχουν και οι Νορβηγοί αρκετές απουσίες,
1: ναι.
2: Λέω ότι πάμε να παίξουμε το πρώτο ημίχρονο από τα δύο. Και πρέπει ο ΠΑΟΚ να το έχει αυτό στο μυαλό του και από ό,τι κατάλαβα, ο Λύση το έχει. Δηλαδή και ο κόσμος πρέπει να είναι υπομονετικός και από αυτή την άποψη.
1: 100%.
2: Γιατί είναι η συγκυρία
1: και
2: τέτοια.
1: Και μαζί με την ομάδα δεν το συζητάμε.
2: Είναι η συγκυρία τέτοια που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, που τιμωρήθηκε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος χάνει και το δεύτερο παιχνίδι.
1: Σωστά.
2: Άρα πρέπει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος από ό,τι φαίνεται, η ώρα πάει 11 παρά, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να λέμε ότι θα έχει μία ακόμη μεταγραφή. Μακάρι να μας εκπλήξει ο ΠΑΟΚ. Νομίζω είναι μέχρι τη μία το βράδυ.
1: Αχα.
2: Είναι 12 κεντρικής Ευρώπης.
1: Αχα.
2: Που μπορείς να δηλώσεις.
1: Okay.
2: Αλλά δεν νομίζω. Πιστεύω ότι θα έχει βγει. Δεν πιστεύω ότι να παίζει τόσο πολύ.
1: Και μάλλον
2: ώρα.
1: Και να έρθει τώρα για 6-7 μέρες.
2: Για το δεύτερο μάτς.
1: Ακόμα και έτσι, ότι θα μπορούσε να βοηθήσει το δεύτερο.
2: Στο δεύτερο, ναι. Μια εβδομάδα okay. Προπονείς. Λες το Ντιαγέ, ας πούμε, θα είναι αλλαγή αύριο.
1: Η Ντιαγέ ήρθε έτοιμος.
2: Ναι,
1: ωραία, ωραία.
2: Αν φέρει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή, δηλαδή ο Σάντσεθ τώρα λέμε ένα παράδειγμα.
1: Ναι, να βοηθήσει αν χρειαστεί.
2: Ο οποίος είναι στην Ισπανιόλ και προπονείται. Λογικά είναι έτοιμο. Το παιδί απλά θέλει προσαρμογή.
1: Σωστά.
2: Εντάξει, θα έχει Χατζηδιάκο που επιστρέφει, είναι μια επιστροφή. Θα έχει Γιαννούλη βασικό εκτιμό.
1: Ούτε συζήτηση.
2: Τώρα, το πώς θα καλύψει το κενό του Κωνσταντέλια, είπε ο Λύσης σήμερα. Εμένα μου δείχνει ότι καταλαβαίνει που βρίσκεται.
1: Άλλη
2: ότι μόνο. Πρέπει να βρούμε ένα πλάνο. Είναι κάτι έκτακτο αυτό. Πρέπει να διαχειριστούν τα δύο παιχνίδια.
1: Σωστά.
2: Να βρούμε έναν τρόπο να καλύψουμε το κενό του Κωνσταντέλια. Η δική μου πληροφόρηση λέει ότι οι βασικές δοκιμές ήταν σε 4-3-3, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είτε με Καμαρά μπροστά από Σάντα Μαρία Ζαφύρη, είτε με Λουσέ. Γιατί και ο Λουσέ, αν θυμάσαι, έπαιξε στα τελευταία λεπτά του αγώνα στις Βρυξέλλες. Χατσίδης δεξιά, Τάισον αριστερά. Λογικά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, λες, να παίξει ο Γάλλος δεξιά, ε.
2: Όχι, θα τον βάλει στον άξονα. Okay. Ή θα τον βάλει 10 αυτόν, ή θα βάλει τον Καμαρά και τον βάλει αλλαγή του Λουσέ.
1: Okay.
2: Ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.
1: Μύθου.
2: Ναι, και έχει δοκιμάσει και τον Μπέλκα. Νομίζω θα πάει με τον Μύθου. Mm. Και αν χρειαστεί, θα βάλει και τον Ενδιαγή. Ένα μισάωρο. Είναι άλλο να παίζει σεντερφόρ. Και άλλο να είσαι στα χάφ, ας πούμε. Και γι' αυτό λέω ότι ίσως του Λουσέ το καθυστερήσει λίγο να τον κάνει βασικό, γιατί το παιδί έπαιξε 10 λεπτά πόσο έπαιξε και ναι. Στην κατάσταση που ήταν το μάτς εκείνη την ώρα με ναι. Αποβολή, ο ΠΑΟ κλπ. Με αποβολές μάλλον. Είναι ένα θέμα. Τώρα, η άμυνα λογικά, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Τζοτζοκένι, Μιχαηλίδης νομίζω δεν βγαίνει, είναι ο παίκτης, ο αριστεροπόδαρος που κάνει το παιχνίδι από πίσω, Παβλέγκα πίσω από την εστία και είπαμε Τάισον αριστερά και Χατζηδιάκος δεξιά. Εκτιμώ ότι θα πάρει την ευκαιρία του Χατζηδιάκος, ο οποίος είναι αλήθεια ότι είχε ξεκινήσει λίγο πίσω στις επιλογές του Λύση σε σχέση με το πώς έκλεισε τη σεζόν. Αλλά τώρα, όπως είπε ο προπονητής και το είχε πει από το Βέλγιο, θα πρέπει να ψάξουμε να δώσουμε ευκαιρία σε κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουμε στο ρόστερ. Για τον Ζίβκοβιτς, αυτό που λέγαμε, είναι λίγο ένα γαμώτο, γιατί λογικά έπρεπε να την πάρει ο Λουσέ την κόκκινη.
1: Σωστά.
2: Και την πήρε ο Ζίβκοβιτς και νομίζω εκείνη την ώρα έπρεπε να γίνει.
1: Και τον βαράνε πολύ τον Ζίβκοβιτς.
2: Αν θέλει λίγο φασαρία για να αλλάξει. Γιατί
1: ναι.
2: Όσο είναι το παιχνίδι ανοιχτό και όσο είναι η φάση ανοιχτή, μπορείς να αλλάξεις κάρτα και να πεις ότι έκανα λάθος.
1: Ναι.
2: Από την ώρα που έφυγε η φάση.
1: Σωστά.
2: Από εκεί.
1: Και τελείωσε.
2: Τελείωσε έτσι και την πληρώνει ο Ζίβκοβιτς που περιμένει από αυτόν τον παίκτη. Γιατί ο Ζίβκοβιτς έχει και το στοιχείο του ηγέτη που θα έμπαινε μέσα, θα φώναζε, θα είχε μια καθοδήγηση των υπόλοιπων συμπαικτών του. Και είναι μια μεγάλη απώλεια. Ειδικά ναι. Τώρα από όντως του Κωνσταντέλια.
1: Βεβαίως.
2: Καταλαβαίνω λόγω της παρουσίας των οπαδών, περίπου 200 άτομα που βρέθηκαν στην προπόνηση και ντόπαραν τους ποδοσφαιριστές και το Λύση, ότι παρά τις διαφωνίες, παρά το ότι είναι ενοχλημένος ο κόσμος, μπορεί να ακολουθούν και κάποια συνθήματα, δεν ξέρω τι ακριβώς. Υπάρχει μια διάθεση από όλους όμως να προστατευτεί η ομάδα.
1: Χαίρομαι.
2: Αυτό νομίζω είναι το καλό. Δηλαδή, καταλαβαίνω και τον κόσμο ότι θέλει να έχει ένα όριο στις όποιες τέλος πάντων αντιδράσεις που θα δείξουν την ενόχληση για την πόλη του Κωνσταντέλια.
1: Σωστά.
2: Και ότι θα προταχθεί η ανάγκη η ομάδα να προστατευτεί, να κάνει ένα καλό παιχνίδι.
1: Βεβαίως.
2: Και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τη βοηθήσει να πάρει την πρόκληση και να βρεθεί στο League Stage του Conference League.
1: Βεβαίως.
2: Να σου πω και για τα μεταγραφικά. Καταρχάς, είπε ο Λύση ότι το κενό του Κωνσταντέλια, το να βρούμε ξανά Κωνσταντέλια, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι αδύνατο, ειδικά στην παρούσα φάση, και είναι και αδύνατο στα λεφτά που δίνει ο ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ τον έφτιαξε τον Κωνσταντέλια. Και έρθει και τον παίρνει η Ντόρτμουντ και είδε, συζητάμε ότι αν θα μπορούσε να πουληθεί και 40, αν είναι λίγα τα λεφτά. Mm. Τέτοιο πάκι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει, αλήθεια είναι αυτή, οποιαδήποτε ελληνική
1: και
2: ομάδα.
1: Και να υπάρχει, δεν μπορεί να τον πληρώσει.
2: Δεν μπορεί καμιά ελληνική ομάδα να τον πληρώσει. Μπράβο. Άρα πρέπει να βρει, όπως είπε ο Λύση, ίσως δύο ποδοσφαιριστές με παρόμοια χαρακτηριστικά που να κουμπώσουμε την ομάδα και να δημιουργηθεί ένα σύνολο το οποίο θα βγάλει το αποτέλεσμα και θα δώσει τη δυνατότητα, τέλος πάντων,
1: στον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ότι έγινε τόσο γρήγορα όλη αυτή, όλο αυτό το σκηνικό που δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι, αν έχουν παρακολουθήσει.
2: Ναι, δεν ήταν έτοιμοι. Γιατί άρα το είδες και στα παιχνίδια. Πόσο εξαρτημένο ήταν ο ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια φέτος.
1: Αν και θα έπρεπε, γιατί πάντα θα έπρεπε να έχει.
2: Εγώ το είχα πει αυτό, το κάνω σε ανύποπτο χρόνο. Ότι παίζει. Τραυματίζεται, έχει μια κάρτα.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να έρθει μια μεγάλη ομάδα όπως προέκυψε. Να σου δώσει ένα κάρο χρήματα. Άσχετα αν δεν ήταν αυτά τα, εν πάση περιπτώσει, που θα θέλαμε. Ναι. Αλλά φάνηκε το ότι πωλήθηκε ο παίκτης. Άρα πρέπει να είσαι έτοιμος με δύο λύσεις.
2: Γι' αυτό εγώ λέω ότι θα πάει λογικά στο 4-3-3.
1: Ναι, καλά το λες.
2: Και θα καλύψει το κενό της ποιότητας της μεσοεπιθετικής θετικής ενέργειας με πολλά τρεξίματα.
1: Γιατί θέλει τρεξίματα,
2: και μεγαλύτερη
1: ειδικά
2: ένταση.
1: Με τους Νορβηγούς αυτούς.
2: Η λογική αυτό λέει. Και μάλιστα μας έλεγε ο Γιώργος ο Σχεζοδήμος από την Νορβηγία ότι είναι μια ομάδα, η Μπραν, που αν την πίεση έχει προβλήματα. Έχει αυτή τα δικά της προβλήματα.
1: Φάνηκε με τον Απόλλωνα.
2: Λείπουν τρεις παίκτες μπροστά, δύο τιμωρημένοι, ο Κάστρο και ο Ίγκασον, που τον είδα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στα μάτς με, με τον Απόλλωνα Λεμεσού.
1: Ο Ίγκασον ξέρεις γιατί πήρε την κίτρινη και κόκκινη.
2: Γιατί
1: ήταν να βγει για το ένα λεπτό που έπρεπε να βγει ως παίκτης και αν δεν βγει τρως την κίτρινη και την έφαγε. Μιλάμε για μπουφολκής τώρα. Τέλος πάντων. Και πάλι καλά το παιδί.
2: Ήταν εξαιρετικός μπροστά, αλλά λείπει και ο Χόλμ, αυτή είναι η... Η απώλεια μεγάλη που του πονάει, γιατί ο Χόλμ έβαλε δύο γκολ στην Κύπρο. Είναι καλό σεντερφόρ.
1: Ναι.
2: Και λείπει γιατί γεννάει η γυναίκα του. Δεν ξέρω αν γέννησε κιόλα, γιατί ήταν αυτές τις ώρες να γεννήσει.
1: Ναι. Ας γεννήσει την άλλη Κυριακή, ρε φίλε.
2: Δεν νομίζω. Όχι. Σήμερα ήταν. Οπότε στο πρώτο μάτσα έλειπε. Έχουν και άλλες απουσίες. Φέραν δύο πιτσιρίκια πίσω που τα είχαν δανεικά σε άλλη ομάδα. Δύο παίκτες μάλλον που είχαν δανεικού σε άλλη ομάδα.
1: Ναι.
2: Παίζει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν. Αποκτήθηκε πριν μια εβδομάδα από την Αμπερντίν, δηλαδή είναι μια συνθήκη δύσκολη. Βέβαια έχει έναν προπονητή ο οποίος παλιότερα έχει κάνει πάρα πολύ καλό έργο. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα σημάδιμα, αλλά δεν είναι ακόμα σε κατάσταση λόγω των πολλών απουσιών και τραυματισμών για να μπορέσει να έχει αυτή την εικόνα που λες ότι έχει στρώσει η ομάδα.
1: Παρά το ότι έχει καμιά εικοσαριά παιχνίδια στα πόδια της.
2: Ναι,
1: σημαντική παράμετρος.
2: Ο Ντίκλαν θα είναι κατά την αιστεία. Αντερόντε, Πέντερσεν, Πάλεσεν και Σόλβεντ η τετράδα στην άμυνα. Ο Κούντμουσον και ο Σόρενσεν στα χαφ με τον Βάσμπεργκ μπροστά.
1: 4-2-3-1 πάνω.
2: 4-3-3 ουσιαστικά.
1: Α, 4-3-3 για αυτή.
2: Ο Βάσμπεργκ λένε ότι είναι, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, αυτός ο παίκτης είναι ο εγγονός του μεγαλύτερου παίκτη που έχει βγάλει Μπραν, τέλος πάντων.
1: Αχα.
2: Ο Έριξεν θα είναι σεντερφόρ, ο οποίος είναι καλός παίκτης, όπως και ο Φίνε. Αυτοί οι δύο. Μάλλον ο Έριξεν θα είναι στο ένα άκρο, ο Φίνε θα είναι σεντερφόρ, αλλά και οι δύο είναι καλοί και μπορούν να έχουν καλά τελειώματα, άρα θέλουν προσοχή. Και ο Χέρτανσον είναι ο παίκτης τον οποίο πήρανε από την Αμπερντίν την προηγούμενη εβδομάδα, έπαιξε νομίζω στο μάτς πρωταθλήματος αλλαγή και τώρα τον βάλει βασικό.
1: Συγκεντρωμένος αν είναι ο ΠΑΟ Κωνσταντίνε απέναντι σε αυτή την brand, την
2: συγκεντρωμένος
1: αναγκαστικά...
2: πρέπει να είναι, ψυχωμένος πρέπει να είναι.
1: Ναι, κόσμο να έχει. Ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Και τις απουσίες και την έδρα, τη ζέστη που οι Νορβηγοί δεν το έχουν πολύ.
2: Εντάξει, παίξαν βέβαια στην Κύπρο, έτσι.
1: Ναι, γιατί πήραν μια εικόνα. Αλλά και εκεί ήταν δύσκολη η πρόκρισή τους.
2: Ναι,
1: δεν ήταν...
2: έκανε πολλές τελικές ο Απόλλωνας. Αυτό είναι το καλό για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δέχεται τελικές.
1: Είναι ομάδα που δέχεται. Αν προσέξει πίσω.
2: Αν είσαι καλή βραδιά η επιθετική του ΠΑΟΚ και έχουν καλά τελειώματα, καλές τελικές ενέργειες. Νομίζω μπορεί να βρει τον κόλπο.
1: Και δεν έχει συνθετικό χλωτάπι, αν θυμάμαι καλά, η Μπραν. Είναι φυσικό χορτάρι. Πρέπει να πει ότι δεν θα έχει αυτό το πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Αλλά εγώ θέλω τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά. Όχι να αισθάνομαι σίγουρο θα είμαι με το 3 διαφορά. Αλλά θέλει δύο γκολ διαφορά ο ΠΑΟΚ.
2: Εγώ σου είπα
1: να νικήσει
2: καλή,
1: βέβαια.
2: Χτύπα ξύλο, χτύπα ξύλο. Και χει να έρθει. Εγώ παίρνω ένα κακό σενάριο, έτσι. Δεν πρέπει να βγει γκρίνια γιατί είναι ειδικών συνθηκών τα παιχνίδια.
1: Αυτά,
2: είναι
1: γκρίνια,
2: πρώτο ημίχρονο.
1: Είναι...
2: Μπορεί να πάει εκεί μέσα και να κάνει 0-2.
1: Ναι,
2: άρα θέλει μια καλή διαχείριση και θέλει ηρεμία ο ΠΑΟΚ.
1: Εγώ πιστεύω ότι του έχει αύριο. Το θέμα είναι. Με ποιο σκορ θα νικήσει αύριο, εγώ πιστεύω ότι τους έχει.
2: Ναι.
1: Λόγω των απουσιών της Μπραν, έτσι, γιατί και εμείς έχουμε απουσίες. Αλλά επειδή είναι μια ομάδα που δέχεται εύκολα πίσω φάσεις, πιστεύω πάω θα το εκμεταλλευτεί. Με στεναχώρησες λίγο με Μύθου μπροστά. Εγώ περίμενα να βγει από την αρχή ο Ντιάγε.
2: Δεν ξέρω, είναι λίγο ρίσκο αυτό, δεν νομίζω να το κάνει.
1: Okay.
2: Θα το βάλει το παιδί το Μύθου.
1: Okay.
2: Μακάρι να βάλει ένα γκολ, γιατί και αυτό ψυχολογικά θέλει λίγο όθηση με κάποιο γκολ. Λοιπόν, τώρα στα μεταγραφικά για να κλείσουμε.
1: Πριν πάω στο μεταγραφικό, σε παρακαλώ, απάντησέ μου γιατί ο ΠΑΟΚ δεν εκμεταλλεύτηκε το να βάλει αυτό το παιχνίδι τη πρεμιέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί δεν το έκανε.
2: Νομίζω ισχύει αυτό που είπε και ο Νίκολης για την ΑΕΚ. Ότι σε αυτή τη φάση θέλουν ρυθμό.
1: Ρυθμό.
2: Οι ομάδες.
1: Ναι,
2: θέλουν
1: ρυθμό. Αλλά με αυτές τις απουσίες τώρα.
2: Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τώρα, ας πούμε, εγώ σου λέω το εξής. Έχει τον Ενδιαγέ. Δεν κερδίζει ο Ενδιαγέ παίζοντας με το Λεβαδιακό.
1: Συμφωνώ.
2: Κερδίζει. Άρα μπορεί να τον έχει πολύ καλύτερο στο δεύτερο μάτς. Δηλαδή, επειδή έχει και καινούργια πρόσωπα. Ο Λουσέ, που είναι νέο παιδί. Δεν είναι, δηλαδή, είναι νέος παίκτης στην ομάδα λίγες μέρες. Δεν κερδίζει κάτι να τον πει, κάνει μια προπόνηση παραπάνω.
1: Αργότερα με το Λεβαδιακό, όλοι αυτοί οι παίκτες θα έχουν μεγαλύτερη συνοχή. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ειλικρινά, εγώ αυτό δεν το
2: χώνεψα.
1: Ναι,
2: εδώ τώρα χρησιμοποιείς το μάτσο με το Λεβαδιακό για τη ρεβάνση στην Ευρωπαϊκή. Αυτό κάνεις.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι η λογική.
1: Ναι, ναι,
2: αυτό είναι okay. Ο Νίκολης για την ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
1: Okay,
2: το διάβασα προηγουμένως.
1: Αυτοί ξέρουν καλύτερα.
2: Είναι η λογική του προπονητή ότι σε αυτή τη φάση δεν μας λείπει η ξεκούραση.
1: Σύμφωνα.
2: Μας λείπει ο ρυθμός.
1: Σύμφωνα.
2: Τώρα για τα μεταγραφικά. Έπαιξε ένα σενάριο από το πρωί και το παίξαμε και εμείς γιατί ο Ευθύμης ο Κουλούρης είναι εδώ.
1: Ναι.
2: Ο οποίος σήμερα διευκρινίστηκε ότι είχε μείνει ελεύθερος εδώ και δύο μέρες από την Αλούλα.
1: Ναι.
2: Με την οποία έχει κάνει καλό πρωτάθλημα. Έχει βάλει 23 γκολ, αν θυμάμαι καλά, σε 36 μάτς. Δεν μπόρεσε όμως αυτή η ομάδα να ανέβει στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι.
2: Τον άφησε ελεύθερο. Είναι εδώ. Αύριο πιθανόν θα είναι και στο γήπεδο ο Κουλούρης. Υπήρξε ένα ενδιαφέρον και μια συζήτηση από ό,τι καταλαβαίνω για να έρθει και να συμπληρώσει την τριάδα του Σεντερφόρ, να έχει δηλαδή Ενδιαγέ, Κουλούρη, Μύθου. Αλλά η δική μου η πληροφορία, τουλάχιστον μία ώρα πριν, είναι ότι είναι πιο κοντά σε ομάδα του Κατάρ. Τώρα τα οικονομικά δεδομένα, ακόμη δεν έχω λεπτομέρειες να σου δώσω, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο κοντά σε ομάδα του Κατάρ. Μακάρι να αλλάξει, είτε με τον Κουλούρη είτε με κάποιον άλλον για να αποκτήσει.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν.
4: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
6: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
4: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
4: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.